Όσο κι αν λες νύχτα είναι, θα περάσει. Μοιάζει στα αλήθεια να σταμάτησε ο χρόνος.

τυχαίνει πάντα ρε παιδί μου να έρχομαι και να πέφτω πάνω σε κάτι καψουροτράγουδα που μπερδεύω τον καφέ με την βότκα του Γιάννη του Ρέπη. Ποιος είναι ο Κουρκουλής, ο Κουρκουλής. Ρε Κουρκουλή, θα μας πεθάνεις πρωί πρωί ρε φίλε. Θα μας πεθάνουνε τα τραγούδια πρωί πρωί. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Ήρθα αλλά δεν άντεξα. Δηλαδή έψαχνα να βρω τους ξερούς καρπούς και τα τσιτρόνε που λένε, τα λεμονάκια, τα κομμένα, ρε παιδί μου, ξέρεις. Τα κρύβει ο Γιάννης ο Ρέπης το βράδυ. Βάλε μου ένα ηχητικό έτσι κάπου να φύγει λίγο το αυτί μου, να πούμε να κόντεψε να κλάψω προηγουμένως. Σε παρακαλώ πρωί πρωί. Καλή σου μέρα, καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα και σε μένα. Καλημέρα και στους people που είναι συντονισμένοι. Σουλτάνα, σήμερα υπνίες πρωί πρωί, δεν σε κολλάει ο ύπνος, έτσι είναι αυτά τα πράγματα, δύσκολα. Το αδερφό μου το Γιαννάκη, good morning, καλό πρωινό. Όλοι εδώ είναι πρωί πρωί, η πρωινή πρωινή. Είναι 5η και είναι 20 Αύγουστος. 20 Αύγουστος δεν ταιριάζει ωραία. 20 Αυγούστου να αρχίσουμε μέχρι το 19 Αύγουστος πήγε. 20 Αύγουστος δεν ακούγεται. 21 Αύγουστος μετά θα το χαλάσουμε. Άστο. 20 Αυγούστου σήμερα. Και είναι 5η. Στην Αριδαία έχει παζάρι. Λαϊκίντε. Like

Εχθές ο μετεωρολόγος πάλι τα ίδια μου λέγε, 26-27 βαθμούς το πρωί, λέει, μέχρι τους 33 θα πάει το μεσημέρι. Ποιους 33, αδερφέ? 37 έκανε χθες. 36 μέσα στο νερό που λένε. Τι 33 και τα λες αυτά τα πράγματα για να παίρνουμε κουράγιο στη δουλειά, τι για τσάπισμα θα πάμε? Την Κυριακή τώρα μου δίνει 39 για κόκκινα, και καταλαβαίνεις, για να μου λέει 39 για... βλέπω να χτυπάμε 42. Παγκόσμια ημέρα των κουνουπιών είναι σήμερα. Ρε εσείς Αμερικάνοι τα έχετε χάσει? Δεν ξέρω, τέλος πάντων, Αμερικάνοι, Ευρωπαίοι, δεν ξέρω τώρα. Δηλαδή, Παγκόσμια ημέρα των κουνουπιών. Των κουνουπιών. Τι να σκεφτούμε δηλαδή για τα κουνούπια? Από τη φύση μας οι άνθρωποι είμαστε γεννημένοι δολοφόνοι κουνουπιών. Από τη φύση μας δηλαδή, από το πιο μικρό παιδί μέχρι το μεγαλύτερο γέροντα. Παγκόσμια ημέρα λέει, α, συγγνώμη, λάθος εγώ, δικό μου. Και εγώ λέω, τι λέει τώρα, είναι και λίγο πρωί. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Α, μπράβο, γενοκτονία των κουνουπιών σήμερα. Οι νόμιμοι και οι θεάρεστοι που λένε. 6 και 44 θα ξημερώσουμε και στις 8 και 12 πρώτα λεπτά θα δεις ο ήλιος σήμερα. Των οσίων 37 μαρτύρων εν Βυζίης είναι σήμερα. Βυζίη, έτσι γράφεται το, από ό,τι διαβάζω τουλάχιστον. Βυζί είναι του οσίου Θεοχάρου Νεαπολιτού. Θεοχάρης Νεαπολιτού. Θεοχάρης είναι ο γιος της Γερακαρίτου, λέγεται Θεοχάρης. Και είναι και από Νεάπολη. Α, τι λες. Γιορτάζει το παλικάρι. Του προφήτου Σαμουήλ είναι σήμερα. Σαν το Σαμουήλ στο κούκκι που έλεγε και το τραγούδι. Των Αγίων Ριγίνου και Ορέστη των εν Κύπρο. Γιορτάζουν σύμφωνα με το εορτολόγιο των χριστιανών Ορθοδόξων, έτσι. Τον Αλέξανδρο καλημέρα, είπα φραπεδούμπα. Εσύ Αλέξανδρε σε ξεγελάσανε. Πού πήγες και τον ήπιες αυτό το καφέ? Έχει δυο δράμια καφέ κάτω και όλο ασυναφρός. Καλύτερα να πίνεις μια κοκακόλα.

Ο Ορέστης γιορτάζει σήμερα επίσης, η Ορεστιάδα γιορτάζει, η Σαμουέλα γιορτάζει, η Χαρούλα γιορτάζει σήμερα. Α, ένα όνομα που το ξέρουμε πολύ καλά, Χαρούλα. Ο Θεοχάρης, ο Ηλιόδωρος και η Έλντα γιορτάζουν σήμερα. Αν είναι ορθόδοξοι έτσι, αλλιώς ψυχή βαθιά. Ο Αλέξανδρος λέει προχθές, λέει, έπινα φραπέ, λέει, στο Αϊβαλί, ωραίο, και τώρα δουλειά, λέει, πίσω, μέχρι να ξανάρθει το καλοκαίρι. Λεωνίδας, good morning.

Έχουμε ένα κύμα καλοκαιριού ακόμα, τα λένε οι μετεωρολόγοι. Κοιτάξτε, εκμεταλλευτείτε αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν θα κρατήσει και για το άλλο, δεν μπορώ να το υποσχεθώ, αλλά για αυτό το Σαββατοκύριακο τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ καυτερά, που λένε. Μέχρι να επιστρέψουμε σιγά σιγά και να σκεφτόμαστε για το πώς θα ξεκινήσει η ζωή μας, γιατί το Σεπτέμβριο μάλλον, κατά μεγάλη έτσι πλειονότητα, ξεκινάνε πολλά πράγματα και τελειώνουν πολλά πράγματα. Ο Σεπτέμβριος είναι αυτός ο μήνας των διαγραφών και των επανακινήσεων.

Καλημέρες, καλημέρες, καλημέρες, γλυκές καλημέρες. 11 λεπτά μετά τις 6. Στο Θανάση, good morning, καλό πρωινό. Στον Ιπποκράτη, στο Κατερινιό, moin moin που λένε. Στο Λεωνίδα επίσης. Ο Λεωνίδας λέει και είναι μεγάλη ζημιά η ξηρασία και η ανοβρία και η θερμοκρασία, η κλιματική αλλαγή, η νέα τάξη πραγμάτων, ο σώρος και το κακό συναπάντημα και όλα αυτά τα της, πώς το λέγε ο άλλος, της Bilderberg, της Λέσχης, της μεγάλης εκείνης της κακιάς, ας πούμε, για παράδειγμα η πόρνη των εθνών που συνουσιάζεται στη γωνία σε όλων και σε τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι στέρεψαν εκεί τα ποτάμια, λέει, στη Γερμανία και τους έκανε ζημιά, λέει, και στις αγροτικές καλλιέργειες αλλά και στις μεταφορές, γιατί εκεί μεταφέρουν πολύ πράγμα με το ποτάμι. Κοντέινερ, μεγάλα κοντέινερ, μεταφορές γίνονται μέσω ποταμιού, ποτάμιες μεταφορές που λένε κανονικά, και τους έκανε ζημιά. Προβλέπει ο Λεωνίδας ακρίβεια στην... Άντε να έχετε κι εσείς λίγο ακρίβεια, να έχουμε κι εμείς, για να λέμε ξεκάθαρο ότι είναι παγκόσμιο το φαινόμενο τώρα. Μην το λέμε μονάχα, ας πούμε, για τα μάτια του κόσμου, να ισχύει κιόλας. Στεφανάκο μου, καλημέρα, γόρι μου, καλό πρωινό και σε σένα. Ο Τουλίπας, good morning. Να κάνετε γυμναστική, περπάτημα, λέει, και μετά κρύο μπάνιο, έτσι, πας καλά. Είναι σοβαρά τώρα αυτά τα πράγματα που μου λες τώρα, πρωί-πρωί, σηκώνεσαι να πούμε. Τι σας έχει πιάσει, να πούμε. Η ζωή πρέπει να είναι απολαυστική, να πούμε, όχι να είναι ένας αγώνας συνεχώς. Σκοθούμε πρωί-πρωί, κάνουμε γυμναστική, να περπατήσουμε μέσα και μετά κάνουμε κρύο μπάνιο. Και μετά να πάμε και στη δουλειά. Δεν μας δέρνεις καλύτερα.

Λάι λε λάι. Αυτό το συγκρότημα ποτέ δεν μπορούσα να το προφέρω καλά. Αθηνά, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Γενεθλιάκια σήμερα. Έλα ρε. Έλα ρε Αθηνά. Και η συμπαθήτριά μου η παλιά η Δημητρούλα γιορτάζει σήμερα η γενέθλια. Τι λες Μανολάκη μου, καλημέρα γόρι μου. Θα ανοίξω γραμμές σε λιγάκι. Κάνε λίγο, just a moment λέει, περίμενε. 27 θα ανοίξει το μετρό, είπαμε. Εδώ το παίξαμε, εδώ έγινε η πρώτη ανακοίνωση. Έχουμε αποκλειστικό. Αλεξανδρούκο καλημέρα, Γιαννάκη καλημέρα και σε σένα, Αντώνιε, στον κύριο Βασίλη. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, τις ευχές, τις καλημέρες. Τι θέματα έχουμε πρωί-πρωί τώρα. Νέα πρόκληση, λέει, Τουρκίας αφισβητεί το ελληνικό χωροταξιακό ΑΠΕ. Φυρί-φυρί το πάνε. Πώς το λέει η διαφήμιση, τυρί-τυρί το πας, Ερντογάν. Να σε πάμε στη Χάγη, να μας πάρεις και ένα δυο νησιά να ησυχάσουμε. Δημητράκη, καλημέρα. Ο Τραμπ εντωμεταξύ άλλαξε θεραπεία. Τον έφερνε λίγο υπνηλία και παρενέργειες στο φάρμακο που έπαιρνε και τώρα γίνεται σκληρότερος και επιχειρεί να απειλήσει για άλλη μια φορά το Ιράν με κυρώσεις πάλι, ο Τραμπ. Γνωστά πράγματα, μάλιασε ο στόμας μας που λένε να τα λέμε αυτά.

0: Ο Χάρης και η Μέγκαν, λέει, Βασιλάκη, θα ξαναεπιστρέψουν στο... στο παλάτι στη Βρετανία μετά από 6 χρόνια. Χάβη, τι έγινε ρε φίλε? Δύσκολη η καλογερική, ε? Άλλα τα μάτια του λαγού και άλλα της κουκουβάγιας. Έτσι είναι, αγόρι μου. Εσύ την έπαθες όπως το σύνδρομο του χοντρού για τον γκολφ, βέβαια. Δεν σου άρεσε εξωτερικά, βέβαια. Σου λέει χαζώσει, με το ξανασκέφτηκε ο άνθρωπος. Καλά κάνει. Και εγώ στην ίδια θέση θα ήμουν, δηλαδή τώρα. Πλάκα μας κάνεις τώρα, αφού εκεί πέρα υπάρχει, να πούμε, πλούτος, υπάρχει τέτοιο. Θα καθίσω εγώ να το παίξω τώρα επαναστάτης, τώρα πλάκα μας κάνει. Για τέτοια είμαστε τώρα. Χάρη μου, μαζί σου είμαι, αγόρι μου. Πάρε την κοπέλα σου και πήγαινε εκεί στον Κάρολο, τον Μπουλουμπίνα, να περάσετε καλά και να είσαστε μια οικογένεια ευτυχισμένη και χαρούμενη. Έτσι, αφού σας ανέχονται, ξέρω εγώ, όλα τα αγγλάκια εκεί πέρα. Τα έχουν χάσει αυτοί εντελώς εκεί πέρα γενικότερα.
1: Τα χορτάσαμε τα λόγια, τα σκληρά. Η ζωή μας βήμα-βήμα προχωρά. Και κανείς δεν βγαίνει λάθος.
0: Θοδωρή, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Ο Κωστάκης θα κάνει, λέει, shake. Shake, αυτό το milk shake που λένε, με μπανάνα και κολοκυθόσπορο.
1: Όλοι καίγονται από χέρι.
0: Όχι, τι να πω, δεν ξέρω.
1: Και μαθαίνουν τη μεγάλη διαφορά που έχει το έγκαυμα από το χάρι.

0: Τρυφερά Παναγιώτη μου, τρυφερά με αγάπη. Τι έκανες, η ζωή θέλει λίγο ρέγουλα. Έρχεται και Σεπτέμβρη σιγά σιγά, μην το ξεχνάς, έτσι. Δημητράκη, καλή σου μέρα, καλό πρωινό και σε σένα. Good morning. Γραμμές ανοιχτές για καλημέρες. 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Τα μηνυματάκια σας έρχονται ήδη από νωρίς το πρωί εδώ στο Viber 6908-357-800. Το τσία τι είδες, Κωνσταντίνε? Τέλειωσε, λέει, το τσία. Γι' αυτό θα κάνει αβοκάντο. Τι είναι το τσία?
1: Άραγε θα σε ξαναδώ.
0: Κάνα super foods, τίποτα?

Καλημέρα και στον Γκρέγκορη από τις αποθήκες Δρυμού. Αποθήκες τι, πολεμικού υλικού, τι αποθήκες, αγόρι μου, εξήγησε μου, για να ξέρουμε. Έχουμε αποθήκες σιταριού, κρυθαριού, κάνουμε μπύρες λέει πολλές. Έλεγε η Κατερίνα χθες ότι εξάγουμε πολύ μπύρα. Εγώ ρωτούσα πού έχουμε κρυθαρότοπους, να πούμε, να δούμε πώς είναι το κρυθάρι. Γιατί όπως σωστά είναι, μου λέει στο Κιλκίς φτιάχνουν κρυθάρια λέει. Οι κρυθάρια στο Κιλκίς, δεν το ήξερα.

Άστα να πάνε με τις ανακαινήσεις, φίλε, λέει, στην, πού έγινε αυτό, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο. Σε μια συνηθισμένη ανακαίνιση που κάνανε, λέει, οι εργάτες βρήκανε στον τοίχο, λέει, χρυσάφι αξίες 9 εκατομμυρίων ευρώ. Τι να βρούμε, κι εγώ μια φορά βρήκα κάτι τέτοια χαζά. Είχα βρει κάτι νομίσματα του 1935 μέσα σε ένα παλιό φωτιστικό που βγάλαμε εδώ από την Διοικητηρίου. Χάρηκα στην αρχή μεγάλα νομίσματα και ήταν και αρκετά. Έχει καμιά 25-30 κομμάτια, να πούμε. Επάνω έγραφε τώρα 35.000, έγραφε 75.000, δεν ξέρω τι έγραφε. Με το που τα είδα γίνανε τα μάτια μου δολάρια. Λέω, ρε φίλε, τα κονόμησα. Τελικά δεν είχαν καμιά αξία. Μας έμεινε όμως η χαρά, γιατί αυτό είναι το καλό. Και σε μια άλλη περίπτωση θυμάμαι σε ένα παλιό ρολό ξύλινο, αυτό με τις φωλιές που βγάζουν τα παλιά, ξέρεις, στις δεκαετίες του 60-70, είχε ο παππούς περίπτερο ψιλικατζίδικο και μάζευε τα κέρματα, δραχμές, ψιλο τέτοια, ας πούμε, μικρά. Και τα είχε βάλει μέσα, σε χεράψει ένα, η γιαγιά είχε ράψει ένα

Ο ήχος αμέσως θύμισε ότι αυτό είναι λύρας που λένε, λύρας, χρυσάς λύρας. Αλλά τελικά μας έμεινε μόνο η συγκίνηση και η χαρά. Επιστρέψαμε στην καθημερινότητα ύστερα

0: Βασιλά και γόρι μου καλημέρα. Σαμπάνης και Πάνος Κατσιμίχας. Ωραία συνεργασία. Γεφυρωτική, γεφυρωτική, καταλαβαίνεις. Δύο εταιρείες μουσικές διαφορετικές, ας πούμε. Δύο πορείες διαφορετικές. Μια καριέρα, μια πορεία που λένε στη μουσική.
1: Έχω μια ζωή.
0: Βασιλάκι μου, καλημέρα, γόρι μου, καλό πρωινό. Τι, ανοίγει. Σε πονάει και εσένα που έρχεται ο Σεπτέμβρης? Γιατί ρε, ο Σεπτέμβρης είναι ωραίος μήνας. Μια χαρά είναι. Καλημέρα στη Γιώτα.
1: Και μια καταδίκη.
0: Γρηγοράκης, μας θέλει φωτογραφία. Α, αποθήκες, κατάλαβα. Σούπερ μάρκετ.

0: τον εαυτό. Γεια σου, καλημέρα, καλημέρα στη γραμμή. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
1: Καλημέρα, Πασάκα μου.
0: Γεια σου, αγόρι μου, καλό.
1: Τι κάνεις?
0: Τι να κάνω, βλέπω τη Μαντόνα, ακολουθώ τη Μαντόνα. Είναι σε άλλο νησί τώρα, λέει. Θα στα πω τώρα σε λίγο. Πήγε, στην Πάτμο πήγε.
1: Εντάξει.
0: Μαντόνα, θεά. Ψυχούλα.
1: Θεά.
0: Θεά, θεά,
1: και
0: δεν το
1: σου. Τι όνομα, Μαντόνα.
0: Μαντόνα, ρε φίλε. Τώρα δεν να κοιμάσαι με μια Μαντόνα. Είναι περίπτωση να.
1: Άρρωστη και αυτή με τη δουλειά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρρωστη.
0: Σαν συνήρια έγινε το κορμί της, ας πούμε. Αν τη δεις, είναι πως είναι το κοτόπουλο, το στήθος και το άσπρο το κομμάτι που δεν το τρως. Όλο το κορμί της έτσι έχει γίνει. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν,
0: ας είναι καλά η κοπέλα, ναι.
1: Μια πολύ μεγάλη σοφή κουβέντα. Σοφή κουβέντα.
0: Τι είπα?
1: Όλα με μέτρο όλα.
0: Ε, ναι.
1: Γιατί ξέρεις τι γίνεται, όταν ξεπερνάμε το μέτρο, οι πιο ευχάριστες καταστάσεις γίνονται δυσάρεστες.
0: Δυσάρεστες, ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Έτσι.
1: Όπως επίσης, εχθές το πρωί, αλλά δεν θέλαμε να πάρουμε τηλέφωνο γιατί δεν βρισκόμαστε. Ένας κύριος είπε κάτι πολύ σωστό, μιλούσε για την οδήγηση,
0: ναι.
1: Έδινε συμβουλές και είπε, τι να σας μάθω, αφού δεν ξέρουμε τι δεν ξέρουμε.
0: Ναι, από εκεί πρέπει να ξεκινήσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι κάποια πράγματα δεν τα ξέρει, θέλει να μάθει.
1: Ναι. Λοιπόν, βγαίνει ο άλλος με το ματσούκι και αρχίζει να λέει οτιδήποτε θέλει.
0: Έτσι.
1: Ή του το πετά στο κεφάλι.
0: Ένα, βγήκε χθες ο μαέστρος να πούμε, με έφτιαξε εμένα, μου λέει να πούμε και καλά μια είδηση να σου πω. Λέω, άντε πες την αγόρα, ο Σφακιανάκης λέει θα κάνει τελευταία συναυλία στο Άκαλο. Και εγώ χάρηκα και εγώ το είπα και στον κόσμο. Πήραν οι δημοσιογράφοι, λένε τι είναι αυτά που λες, μωρέ, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Λέω, καλά, γιατί με έκανε. Δεν πειράζει, θα μου πει, ήταν μια στιγμή χαρά. Λες, θα ακούσουμε το Σφακιανάκη μια φορά ακόμα σε συναυλία, ας πούμε. Αλλά δεν έκατσε τελικά.
1: Το Σφακιανάκη.
0: Ωραίος είναι στο ραδιόφωνο. Τώρα συναυλία δεν πήγαινα. Αλλά στο ραδιόφωνο, ναι, έχει ωραία τραγούδια. Μου αρέσουν πολύ.
1: Έγινε,
0: να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλή σου μέρα. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα. Αυτό το καλοκαιράκι, βέβαια, το οποίο τελειώνει σιγά-σιγά, έτσι, πρέπει να μας αφήσει και μερικές αναμνήσεις. Τώρα, γλυκές, πικρές, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι να μας αφήσει κάτι, έτσι. Μην μας τα πάρει όλα και μας τα πάει στο Σεπτέμβρη και μας τα σπρώξει, ας πούμε. Οπότε, Σαββατοκύριακο το οποίο έρχεται, σχεδιάστε κάτι. Να, ο Γρηγοράκης θα πάρει άδεια από Δευτέρα. Αλλά και το Σαββατοκύριακο, βάλε δύο καρέκλες, μία κάθε εσύ, μία τα πόδια σου. Πάρε μια καφεδιά από αυτές που σου αρέσουν ή τα shake, αυτά που φτιάχνω του Λίπας εκεί πέρα με τα ginger και τα minger και τα τέτοια, ας πούμε, για παράδειγμα, τα super foods, ας πούμε, για παράδειγμα. Παρήγγειλε και ένα καλό φαγητό, ας πούμε, τι να σου πω, πώς έλεγε ο φίλος μου ο Κώστας προηγουμένως, τι μου έλεγε να πούμε, να...
2: Τίποτα πια δεν με σοκάρει.
0: Κάνα ποντιακό καλό, ρε παιδί μου, κάνα μαντί, κάνα τέτοιο.
2: Είπες και ανοίξαν οι ουρανοί.
0: Και άραξε στην παραλία σαν να είσαι ένα πεύκο στην ακρογιαλιά.
2: Ο φόβος, ο διάολος να με πάρει.
0: Έτσι.

0: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
4: Όσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
4: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 40 λεπτά μετά τις 6. Αν θέλεις 20 λεπτά πριν τις 7, ό,τι προτιμάει ο λαός. Στον στάτους πάντα συντονισμένη 107 και 7. Μαντόνα πήγε στην Πάτμο, ο Βασιλάκης ετοιμάζεται για διακοπές. Άλλος για Χίο τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη.

0: Μανολάκι μου, όλα είναι θέμα έμπνευσης στη ζωή. Καταλαβαίνεις, με τι εμπνέεσαι.
1: Καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα στο Κατερινιό.
1: Και εγώ εμπνέομαι να πάω μια Λέσβο, μια Μυτιλίνη.
0: Μια Μυτιλίνη. Κάτσε,
1: ωραία.
0: Με μπερδεύεις τώρα. Στη Λέσβο θα πας για στη Μυτιλίνη. Να ξέρουμε πού θα πας, να ξέρουμε τι να σου κόψουμε εισιτήριο, δηλαδή με ποιο καράβι
1: στο
0: να
1: στο υπέροχο νησί της Λέσβου και την πρωτεύουσά του, τη Μυτιλίνη, θέλω να πάω εκεί να πιω ωραία ουζάκια και να φάω σαρδελίτσες.
0: Α, καλονί.
1: Είναι ωραία, παιδιά.
0: Ατελείωτες.
1: Είναι ωραία. Έχει κάτι ωραία αρχοντικά παλιά. Έχει κάτι παραθαλάσσιους οικισμούς. Έχει κάτι ορεινούς προορισμούς. Έχει απολιθωμένα δάση. Έχει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Έχει αυτούς τους κορμούς τους απολιθωμένους που μέσα είναι κρίσταλλοι και είναι πανέμορφοι. Και φυσικά σαρδελίτσα.
0: Καλά, ούτε συζητάω τώρα.
1: Βόλτα στη Βόλτα. Έχει, ξέρεις, έναν ωραίο πεζόδρομο όνειφο Πάζαρο Σκέτο. Γενικότερα η Λέσβος έχει πάρα πολλά να δώσει, πολλές ομορφιές να ανακαλύψετε και σας την προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Φέτος πάμε διακοπές στο Βόρειο Αιγαίο και πάμε στη Λέσβο.
0: Και αν έχεις και λίγο χρόνο παραπάνω, πετάγεσαι και μέχρι τη Μυτιλίνη. Έχω γνωρίσει πάρα πολλά παιδιά από την Μυτιλίνη. Από ένα χωριουδάκι, πώς το λέγανε, μωρέ, ένα χωριουδάκι, να δεις, κάπως το λέγανε.
1: Το Πλωμάρι.
0: Όχι το Πλωμάρι.
1: Γιατί εγώ από το Πλωμάρι ξέρω πολλούς Πλωμαρίκηδες.
0: Έχουν και μια ωραία έτσι προφορά με.
1: Έχουν λίγο λί, αλλά είναι χαριτωμένο, είναι τσαπίνικο.
0: Ναι, ναι, ναι, με την πατούνα εκεί πέρα μου έλεγε κάτι να πούμε. Του έλεγα τι εννοείς, εκεί μου εξηγούσε μετάφραση μου βάζε.
1: Μία από τις πρώτες μου δασκάλες αγγλικών ήταν από τη Μυτιλίνη, κυρία Μέρη, μια γλυκύτατη δασκάλα, η οποία μας έκανε να αγαπήσουμε πολύ τα αγγλικά.
0: Τα αγαπήσατε, δεν τα ερωτευτήκατε, γιατί άλλο έρωτας, άλλο η αγάπη. Δεν είναι, τα ξεχωρίζετε αυτά τα πράγματα εσείς, καταλαβαίνετε, γιατί εμείς τα μπερδεύουμε λίγο. Έτσι που λες, Βασιλάκη, Μαντώνα, πήγες στην Πάτμο. Πήγες στην Πάτμο και πήγες στο νησί εκεί πέρα, στη σπηλιά της Αποκάλυψης, που ήταν εκεί ο Ιωάννης που βγήκε η Αποκάλυψη, τα θηρία που ήταν το Θεό και ανέβηκε το θηρίο επάνω με τα 7 κέρατα. Πήγε εκεί για να εμπνευστεί η Μαντώνα. Και υποσχέθηκε ότι θα ξαναγυρίσει. Άσε, Μαντωνάκη, άσε τις υποσχέσεις, γιατί ακόμα ο παπάς περιμένει στην Κέρκυρα. Άστο. Μην υπόσχεσαι σαν και εμένα. Καλύτερα πες έχει ο Θεός, θα δούμε, ίσως μια άλλη φορά. Πήγε Μετέωρα, πήγε Κέρκυρα, η βασίλισσα της Pop.
1: Και ξέρεις τι μαέστηλε.
0: Τι.
1: Φάτε, προσευχηθείτε,
0: α, ναι, ναι.
1: Αγαπήστε, πιείτε, χορέψτε, σπάστε και ταΐστε τις γάτες.
0: Έτσι. Καλά, μην μου μιλάς για γάτες. Είπα να το πω, αλλά δεν θέλω να φανώ να πούμε. 32 γάτες μέτρησα σήμερα πρωί-πρωί. Έχω ένα γείτονα εκεί, καλός άνθρωπος, δεν αφιβάλλω. Ρε, ο τύπος όμως έχει μαζέψει όλο το γατομάνι της περιοχής. Και οι γάτες πώς τον περιμένουν, ρε φίλε, κάθε πρωί.
1: Άπαξε, ξέρει.
0: Μα συγκεκριμένη ώρα. Εγώ περνάω με τη μηχανή. Αν αυτός δεν έχει βγει, άλλες φορές τον πετυχαίνω έξω με τις κονσέρβες. Και ο άνθρωπος και δαπανά και πολύ χρήμα τώρα. Κονσέρβες τις δίνει κανονικά. Παίρνει μεγάλες κονσέρβες. Εν τω μεταξύ, αυτή η δυσοσμία από τη γάτα. Έχει μια δυσοσμία η γάτα, ξέρεις, από το. Ναι, αυτό.
1: Με ωραίες εικόνες ξεκινάμε τη μέρα.
0: Καλέ, με συγχωρείς τώρα, το έφερε η κουβέντα. Αθεόφοβε 32 γάτες, μωρέ, να πούμε τώρα. Θα μου πεις οι καημένες, οι βρέοι καημένες είναι. Οι καημένοι είμαστε εμείς οι άνθρωποι, βρέοι. Η γάτα δεν έχει κίνδυνο, να πούμε. Γιατί η γάτα επιβιώνει, να πούμε. Είναι το απόλυτο. Ο απόλυτος κυνηγός είναι. 350 είδη μπορεί να καταναλώσει η γάτα. Ξέρεις τι να μετράς το πρωί, να πούμε 32 γάτες, να το βλέπεις. Δηλαδή μου θύμισε το θρίλερ του Hitchcock, να πούμε, εκεί με τα πουλιά. Να το κάνει με τις γάτες τώρα. Κάθονται όλες και περιμένουν στη σειρά. Σου λέει θα εμφανιστεί τώρα ο θείος, μας ταΐσει.

Ο Φώτης λέει υπάρχει καπνός δυτικά, έχουμε φωτιά. Ρωτάς ή έχουμε φωτιά, μου λες. Φώτης και φωτιά. Εχθές πάλι είχαμε ένα σπίτι το οποίο κάηκε, μια αποθήκη, προς το ένα υπόγειο.

0: Με την Τουρκία τι γίνεται, Κατερίνα?
1: Κάτσε λίγο, ένα. Περίμενε.
0: Όχι, λέω για να
1: δω. Είμαστε στη φωτιά στο υπόγειο στη Θεσσαλονίκη.
0: Με αυτό χθες έγινε.
1: Με πας στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ενδέδεια. Ναι. Λοιπόν, ένα-ένα τα πράγματα.
0: Φωνάζει ο Φώτης γι' αυτό, λέει. Νομίζω ότι έχουμε πόλεμο. Να ξέρουμε αυτή τη βδομάδα να κλείσουμε διακοπές. Να μην κλείσουμε, να γίνει πόλεμο. Εσύ φεύγεις, να πας διακοπές. Να ξέρουμε, σε προστατέψουμε, να στείλουμε καμιά μυρία.
1: Συνοδεία. Δεν έχει να έρθει, σε εμάς δεν έχει. Βουλγαρία τη βλέπω λίγο χλωμή.
0: Mm-hmm.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, είχαμε μια φωτιά στην οδό Ξενοπούλου χθες το απόγευμα. 13 πυροσβέστες, 5 οχήματα πήγαν σε ένα εγκαταλελειμμένο υπόγειο. Δεν υπήρξε κίνδυνος για τους ενίκους, αλλά καταλαβαίνεις όταν από την πολυκατοικία που μένεις ξαφνικά αρχίζουν να βγαίνουν καπνοί από κάτω από το υπόγειο.
0: Πλάκα κάνεις τώρα, τι είναι αυτό?
1: Σε πιάνει ένα κοκομπλόκο, τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.
0: Διερευνώνται ακόμα. Χθες το βράδυ, τώρα βράδυ κοιμήθηκαν οι άνθρωποι, τώρα το πρωί ξυπνήσανε και θα συνεχίσουν τη διερεύνηση. Δεν υπάρχει. Περιμένεις και συντερευνηθούν μες το νύχτα.

0: Πίνει ο Χάρη με την Μέγκαν, πώς τη λένε, επιστρέψανε. Τα μάθες. Ο Χάρη, καλέ, ο Χάρη. Ο Χάρη που ήταν φευγάτος από το Μπουλουβίνα, το, ο γιος του Μπουλουβίνα, δεν είναι αυτός. Με ποιο, με την Νταϊάννα τον έχει κάνει τον Χάρη. Με την Νταϊάννα είναι, δεν είναι. Αν δεν κάνω λάθος. Τα έχω μπερδέψει λίγο αυτά τώρα γιατί έχουν εκεί λίγο και τα. Οι ράτσες τους είναι λίγο μυστήρια στην Αγγλία. Επέστρεψε, λέει, μαζί με την.
1: Κοίταξε,
0: γυναίκα.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Προσπαθώ να μην είμαι βίαιη. Καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται.
0: Μπράβο.
1: Οπότε το ναι. λιγότερο που θέλω να σου κάνω όταν ακούω κάτι τέτοια
0: ναι, ναι, σπάς το
1: είναι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι να σε βάλω σε μια μπανιέρα με καυτό νερό και σαπούνι. Πουλάκι. Και να αρχίσω με μια βούρτσα χοντρή.
0: Εκδηλώθηκε.
1: Να σε τρίβω, να σε πλύνω. Αντί να σε δύρω, θα σε πλύνω, ρε παιδί μου. Τι θα κάνουμε. Κάπως θα πρέπει να βγάλω και εγώ το άκτη μου.
0: Φαντάσου να τη ρωτούσα τι θα γίνει με το σφαγκανάκι. Εκδηλώθηκε.
1: Αφού δεν μπορώ να σε δύρω, θα σε βάλω στη σκάφη να σε πλύνω.
0: Ναι, ναι,
1: πώς κάναν οι μάνες παλιά.
0: Εγώ...
1: Και σε κάναμε με τη χοντρή τη βούρτσα, τη σκλήρη. Όχι τώρα.
0: Ελαφρόπετρα είχαμε.
1: Όχι τα τέτοια, τα σφουγγαράκια αυτά, τα φυσικά, τα μαλακά που βάζουν. Α,
0: σε βρε αυτά τώρα, αυτά χάδια.
1: Μην χδαρθεί το ποπουδάκι με τη βούρτσα. Έτσι, σε βάλω, σε τρίβω. Πώς κάνουν τα καρτούν. Έτσι, παιδιά.
0: Ελαφρόπετρα.
1: Πώς έκανε χιονάτη του 7 νάνου στην ταινία του Disney του 1948.
0: Πού να θυμάμαι, έτσι.
1: Ήταν η πρώτη μεγάλου μήκου ταινία του Disney. Αυτή να ξέρεις. Ξέρετε, 37-38 πρέπει να το.
0: Άρα τι πάθαμε και τι ακούμε σήμερα πριν.
1: Έτσι,
0: πρωί.
1: Με τη βούρτσα.
0: Καλέ, θα μου πεις τώρα για το. Είναι ο γιος του της Νταϊάννας, δεν είναι ο.
1: Δεν έχει και μάλλη παιδιά ο Κάρολος, μάνα μου. Στα δεν γεράματα
0: ξέρω,
1: τα.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό. Κάτσε να γραφτούν βιβλία. Ακόμα δεν ξέρουμε αν έχει.
1: Επειδή ήταν και τόσο ερωτήλος παραθυμάτων.
0: Τους κοκκινοτρίχηδες τους τραβάει ο έρωτας, να πούμε, ναι, ναι. Τι να κάνουμε, παιδιά.
1: Άσε να ακούσουμε το τραγουδάκι.
0: Ναι, ναι,
1: είναι ωραία. Αρέσει
0: αυτό και αυτό να ηρεμήσει λίγο.
1: Είναι
0: γιατί...
1: η διπολική μας διαταραχή είναι αυτό, παιδιά.
0: Τι είπε, θα με βάλει μέσα στην πανιέρα. Πόρε, φίλε.
1: Σε σκάφη να σε πλύνω.
0: Σε ποτάσα θα με ρίξει.

0: Παιδιά, μη σκιάζεστε για αυτόν τον καπνό. Στη Μελενίκου είναι ο καπνός. Δύο πυροσβεστικά πηγαίνουν τώρα, αλλά για να πηγαίνουν μόνο δύο πάνε, επειδή δεν είναι κάτι γκράντε.
1: Μελενίκου εδώ σε...
0: Εδώ στην Καμάρα.
1: Α, στην Καμάρα κοντά.

0: να μάθει Παναγιωτάκη, δεν λέει καρδιά να μάθει. Γίνεται χαμός πέρα από τα ελληνικά εδώ πέρα γεγονότα. Ποιο γεγονότος αρέσει δεν ξέρω βέβαια, αλλά τα δικά μας τα γεγονότα είναι διαφορετικά. Γίνεται χαμός έξω στον κόσμο με την άρνηση ενός όχι πιλότου, πώς λέγονται αυτοί οι οδηγοί της Φόρμουλα 1, Φόρμουλα 1
1: πιλότος, οδηγή, ναι.
0: Πιλότος είναι και αυτό σε δάφους. Αρνήθηκε να βοηθήσει τη γυναίκα του που ήταν έγκυος. Να μην πω γκαστρωμένη, δεν ακούγεται ωραία. Ήταν έγκυος, αρνήθηκε λέει πάνω σε ένα βιντεάκι που την τραμπούσανε και έγινε χαμό. Το λένε οι κάμποι, το λένε τα βουνά, το λέει και η Αγία Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι.
1: Να τη βοηθήσει το τι?
0: Να τη βοηθήσει, γιατί κάνει ντουζ αυτή, κάνει μπάνιο στη θάλασσα και στο πλοίο του ήταν και σε ένα Chris Craft, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και αυτή κάτι ζήτησε, αυτό το αρνήθηκε, το κατάλαβαν οι άλλοι και έγινε, γίνεται χαμό, γράφονται σχόλια από κάτω τώρα τη κακομοίρα. Γιατί δεν βοήθησε το κορίτσι που ήταν έγκυο. Παλιάνθρωπε, τέτοια, τάξεστε, χίλια δυο. Δεν βαριέσαι.
1: Θέλω να σου πω κάτι. Όχι, θα πούμε και για τα ελληνοτουρκικά. Σιγά-σιγά, παιδιά. Ένα-ένα. Πολλά πράγματα που διαβάζετε στα κοινωνικά δίκτυα είναι γιατί υπάρχει κάτι που λέγεται range bait.
0: Range bait,
1: ναι. Λέγεται ψάρεμα της οργής. Δηλαδή κάποιοι κάνουν επί τούτου αναρτήσεις για να σας εκνευρίσουν, ναι. Να προκαλέσουν την οργή σας.
0: Το ζήσα εγώ αυτό,
1: για να γράψετε σχόλια, να αντιδράσετε. Γιατί όσο πιο πολύ γράφετε σχόλια και αντιδράτε,
0: έτσι,
1: τόσο περισσότερο εμφανίζεται η συγκεκριμένη ανάρτηση και ο συγκεκριμένος δημιουργός,
0: έτσι,
1: και σε άλλους χρήστες.
0: Ακριβώς αυτό που λέει Κατερίνα, οπότε, έζησε χθες.
1: Οπότε μην πέφτετε στην παγίδα του range bait.
0: Αυτό.
1: Και ακόμα και αν μια ανάρτηση όντως είναι εκνευριστική, δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος κάποιος να τις ξέρουμε.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι,
1: έχει
0: ακριβώς
1: κάποια σημασία.
0: Ακριβώς αυτό το πράγμα το έζησα εχθές, διαβάζοντας μια ανάρτηση του Θεοδωρικάτου. Θεοδωρικάκος λέγεται
1: ανάπτυξης
0: αυτό, που μας είπε ότι γίνεται μεγάλος αγώνας για να πέσουν οι τιμές. Και ότι συνεχίζεται ο μεγάλος αγώνας που έδωσε η κυβέρνηση για να καταπατήσει τις τιμές και να τις μειώσει για να μπορέσει ο κόσμος να φάει λίγο ψωμάκι της προκοπής. Ήταν εκνευριστικό όταν το διάβασα.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Σε ό,τι αφορά τις τιμές, γιατί είμαστε και λίγο υποκριτές όλοι.
0: Καλά, ούτε συζήτηση είσαστε, βέβαια.
1: Λοιπόν, πριν από 5 χρόνια,
0: ναι,
1: το συνεργείο σου για να κάνεις μία δουλειά,
0: ναι, ναι,
1: κόστιζε ο κάθε εργαζόμενος, σου λέω τώρα, 500 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα ο κάθε εργαζόμενος στο συνεργείο σου σου κοστίζει 1000 ευρώ.
0: Ναι. Πιο λίγα, λίγο, αλλά 1000. Πες πως είναι.
1: Διπλάσιο. 800.
0: Να αυξήθηκε 40% εκατάσταση.
1: Ωραία. Ναι. Εσύ τις τιμές σου ίδιες θα τις αφήσεις?
0: Όχι, δεν μπορείς να τις αφήσεις ίδιες. Όχι, σε παρακαλώ. Τώρα,
1: καλημέρα. Ναι.
0: Καλημέρα σε μένα. Ναι, ούτε συζήτημα. Το καταλάβαμε τώρα. Τι λες τώρα, βρε Κατερίνα.
1: Είναι υποκριτικό να ζητάμε τιμές όπως ήταν πριν από 10 χρόνια οι τιμές.
0: Καλή, άλλο πράγμα όταν είπα, αυτό που λες είναι.
1: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Στο λέω γενικότερα, επειδή εμένα με έχει κουράσει λίγο αυτή η συζήτηση με, ναι, την ακρίβεια. Ναι, υπάρχει σχροκέρδια από κάποιες εταιρείες, οι τιμές που βάζουν είναι εξωπραγματικές.
0: Ναι,
1: ναι, σε κάποιες περιπτώσεις είναι αδικαιολόγητες οι αυξήσεις.
0: Mm.
1: Ναι, σε κάποια προϊόντα, ενώ ας πούμε στον αγρότη δεν δίνουν παραπάνω χρήματα για να αγοράσουν το ρύζι του ή το μέλι του ή το οτιδήποτε.
0: Mm-hmm.
1: Σε εμάς το ράφι μας κάνουν το πομπό μας, ξέρεις. Αλλά και το εργοδοτικό κόστος, ξέρεις, είναι το μεγαλύτερο κόστος για μια επιχείρηση.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορούμε να το παραβλέπουμε αυτό και να ζητάμε τιμές όπως πριν από 10 χρόνια.
0: Κορίτσι μου, αυτά που λες είναι όλα πάρα πολύ σωστά. Εγώ άλλο πράγμα είπα, γιατί έλεγες αυτά, πώς τα είπες, αυτές οι ειδήσεις, πώς τις είπες.
1: Range band.
0: Αυτές οι range band. Σου λέω, ο Θεοδωρικάκος έκανε μια range band εχθές που μας είπε ότι, ξέρω εγώ, αγωνίζεται αυτό για να.
1: Φανελάκι καινούργια να το πάρεις.
0: Αυτό, ναι, ναι, αυτό είπα κι εγώ. Του λέω. Δεν ήθελα να το πω.
1: Τάκι, φανέλα.
0: Πανελάκι να αλλάξει. Πάμε σε καιρό. Από καιρό σε καιρό.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες στις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 32, στο Κιλκίς τους 34, σε Σέρες και Βέρεια τους 35 και στα Γιαννιτσά τους 36 βαθμούς. Ενώ στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η Υδράργυρο θα δείξει 34 και στα Γρεβενά 33 βαθμούς.
1: Θέλεις να βάψεις μόνο σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Ήταν ο καιρός των Status FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 8.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένη Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μίδια.
7: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
6: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Τερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό,
0: Κριτικό. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά. Τις αρωματικές μαρμελάδες. Από ζουμερά φρούτα. Και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
12: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
13: Νεφέλες.
14: Διογένης Δασκάλου.
13: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
14: Αριστοφάνης.
13: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
14: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
13: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
14: Προπόληση more.com.
15: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
16: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Άντε Νικολάκη, θα με σκάσεις αγόρι μου σήμερα εσύ. Θα με σκάσεις πραγματικά με αυτά που μου στέλνεις. Άγγελε, καλή σου μέρα. Στον Ιωάννη, στον Κατερινιό και άλλο κατεριό. Τρεις Κατερίνες εδώ σήμερα. Η Κατερίνα που μας μιλάει εδώ είναι η Νικολάου. Η Κατερίνα η οποία είναι από Γερμανία μεριά. Και ένα κι άλλο Κατερινιό μπήκε στην παρέα μας.
1: Παιδιά, το Κατερίνα, το Ελένη και το Μαρία ήταν τα εθνικά μας ονόματα. Μην κοιτάς τώρα που έχουμε πήξει στη Μαρίλια και την...
0: Ναι, και κάτι τέτοια να πούμε, ξέρω, κάτι ευρωπαϊκού χαρακτήρα.
1: Και την Εφέλη.
0: Νεφέλη, ωραίο είναι το Νεφέλη, μ' αρέσει.
1: Ωραίο είναι, απλά έχει γυρνιό. Θα είναι το άκουσμα βαρύ
0: για τη δικιά μου αντοχή και θα με σπάσει. Θα με σκάσει, λέει η Αρβανιτάκη. Φωνάξεις, μη μου τάξεις. Δηλαδή δεν θα γίνει συναυλία του Σφαγιανάκη, ε. Πέρε, άρε. Μαέστρο, βλέπεις τι κακό μου κάνεις, ε.
1: Σου έχω όμως μια καραπατάκι πάλι, τη φίλη σου.
0: Α, τι έχει, συναυλία.
1: Νομίζω, ναι, ναι.
0: Πότε έρχεται εδώ, το Ιούλια.
1: Μισό λεπτό, 1η Σεπτεμβρίου στο θέατρο Γης.
0: Α, ωραία πράγματα. Στην Ιουλία πάμε πάντα.

0: summer wine.
1: Λοιπόν, για να πάμε λίγο στα δικά μας.
0: Ναι.
1: 3,5 εκατομμύρια θα δοθούν για την αποκατάσταση και θωράκιση της Κασάνδρας. Χθες είχαμε μία σύσκεψη υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, στην Χαλκιδική. 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στον Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Τώρα, ο Δήμος Κασάνδρας, ωστόσο, πριν το Υπουργείο δώσει αυτά τα εκατομμύρια, μήπως να δει να κάνει πρώτα ένα τσεκ πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες? Διότι θέλω να θυμίσω ότι μετά το περιστατικό στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι, που είδαμε ότι λειτουργούσαν υποδομές χωρίς με κλεμμένο ρεύμα, με κλεμμένα νερά, χωρίς να γίνονται έλεγχοι σε σάπια μηχανήματα που δεν έλεγχε κανείς. Μετά το περιστατικό με το θάνατο του παιδιού στην πισίνα της κατασκήνωσης, πάλι στην Κασάνδρα, είχαμε δει ότι κάτι γίνεται εκεί με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Πριν λοιπόν διατεθούν αυτά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ στο Δήμο Κασάνδρας, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πρώτα ότι λειτουργεί σωστά ο Δήμος Κασάνδρας. Θέλω να σας θυμίσω ότι είχε εκπέσει δήμαρχος της Κασάνδρας η κυρία Χαλκιά, και έχουμε έναν άλλο δήμαρχο εκεί. Θα δώσουμε κάπου χρήματα να είμαστε σίγουροι ότι λειτουργεί σωστά αυτός ο μηχανισμός.
0: Ναι. Πώς θα γίνει όμως αυτό? Πρέπει να γίνει αξιολόγηση.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν ξέρω.
1: Αλλά εγώ όταν ακούω να δίνονται τόσα χρήματα για να γίνουν σοβαρές εργασίες, φυσικά και πρέπει να δοθούν για την αποκατάσταση κτλ. Θα δοθούν, θα πάνε εκεί που πρέπει, όπως πρέπει και όταν πρέπει. Γιατί έχω δει και σκηνικά το μεν Υπουργείο να δίνει χρήματα για αποζημιώσεις για πληγέντες, για πλημμύρες για παράδειγμα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, και οι άνθρωποι 3 χρόνια να μην μπορούν να πάρουν τα λεφτά τους, γιατί δεν έκανε ένα γκουγκλάρισμα ο υπάλληλος του Δήμου να βρει ότι εκείνη την ημέρα βρισκόταν η Θεσσαλονίκη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ή δεν έκανε μια σωστή έρευνα να βρει που βρίσκονται οι υπόλοιποι πληγέντες, ή δεν μπορούσε να συγκροτηθεί η Επιτροπή για να πάει να κάνει τον έλεγχο, γιατί μία έλειπε σε άδεια και ίσως, αλλά δεν την αντικατέστησε 6 μήνες κάποιος, ή η άλλη έλειπε σε αναρωτική, αλλά δεν την αντικατέστησε κάποιος. Ή οι άλλοι, αχ να μωρέ, δεν ξέρω. Παιδιά, τα έχουμε δει αυτά τα έργα. Μην δώσει το OK το Υπουργείο και κολλήσει το πράγμα υπηρεσιακά στο επιτόπιο.
0: Άντε, γιατί α?

0: Έλα ρε Φωτάκο, τι είναι αυτά που λες τώρα να πούμε τώρα. Σε παρακαλώ, δηλαδή έλεος πρωί πρωί να πούμε τώρα. Τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, είναι τα αυτονόητα μας λέει. Καλημέρα στην κυρία Λένια, καλημέρα στην Ελένη, η οποία μας στέλνει καλημέρες από το καταπράσινο Ποσίδι. Ωραίο το Ποσίδι, ωραίο το Ποσίδι, καταπράσινο. Ευτυχώς ακόμα. Τα καινούργια ονόματα της Νέας Δημοκρατίας μας τα πεις, μπήκανε μέσα στη
1: χώρα. Έχουμε άλλα πρώτα.
0: Έχουμε άλλα πρώτα.
1: Σιγά σιγά, ναι, σιγά, σιγά,
0: ναι,
1: σιγά.
0: Ναι, εντάξει, και αύριο μέρα είναι, δεν υπάρχει θέμα.
1: Η ονοματολογία, ξέρεις, εμένα με κάνει να βαριέμαι.
0: Εντάξει, ρε παιδί, τώρα το λέει έτσι.
1: Απασχολεί, ας πούμε, κάποιους που ασχολούνται με το ακόμα παραπολιτικό, στη συνέχεια θα γίνει πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά εμένα αυτά δεν μου φαίνονται επικαιρότητα.
0: Σωστά, σωστά. Που με καίει. Σωστά, σωστά.
1: Κακός, βέβαια, αλλά.
0: Δεν πειράζει.
1: Αυτό το οποίο μας προκάλεσε αίσθηση χτες, δύο πράγματα είναι, θα ξεκινήσω με το ένα. Είναι ένα δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο γίνονται συζητήσεις στο εσωτερικό του Ιρανικού καθεστώτος για πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στη Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη, στην περίπτωση όμως που η Ουάσιγκτον προχωρήσει σε νέα στρατιωτική κλιμάκωση απέναντι στην Τεχεράνη.
0: Α, γι' αυτό πάντως Patriot στην Κρήτη.
1: Έτσι λοιπόν λένε ότι ίσως μεταφερθούν οι Patriot στην Κρήτη ή στην από την Κάρποθο που είναι, τέλος πάντων.
0: Στην Κρήτη.
1: Η Κύπρος και η Βουλγαρία είναι οι οποίες φαίνεται να μπαίνουν περισσότερο στο στόχαστρο. Γιατί έχουν αποκτήσει τον τελευταίο καιρό αυξημένη επιχειρησιακή σημασία για τις δυνάμεις της Αμερικής. Είναι σχεδιασμοί έκτακτης ανάγκης, όχι λυμένη απόφαση, να το πούμε αυτό. Αλλά συζητείται πλέον η επέκταση της, πώς να σου πω, των αντιπίνων και σε περιοχές ευρωπαϊκό έδαφος.
0: Με άλλα λόγια, να τα καταλαβαίνω κι εγώ, δηλαδή διευρύνεται λίγο ο πόλεμος, δηλαδή... Δεν είναι εκεί
1: μόνο... Δεν απειλούν ότι θα χτυπήσουν.
0: Καλά, δεν απειλούν σήμερα. Αύριο μπορούν να το κάνουν όμως έτσι.
1: Αλλά δομές των ΗΠΑ που χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βάσεις που λέγαμε παλιά επί Παστρόκ. Έχουν βάσεις και στην Σούδα και σε εμάς και αυτό.
1: Η Κύπρος και η Βουλγαρία είναι το θέμα.
0: Έστω, αυτό. Δεν είναι τώρα τόσο... είναι. Σήμερα είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Μήπως είναι αύριο και η Ελλάδα, ρε παιδί. Αυτό φοβόμαστε.
1: Πάντως το θέμα είναι ότι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ελπίζουμε να μην κάνει κάτι πολύ αψυχολόγητο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φαίνεται ότι βρίσκεται εγκλωβισμένος. Βρίσκεται εγκλωβισμένος σε μια κατάσταση της οποίας δεν είχε σχεδιάσει αυτό που λένε οι έμπειροι αναλυτές, το endgame, που λένε, το πώς θα λήξει. Ξεκίνησε έναν πόλεμο χωρίς να ξέρει πώς θα τον λήξει, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερε ποιοι είναι οι αντικειμενικοί του στόχοι εν τέλει. Του
0: προέκυπταν
1: πράγματα.
0: Ναι, νόμιζε ότι ήξερε.
1: Καλό και αυτό. Ας το κάνω και αυτό. Καλό και αυτό. Ας το κάνω και αυτό. Δεν είχε δηλαδή στρατηγικούς στόχους πολύ συγκεκριμένους. Το πήγε λίγο ό,τι πάρουμε, ό,τι αρπάξουμε. Και τώρα δεν ξέρει πώς θα το κλείσει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό, παιδιά. Κανείς μας δεν ξέρει. Το θέμα είναι ότι αυτό που φοβόμαστε είναι μην κάνει κάτι. Δεν ξέρω αν φοβάμαι περισσότερο τους φρουρούς της Επανάστασης και το Ιράν και την αυτούς τέλος πάντων, ή αν φοβάμαι περισσότερο τον Τραμπ. Εσύ ποιο φοβάσαι περισσότερο?
0: Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι τον Τραμπ μια μηχανία μου τη δημιουργεί ώρες-ώρες, αλλά με τους άλλους δεν έχω πάρει, δεν τους ξέρω από τους άνθρωπους, δεν τους γνωρίζω, δεν τους γνωρίζω προσωπικά δηλαδή. Κατάλαβα πιο πολύ με τον Τραμπ ασχολούμαι. Οι άλλοι είναι απρόσωποι.

0: Εγώ ξέρω, Βασιλάκι μου, ότι χάλασε το αυτοκίνητο και θέλει βεντιλάτορ. Ιαπωνικό το αυτοκίνητο. Άντε, ένα Nissan είναι, για μην σας κάνω και διαφήμιση. Τέλος πάντων, anyway, και για να βρούμε ανταλλακτικό. Όλοι μας λένε, δεν, πέρα από ότι είναι και η περίοδος τέτοια λίγο μυστήρια και λόγω καλοκαιριού είναι πολλά κλειστά, δεν υπάρχουν, λέει, μεταφορείς, λέει, τον άλλο μήνα. Δεν μπορούμε, δεν μεταφέρονται ανταλλακτικά πλέον. Θα κάνει κανένα μήνα να έρθει. Και βλέπουν να νοικιάζουμε αυτοκίνητο σήμερα.
1: Έχουμε και ένα έκτακτο από το αστυνομικό ρεπορτάζ στις 40 εκκλησίες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ένας 39χρονος τα ξημερώματα φέρεται να τραυμάτισε μια γυναίκα με μαχαίρι. Η γυναίκα φιλοξενούνταν, 24 ετών, φιλοξενούνταν στο σπίτι του 39χρονου και την τραυμάτισε με μαχαίρι στη μέση και τον αφιένα. Ο 39χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι η 24χρονη επιχείρησε να τον ληστέψει. Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί της ομάδας Ζήτα. Η 24χρονη διακομίστηκε στο γεννηματάς. Αμφότεροι έχουν συλληφθεί.
0: Ιστορίες της διπλανής πόρτας.

Καλημέρα στον κύριο Θάνο, καλημέρα στη φίλη μου τη Νιώβη. 20 Αυγούστου σήμερα. Θερμοκρασίες εχθές μας είπε ο μετεωρολόγος ήταν 33-34, πήγε 37. Σήμερα ξεκινήσαμε με 27. Μια θολούρα την είχε ο καιρός. Όταν έχει θολούρα το πρωί και δεν μπορείς να δεις καλά τον όλυμπο, πάνω να πει ότι θα κάνει ζέστη, να ξέρετε. Καλημερούδια, καλημέρα και στον Κωνσταντίνο.

0: Λοιπόν, έχω νεότερη ενημέρωση για τη φωτιά στην οδό Μελενίκου. Πρόκειται για φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στο οποίο συχνά βρίσκουν καταφύγιο άστεγοι. Εκεί επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Είχαμε ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης.
1: Εν τω μεταξύ, τέτοια κτίρια η Θεσσαλονίκη είναι γεμάτη, ε. Αυτό που λέει η Κατερίνα, εγκαταλελειμμένα. Και άλλα τόσα είναι μαγαζιά κλειστά για χρόνια που δεν ξέρεις σε ποιον ανήκουν.

0: Ακριβώς έχουμε εκεί τη φωτιά στη Μελενίκου. Έχει και κάτι μικροκαθυστερήσεις βλέπω. Να ξέρετε, στην Αγγελάκη δηλαδή κάτι γίνεται και στη Διασταύρωση. Ίσως αντί να πάνε ευθεία, δεν μπορούν να πάνε ευθεία και στρίβουν. Όχι, στην Εγνατία στρίβουνε.
1: Α, στην Εγνατία.
0: Ναι, απλά έχει μικροκαθυστερήσεις. Εκεί να έχετε το νου σας.
1: Δεύτερη φωτιά τώρα, αυτή είναι πολύ, πολύ σύντομα.
0: Όχι, αυτή που είδαμε στη Μελενίκου ήταν.
1: Όχι, δεύτερη φωτιά, χθες είχαμε πάλι.
0: Α, χθες τα πόγια, στο υπόγειο, εντάξει. Ναι, ναι.
1: Αυτό λέω, με κάτι πόγια εγκατελειμμένα να πούμε τώρα. Ποιος ξέρει, τρυπώνουν μέσα άστιγοι. Προσπαθούν να τηγανίσουν κανένα αυγό, φαίνεται.
0: Τηγανίσουν κανένα αυγό, ναι, να πάρουν τίποτα ναρκωτικά. Εγώ τώρα πρωί είδα παιδιά στη Λέω το Σοφού έναν άνθρωπο 6 ώρα το πρωί με την βελόνα στο χέρι.
1: Ναι, ναι.

0: Ξέρω ότι έχουμε πιο σοβαρά να πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Απλά έχω μια ερώτηση και θέλω να. Λίγο προβοκατόρικη.
1: Ρίχτη να.
0: Υπάρχει, έχει ξεσπάσει μάχη στη Χαλκιδική για αυτούς που έχουν μόνιμα ομπρέλες, που έχουν σπίτι εκεί και έχουν μια ομπρέλα και την αφήνουν στην παραλία.
1: Τα λέγαμε χθες αυτά, ναι.
0: Λοιπόν, το αναφέρθηκες χθες αυτό. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Το beach bar πώς τις έχει μόνιμα τις ομπρέλες και ο κάτοικος δεν μπορεί να αφήσει. Δεν είπα να μένα αυτό, να αφήσει μια ομπρέλα. Το δεν πι... αφήσει ξαμασίρ για να στήσει τσαντήρι.
1: Το beach, πώς το beach, beach
0: λέγεται. Το beach bar,
1: το
0: ναι.
1: Beach bar, ας πούμε, για παράδειγμα, το έχει νοικιάσει το χώρο και πληρώνει. Άμα βάλετε κανένα τέλος κυκλοφορίας που λένε ομπρέλα στην παραλία.
0: Να πληρώσω χώρο νοικίασης ομπρέλας.
1: Βέβαια. Να μαζεύει κάνει εισοδηματάκια.
0: Ναι, αλλά υπάρχει και ένα ελεύθερο κομμάτι της παραλίας.
1: Εκείνο το ελεύθερο κομμάτι της παραλίας είναι εκεί που δεν στείλουν αυτοί. Mm-hmm. Έχει άλλο κομμάτι. Πάνε πιο εκεί. Πάνε σαν πέρα, να πούμε. Πάνε σαν κάτι.
0: Εγώ ξέρω ότι στο πλαίσιο του normal, δεν λέω για να μην περάσουμε σε μια ασίδωτη κατάσταση, δεν με ενοχλεί ο παππούς. Να 80 χρονών να πρέπει να κουβαλάει κάθε μέρα την ομπρέλα του. Δηλαδή για όνομα του
1: θέλω να είμαστε κάπου άνθρωποι. Εμένα αυτό που με ενόχλησε είναι αυτό που με ενόχλησε και το έλεγα προχθές. Είναι καλά κάνετε και τις βγάζετε τις ομπρέλες. Έχει μια λογική αυτό. Αλλά να πας την ώρα που είναι εκεί οι άνθρωποι να τους κάνεις μια ενημέρωση σε δύο ώρες θα τις μαζέψω. Το ότι πήγες πρωί πριν βγει ο ήλιος και τις μάζεψες και τις πέταξες σαν να ήταν ξέρω εγώ δικά σου περιουσία, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει επανάσταση. Γιατί άμα βρεθώ τον κανένα τρελό. Κανένας παλαβός, κανένας παλαβιάρης, θα είχαμε δράματα εκεί πέρα. Έτσι, το νου σας. Τις πήραν τις ομπρέλες όλες και τις πετάξαν σαν ήταν φασολάκια, ας πούμε, για παράδειγμα, τα οποία ήταν ξαναζεσταμένα. Τις πετάξαν εκεί σε ένα σημείο, οι φωτογραφίες μιλάνε από μόνες τους. Στίβα οι ομπρέλες του ενός και του αλουνού. Πάνε την ώρα που οι θαμώνες είναι εκεί και πες τους, κύριε μου, εδώ αυτό το πράγμα θέλω η αλυσίδα και αυτό να φύγει, γιατί αύριο το πρωί θα έρθουμε. Και θα τις μαζέψουμε ή σας παρακαλώ πάρα πολύ, βγάλτε τες και πάρτε τες.

0: Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τρεις φορές άφησαν ειδοποίηση να τις μαζεύουν τις συγκεκριμένες ομπρέλες και θεωρούνται απορρίμματα μετά και τις βάζουν έτσι. Επίτηδες το κάνουν για να μπορέσουν.
0: Τα πετάξανε. Τα κάνανε μια στιγμή και τα πετάξανε.
1: Θεωρούνται απορρίμματα, αλλά τρεις φορές τους έχουν ειδοποιήσει να τις μαζεύουν.
0: Μάλιστα.
1: Πριν τις μαζεύσει ο Δήμος.
0: Αφήσαν χαρτάκι.
1: Τρεις φορές άφησε χαρτί από εκεί πέρα, την ενημέρωση, κανονημέρωση.
0: Μάλιστα. Εσείς συμφωνείτε με αυτό το να βάζουν ομπρέλες, ας πούμε, οι άλλοι που είναι? Βασικά είναι θαμώνες από τα σπίτια, τα εξοχικά εκεί γύρω. Λίγο πιο κάτω μένουν αυτοί.
1: Όχι, δεν είναι... διότι στην ουσία δεν τις βάζουν εκεί που είναι ελεύθερες. Ελεύθερη σημαίνει ότι βάζουν και βγάζουν.
0: Ναι. Αν εγώ πάω και καρφώσω.
1: Αλλιώς είναι κατηλημένη.
0: Ναι, αν εγώ πάω και καρφώσω μια ομπρέλα. Καρφώσω την ομπρέλα και αφήσω το ψυγείο μου εκεί πέρα, το τραπεζάκι μου, τις σαγιονάρες μου και το μπλουζάκι μου, ας πούμε. Και την αφήσω την ομπρέλα, ας πούμε, αλλά εγώ φύγω από εκεί, πάω λίγο πιο απέναντι στον δρόμο και φάω, ας πούμε, σε μια ταβέρνα. Είναι παράνομο?
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι, βέβαια. Απλά οι εγκαταστάσεις που φτιάξανε, ξέρετε τι φτιάξανε μερικοί, ανοίξανε μεγάλους λάκκους, ρίξανε κάτι τσιμεντόλιθα μέσα, κάνανε τέτοια πράγματα.
1: Την
0: πακτώσανε, ναι, μπράβο. Αυτό.
2: Γι' αυτό είπα στο πλαίσιο του λογικού, έτσι, ναι, ναι. Για μια ομπρελίτσα. Δεν μιλάω τώρα να στήσεις.
0: Γιατί εγώ πήγα, ας πούμε, σε ένα μέρος, ας πούμε, για παράδειγμα, που νοικιάζανε ομπρέλες, την νίκησα την ομπρέλα, λέω πόσο πάει, μου λέει 25 ευρώ την ημέρα. Ωραία. Την έστησα εκεί πέρα, άφησε το ψυγείο μου, πήγα, έφυγα με το αμάξι, πήγα, έφαγα στην ταβέρνα, έκανα το απόγευμα, ξαναπήγα πάλι.
1: Όσο δεν
0: κάτσε. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Βάλτε ένα τέλος, ας πούμε, ομπρέλας.
2: Βάλε ένα τέλος.
0: Ένα τέλος, βάλε ένα
2: για
0: τέλος.
2: Break.
0: Για break, βάλε ένα τέλος ομπρέλας, ας πούμε. Και πέρα δεν θέλει πολλά, 20 ευρουλάκια. Μαζέψουμε κανένα φραγκουλάκι.

0: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
4: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
4: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
6: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
7: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικό συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμου. Το νησί του Πυθαγόρα και της Σύρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του.
10: Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Τι ωραία που είναι η Θεσσαλονίκη έτσι ρε χωρίς κίνηση. Τι ωραία πράγματα, ε. Πλησιάζουμε τις 8 και οι δρόμοι είναι άδειοι. Περιφερειακός χλωροφύλλη. Πουθενά δεν βλέπεις κοκκινίλα, ούτε κάνεις τα φανάρια καθυστέρησης.
1: Όσους μπήκαν τώρα στην παρέα, να πούμε ότι νωρίτερα ξέσπασε λίγο πριν τις 7 μια φωτιά σε εγκαταλελειμμένο οίκημα στην οδό Μελενίκου και στο σημείο επιχειρούν αστυνομικές δυνάμεις. Το νου σας. Τι είπα, αστυνομικές, πυροσβεστικές, με συγχωρείτε.
0: Αυτό σου το έλεγα, ναι. Καλώς στον Τρυφωνάκο. Τον Τρυφωνάκο δεν το έκανες παρατήρηση. Σήμερα μια χαρά όλα πήγανε. Λειτουργήσαν ωραία τα. Είδες από το πες. Τα λεωφορεία στην ώρα του σήμερα. Να πούμε καλημέρα σε εσάς που ετοιμάζεστε, τελειώνει η εβδομάδα και ξεκινάνε οι διακοπές σας, έτσι, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος ξεκινάει διακοπές 24, όταν επιστρέφουν σιγά σιγά οι άλλοι και οι άλλοι ετοιμάζονται για να φύγουν. Καλημέρα στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα
2: Κατερίνα.
1: Καλημέρα.
2: Τι είναι αυτά που λες,
0: τι λέω, Κώστα. Τι λέω, καλέ.
2: Τι αντίτιμο να βάλουν για τις ομπρέλες. Ότι ένα... τις πήραν τις ομπρέλες και τις πέταξαν λίγο.
0: Με.
2: Έπρεπε να μπει και πρόστιμο. Κάψουν. Κατηγορούμε τα beach bar που βάζουν ομπρέλες παραπάνω κλπ.
0: Είναι
2: χωριάτες από την Άουσα.
0: Ναι.
2: Ο Χλωρινιώτης, ο Κοζανίτης.
0: Ναι, ναι.
2: Εάν κατέβω στο εκεί πέρα, θέλω, πήρα τα παιδιά μου και κατέβηκα να κάνω ένα μπάνιο, να βάλω και μια ομπρέλα στην ελεύθερη παραλία.
0: Ναι.
2: Να βρω μια άλλη ομπρέλα που έχει τη δυνατότητα, γιατί είναι κοντά, είτε γιατί έτσι είτε γιατί αλλιώς, και θα πληρώσει.
0: Καλά, μην
2: και
0: φωνάζει,
2: θα μπορέσω,
0: εντάξει,
2: να το βάλω.
0: Κάτσε πρέπει να το βάλεις και εσύ να το βάλεις και το βάλεις. Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο και εσύ να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια τάξη. Ο άνθρωπος, να πούμε, κάνει 5 μέρες διακοπές, 6, 10, 15, 20, όσοι μπορεί, συνταξιούχος είναι. Σου λέει κάθε μέρα θα καρφώνω εγώ, αφού κάθε μέρα έρχομαι εδώ πέρα σου.
2: Και εγώ που θα έρθω από την Θεσσαλονίκη, από
0: ναι,
2: την
0: να πάνε, από το πάνε πιο εκεί, που έχει φύκια. Πάνε πιο εκεί στην παραλία.
2: Εγώ θα έρθω από το χωριό, από την Άουσα.
0: Ναι.
2: Θα κατέβω εκεί και θα βρω την ομπρέλα εκεί πέρα, δεμένη, που θα την έχει και για το βράδυ και για το άλλο το βράδυ.
0: Πάνε και εσύ δίπλα. Πάνε και εσύ δίπλα, βάλε μια άλλη, μην μπορεί να την ανοίξει.
2: Νοοτροπία είναι αυτή. Γιατί, συγγνώμη, αλλά είναι εντελώς λάθος νοοτροπία.
0: Εντάξει, γι' αυτό τη μαζεύω.
2: Θέλεις να πας εκεί, πήγαινε το πρωί, στήσε την ομπρέλα σου, το κρεβάτι σου,
0: ναι,
2: την απλόστρα σου και λοιπά και κάτσε. Την
0: εντάξει,
2: απλόστρα σου, την ξαπλόστρα σου και κάτσε. Σε παρακαλώ τώρα.
0: Εντάξει, καλά, μην είναι, εντάξει, παιδιά.
2: Επιβεβαιώνεις αυτό που κάνουν τα beach bar.
0: Ναι, τα beach bar. Καλώς, έγινε εγώ, ναι, δεν θέλω να συγχύσεις, επειδή είστε να χορεύεσαι τώρα.
2: Σε παρακαλώ, ναι, δηλαδή ακούω ορισμένες φορές, ξέρεις. Ακούω πολλά λόγια.
0: Δεν άκουσες τι είπα, δεν άκουσες τι είπα, δεν άκουσες.
2: Είναι παράλογο.
0: Τέλος πάντων. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα, αγόρι μου. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Άλλο πράγμα είπα, εγώ δεν το κατάλαβες. Είπα για το θέμα ότι μαζέψαν τις ομπρέλες και τις πετάξανε. Εντάξει, τις βγάλετε, αφήστε στην άκρη, πες παιδιά, λέτε να τις πάρετε. Καλημέρα στον Ευάγγελο.
3: Τι κάνετε, καλά.
1: Έχουμε επισκέψεις από το εξωτικό Χαλάνδρη.
0: Ναι.
3: Πλέον και διαζώσεις, όχι μόνο διαδικτυακά. Να είστε καλά.
0: Πολύ χαίρομαστε που σε ξαναβλέπουμε.
3: Εγώ χαίρομαι που σας βλέπω και είπα, όπως έχω πει, η καλή προσπάθεια οπουδήποτε, σε οποιοδήποτε κλάδο, πρέπει να επιβραβεύεται.
0: Πολύ σωστά.
3: Και εσείς είστε οι μικροί ήρωες της καθημερινότητας, εργάζεστε σκληρά και έτσι για να μας ενημερώνετε, να ψυχαγωγείτε, αλλά και κυρίως να προσφέρετε κάτι καλό στο δημόσιο λόγο.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Μπαγγελέ μου, σε ευχαριστώ πολύ.
3: Να αγαπάτε την πόλη σας. Είναι υπέροχη πόλη, με τα χίλιαδε προβλήματα, τα γνωρίζω και εγώ πλέον, αλλά την αγαπάμε και εμείς που την επισκεπτόμαστε.
0: Θα μείνεις μέρες.
3: Ήρθαμε εδώ, έχουμε έρθει εδώ και 2 μέρες, φεύγουμε το Σάββατο πάλι, επιστρέφουμε.
0: Α, φεύγετε πίσω.
3: Πάμε προς Πρέβεζα, μετά προς τον τόπο μου, προς την Κέρκυρα.
0: Ωραία πράγμα, δεν θα προλάβεις τη Μαντώνα μου, έφυγε η Μαντώνα, ήταν εκεί.
3: Έφυγε,
0: πήγε στην Πάτμο.
3: Τι ώρα είναι τώρα,
0: τι ώρα είναι.
3: Προλαβαίνω.
0: Θα τη δεις στην Πάτμο. Χαρήκαμε πολύ που σε συναντήσαμε και που ήρθες να μας πεις μια καλημέρα, Μπάγκελ.
3: Να έχετε την υγεία σας πρώτα-πρώτα.
1: Επίσης.
3: Και όλα τα άλλα θα γίνονται. Να προσέχετε την υγεία σας, αυτό και όλα έρχονται.
0: Να είσαι καλά, Μπάγκελ.
3: Αυτό που κάνετε.
1: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στην όμορφη οικογένεια. Να είστε καλά.
3: Ένα τελευταίο μου έρχεται να ορμήξω στην κονσόλα, στα νιάτα μου, πριν από 30 χρόνια. Και εγώ έκανα εκπομπή σε κάτι σταθμό στην εξωτική Αθήνα, στο εξωτικό Χαλάνδρη. Βλέπω την κονσόλα. Να είχα 2 μικρά 2, θα χρησιμοποιούσα.
0: Εντάξει, φίλε, τι να κάνουμε. Έχουμε επενδύσει εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνεις.
3: Και κάτι βινίλια να είχαμε εδώ πέρα.
0: Έτσι. Ωραία, Ευάγγελε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες.
3: Είστε καλά.
0: Καλημέρα. Ρε το γόλι, αγρίεψε ο γόλις. Την άλλη φορά τους δίνουμε κιόλας τους παππούδες που βάζουν εκεί τις παραλίες στις τις ομπρέλες. Αλλά δεν φταίει κανείς. Η Κατερίνα φταίει που τους δίνει θάρρος, να πούμε. Γιατί είπε κατά... Γεια σου ρε Μπάγκελε, να είσαι καλά. Που δίνει θάρρος εκεί πέρα που είπε και τα Peach Bar. Μα άμα δεν είναι τα Peach Bar, πού θα πηγαίναμε? Διαμορφώνουν το χώρο όμορφα εκεί, καλά, ωραίες μουσικές, ωραίες ξαπλώστρες, ξαπλώνεις με την νησιά σου, με τα κοκτέιλ σου, με τα σμούθι σου, με τις μπυρίτσες σου, με τα club sandwich πάνω απ' όλα. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τα Peach Bar?
1: Beach bar είμαι. Δεν θα πάω ελεύθερα.
0: Ναι, και εγώ.
1: Γιατί θα πάω δύο ώρες για ένα μπάνιο, θέλω να αμαραχτεί, θέλω να μου φέρω το καφέ μου, θέλω την τουαλέτα μου, θέλω αυτά.
0: Εγώ βρήκα ένα ενδιάμεσο τρόπο, Κατερίνα μου. Πάω στο beach bar, αλλά πάω εκεί που τελειώνει το beach bar, ακριβώς. Για να μπορώ να έχω και τις παροχές άμα θέλω. Γιατί άμα θέλεις εσύ, έχω μια ωραία, πολύ ωραία ομπρέλα. Δύο ομπρέλες. Έχω μια εφεδρική, βάζω καμιά φορά για σκίαστρο. Έχω τέσσερις καρέκλες, μήπως έρθει κανένας επισκέπτης. Τέσσερις καρέκλες. Και ένα ψυγείο στη μέση και ένα τραπεζάκι μικρό. Οργανωμένο. Ψεροντούφεκα, πράγματα όλα μαζί. Ακριβώς εκεί που τελειώνει το beach bar, ο πρώτος είμαι κατευθείαν.
1: Είσαι να μπορώ να μπαίνω να πηγαίνω στην τουαλέτα.
0: Μπράβο. Μουσικούλα ακούω. Το ντουζ τον μπορώ να το χρησιμοποιώ κανονικά και ό,τι θέλω να πάρω τα παίρνω από το beach bar. Αυτή είναι η εναλλακτική.
1: Αυτό μου θυμίζει τους λαθραναγνώστες που πάνε και διαβάζουν τις εφημερίδες έξω από τα περίπτερα.
0: Ναι,
1: όταν
0: ναι. Γιατί δεν μπορώ να το κάνω. Ποιο θα με κατηγορήσει?
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Παρακαλώ στη γραμμή.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Είδες λοιπόν που συμφωνούμε.
0: Ναι.
4: Δεν γίνεται η ζωή χωρίς beach bar, χωρίς να έχεις οικιακή βοηθό.
0: Έτσι.
4: Να πας σε πάρτι με pancake, με Range Rover. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
4: Μερικά
0: ναι.
4: Πράγματα δεν γίνονται, ρε φίλε.
0: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Έτσι έχεις απόλυτο δίκιο.
4: Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα να πάμε εμείς τώρα να κατέβουμε από τα χωριά, να πάμε να βάλουμε τώρα την ομπρέλα.
0: Α, τώρα ο Γόλης τώρα θα έρθει από την. Ναι, από τα Τρίκαλα τώρα, να ξέρω, από την Άουσα.
4: Πάει στο καπί στην Άουσα, εγώ. Τι θέλει τώρα στην παραλία?
0: Στη δικιά μας την παραλία που την έχουμε ποτίσει εκεί πέρα με υδρότα και αίμα. Τι ο άλλος από την Άουσα να κάνει μπάνιο? Ας πάει στην Κατερίνη.
4: Ας πάει στα φύκια. Τα φύκια να πάει.
0: Έφυγες, καλή σου μέρα. Έφυγες, ατέρμον. Πλάκα κάνουμε έτσι, μην το πάρετε σοβαρά.
1: Κλαίω. Πάντως να σου πω κάτι τώρα που το σκέφτομαι. Μπήκα τώρα στη σελίδα του Greco Travel στο Facebook. Έχει κάτι εκδρομές, παιδιά, οι οποίες σου βγαίνουν για την 28 Οκτωβρίου πιο φθηνά από το να πας βόλτα στο beach bar.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή τώρα βλέπω μια εκδρομή στη Βόρεια Ήπειρο 3 με 4 μέρες από 139 ευρώ. Άμα πάω στην παραλία, στο beach bar που θέλει να πληρώσω 100 ευρώ την ξαπλώστρα και άλλα πόσα ελάχιστη κατανάλωση και μα και μου ένα 200 θα φύγει.
0: Θα φύγει.
1: Οπότε παίζει πιο εύκολα και πιο οικονομικά να πάω με τον Greco Travel εκδρομή στη Βόρεια Ήπειρο 3-4 μέρες ή Βελιγράδι Novi Sad από 159 ευρώ 4-5 μέρες ή στο Βουκουρέστι, στα Καρπάθια Όρη 4-5 μερούλες από 165 ευρώ, Κωνσταντινούπολη από 169. Παρά να πάω σε ένα beach bar από αυτά που ζητάνε να πληρώσουμε ένα κάρο λεφτά για ξαπλώστρες, απλώστρες και τα κοκτέιλ και τα αυτά. Δηλαδή παιδιά, Greco Travel, πιο φτηνά θα σας βγει. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι, 23-10-55-55-56, εκδρομές σε όλο τον κόσμο για όλα τα βαλάντια.

0: Μας λέει τώρα εδώ ο Λεωνίδας, μας θύμισε κάτι το οποίο είναι σοκαριστικό, παιδιά. Φέτος το καλοκαίρι στη Γερμανία έχουν καταγραφεί 12.500 θάνατοι, 12.500 άνθρωποι πέθαναν από την ζέστη, από τον καύσωνα.
1: Εντάξει, τώρα αυτά είναι λίγο fake, να πούμε τώρα. Είναι, εντάξει, τα 12.500. Τα εμβόλια είναι όλα, απλά το ρίχνουν τώρα στον καύσωνα και καλά.
0: Η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων αφορά ηλικιωμένους πολίτες, ειδικότερα το με ηλικίας άνω των 75 ετών. Και ο θάνατός τους αποδίδεται στις υψηλές θερμοκρασίες και τους καύσωνες που σημειώθηκαν φέτος το καλοκαίρι. 12.500 άνθρωποι, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ.
1: Tragic. Φαντάσου πού? Στη Γερμανία. Στη Γερμανία, έτσι.

0: Λεωνίδα, πώς την έβγαλες εσύ, δεν μας είπες όμως εσύ τι έκανες. Δεν πιστεύω να πήρες κανένα κλιματιστικό εδώ πέρα και προνόησες, ας πούμε, νωρίς. Γιατί έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν και μπαλκόνια πλέον οι Γερμανοί που δεν χρησιμοποιούν.
1: Καλέ, σε λίγο θα έρχονται, θα παίρνουν από εδώ κλιματιστικά για να τα πηγαίνουν εκεί, γιατί είναι πιο ακριβά εκεί. Λάκη, ξαδερφέ, έπρεπε όταν ήρθες, φαντάζομαι, σε έχω ικανό να το έκανες, να πήρες 3-4 κλιματιστικά να τα πουλήσεις στη μαύρη πάνω, έτσι.

0: Τώρα, κλείνοντας, ένα από τα θέματα τα οποία επίσης καίνε σήμερα είναι οι πρώτες αντιδράσεις που έχουμε από την Άγκυρα αναφορικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοινώθηκε χθες και το οποίο ουσιαστικά λέει πού και πότε δεν επιτρέπεται να μπαίνουν είτε φωτοβολταϊκά είτε ανεμογεννήτριες. Θέτει ένα αυστηρό πλαίσιο και πολύ καλά κάνει στο πού μπορούν να μπουν αιωλικά πάρκα και φωτοβολταϊκά πάρκα. Το θέμα είναι ότι για κάποιο λόγο είχαμε μια μικροαντίδραση ήδη από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με τον Οντζού Κεντσελή να δηλώνει ότι το νέο πλαίσιο και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες δεν παράγει καμιά νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Ναι, φυσικά, γιατί μιλάμε για τις δικές μας περιοχές.
1: Καλά, δεν μπορούμε να συζητήσουμε μαζί σας. Δεν να συζητήσουμε, βρε γαμπ μαζί σας. Να πούμε, δικό μας είναι το οικόπεδο, ό,τι θέλουμε το σπέρνουμε.
0: Και η θέση της Άγκυρας, λέει, αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς θέλει να πει ο ποιητής. Ίσως στη συνέχεια με τον Δημήτρη Βενιέρη να έχουμε κάποιον πιο ειδικό, ο οποίος θα μπορέσει να μας τα εξηγήσει καλύτερα.
1: Έτσι, με άλλα λόγια, στη Χάγη τώρα.
0: Άμενε να πάμε Χάγη να μου πεις να ραφτώ.
1: Ναι, τι. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ, γιατί δεν έχουμε χρόνο παραπάνω. Παρακαλώ.
2: Πώς την έβγαλα? Άνοιγα από την μπροστινή τη μεριά
1: του ψυγείου,
2: την παλκονόπορτα. Μετά πήγαινα στην κουζίνα, ρε παιδί, ανοιχτές όλες οι πόρτες εδώ μεταξύ.
1: Δεν έχετε και σίτες εκεί πέρα, δεν έχετε και κουνούπια όμως. Τι να πω, τα βρείτε κουνούπια? Ούτε έχει, κουνούπια δεν σας στέλνουν. Άσε ρε που έχετε κουνούπια στη Γερμανία τώρα και εσύ κουνούπια στη Γερμανία, πλάκα μας κάνεις.
2: Είναι γερμανικά κουνούπια.
1: Ναι, καλά, καλά.
0: Λεωνίδα. Ναι, εσύ σαν τον Κώστα δεν πήγες να στήσεις ένα αντίσκηνο μπροστά στα ψυγεία του σούπερ μάρκετ να εκμεταλλεύεσαι τη δροσιά χωρίς να χρειαστεί να πληρώνεις ρεύμα?
2: Πλάκα Κατερίνα, τα μόνα έτσι μέρη που αισθανόσουν ωραία.
1: Τα σούπερ μάρκετ. Βέβαια. Τι λες τώρα, πλάκα.
2: Έπρεπε να πάρω μια από αυτές τις πολυθρόνες.
1: Ειδικά μερικά μεγάλα σούπερ μάρκετ που έχουν και ήδη κάμπινγκ μέσα. Πας αράζεις σε μια καρέκλα ντεμέγκε να τη δοκιμάζεις μέχρι να σε ξυπνήσει ο υπάλληλος.
0: Λεωνίδα, το δες, το έπαιξες. Ούτε ο Μπουκ δεν το έπαιζε, ήταν σίγουρο.
2: Άκου τώρα τι έγινε. Η φάση είναι ότι εκτός από τα αρκοντήσια που δεν τα είχαν εδώ, είναι καταρχήν πανάκριβα εδώ πέρα.
1: Ναι.
2: Φαντάζομαι αν θα αρχίσει η κατανάλωση να γίνει και αυτά φθηνά.
1: Είναι παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Είναι όταν θα πέσει η τιμή σιγά σιγά.
2: Πάντως, ρε φίλε, ακόμα και η κόμβη για το ίντερνετ πέφτανε. Γιατί ήταν,
1: από τη ζέστη.
2: Ναι, είχε πολύ ζέστα.
1: Εδώ λες τέρεψε ο Ρήνος να μου τραβήξει τα νερά, λέμε 200 μέτρα πίσω να μου. Ναι.
2: Βρήκανε μοτοσυκλέτα που πετάξανε.
1: Ναι, τα είδα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι.
2: Τα φιλιά μου και την αγάπη.
1: Καλή σου μέρα, καλημέρα. Μαρία λέει, έχει λέει κουνούπια στη. Βέβαια λέει, υπάρχουν κουνούπια. Στη Γερμανία, κουνούπια, ρε Μαρία. Έχει στη Γερμανία καλοχώρη.

Λοιπόν, έχουμε 1,5 λεπτό στη διάθεσή μας. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Δημήτρης Βενιέρης έρχεται. Εμείς το απόγευμα στις 6 είμαστε πάλι εδώ. Αυτή η εβδομάδα έτσι θα πάει. 6-8 και αύριο. Το Σάββατο έχω εκπομπή το πρωί. Νομίζω το Σάββατο έχω εκπομπή. Καψονάκι έρχεται Σαββατοκυριακό, έτσι. Εχθές μας είπε ο μετεωρολόγος 33 βαθμούς, 37 χτύπησε το θερμόμετρο. Την Κυριακή λέει θα έχουμε 39, μας βλέπω 44.

0: Το Σάββατο έχεις εκπομπή 7 με 11.
1: Με 11.
0: Να σε ενημερώσω.
1: Ωραία, 7 με 11. Εμείς συνήθως ερχόμαστε στις 6, βέβαια, να ξέρετε, έτσι. Πάμε να σκάσουμε την Εργάνη. Καλημέρα μου σε όλους. 20 Αύγουστο σήμερα. 20 Αύγουστο. Πάει και αυτό. Πάει το καλοκαίρι, παιδιά. Έφυγε.
0: Θα τον κλωτσίσω. Φύγε. Φύγε.
1: Φίλησε σαν το νερό στο τσίγκο.
0: Φύγε, θα σε βάλω για πλήσιμο στη σκάφη. Με τη βούρτσα, με την ταβανόβουρτσα θα σε πλύνω.
1: Έχω φάει εγώ πλήσιμο στη σκάφη. Έτσι. Με σφαλιάρα κιόλας.
0: Οκτώ πήγε. Φύγε.
1: Ελαφρόπετρα και μου έλεγε η μάνα μου, τρίψε. Τρίψε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8 στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Νικολάου. Φώτια ξέσπασε λίγο πριν τις 7 το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Μελενίκου στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα για την κατάσβεση. Τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot που έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο στη Σούδα, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τις πληροφορίες των Financial Times για το ενδεχόμενο το Ιράν να εξετάζει πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης των πολεμικών επιχειρήσεων από τις ΗΠΑ. Την ίδια ώρα, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία υποβάλει αίτημα προς την Ελλάδα για συνδρομή στην κάλυψη του αεραίου χώρου της μεσιστοιχίας Patriot, το σχετικό αίτημα θα εξεταστεί. Την αντίδραση της εξέφρασε η Άγκυρα για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή και περιλαμβάνει και τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Τζούκε Τσελί, επανέλαβε ότι τέτοιες ενέργειες δεν μεταβάλλουν τη νομική θέση της Τουρκίας στα ζητήματα του Αιγαίου. Παράλληλα, υποστήριξε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες, όπως το Αιγαίο και Μεσόγειος, και έκανε λόγο για ανάγκη συνεργασίας μεταξύ των παράκτιων χωρών, σύμφωνα με το Διεθνές Ναυτικό Δίκαιο. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στις 40 εκκλησίες στη Θεσσαλονίκη. 31χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε 24χρονη που φιλοξενούνταν στο σπίτι του και να την τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, τη μέση και τον αφιένα. Ο 31χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι η 24χρονη επιχείρησε να τον ληστέψει. Η νεαρή διακομίστηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς για την παροχή ιατρικής βοήθειας, ενώ αμφότεροι συνελήφθησαν. Οριστικά κλειστό παραμένει, σύμφωνα με την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Το ΣΤΕ έκρινε ότι δεν προέκυψε πως η μη καταβολή των επιδομάτων θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων. Με βάση τα δεδομένα αυτά και την πάγια νομολογία του σχετικά με τα περιθώρια εκτίμησης του νομοθέτη σε ζητήματα δημοσιονομικής πολιτικής, το ΣΤΕ κατέληξε ότι δεν υφίσταται αντισυνταγματική παράληψη. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού του Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Τα νέα περιστατικά βρίσκονται στους Δήμους Διονύσου, Καλυθέας και Πετρούπολη στην Αττική και στο Δήμο Αλεξάνδρειας Συμμαθίας. Συνολικά από την αρχή του 2026 μέχρι χτες σημειώθηκαν 157 κρούσματα και 13 θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ενώ 42 ασθενείς νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή, εκ των οποίων 23 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ΜΑΦ. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών τη νύχτα στο Κίεβο. Το χρέος του Αμερικανικού Δημοσίου ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια, αποκαλύπτουν δεδομένα που δημοσιοποιήθηκαν χτες από το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ τα επιτόκια δανεισμού αυξάνονται. Στην αθλητική επικαιρότητα, απόψε Πέμπτη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στην Τούμπα. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 9 παρατέταρτο και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Open, ενώ θα υπάρχει και live streaming από το επίσημο κανάλι του Open στο YouTube.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Λίγες νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 32, στο Κιλκής τους 34, στη Βέρεια τους 35, στα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, ο Υδράργυρος θα δείξει 33 βαθμούς και στα Γρεβενά 34. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status. Επόμενη ενημέρωση στις 9.

0: Παίξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
12: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
13: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
12: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
13: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
14: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

το, πώς το λένε αυτό, το τηλεκοντρόλ στους 21 βαθμούς ο Μπαρμπαγιάννης, το βάζει και στο high, στο υψηλότερο δυνατό σημείο. Μπαίνουμε μέσα, είμαστε και μιας ηλικίας, δηλαδή θα πάθουμε καμιά ζημιά και θα τρέχετε, Μπαρμπαγιάννη. Άκουρε, 21 βαθμούς Κελσίου, αφού λέει ο οδηγός, ο χάρτης, ο νόμος, οι κείμενες διατάξεις ορίζουν ότι πρέπει να το έχεις καμιά 8 βαθμούς λιγότερο από όσο κάνει έξω. Θα μου πεις τώρα πόσο να έχει έξω, άμα έχει 30, μείον 8, μείον 9, 21. Καλά το βάλε. Γκρινιάρι. Καλό πρωινό σε όλες και όλους σας. Είναι 5η, ο μήνας έχει 20, Αύγουστος 2026, θερμότερη χθεσινή μέρα, και από ό,τι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προγιγνώσκει και δεν προβλέπει, αν και πρέπει να σας πω, έτσι όπως βλέπω τις προγνώσεις και επειδή συχνά πυκνά δεν προκύπτουν, μάλλον πρόβλεψη κάνουν και όχι πρόγνωση. Αλλά ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο μπορούμε κάποτε άλλοτε να ανοίξουμε, να φωνάξουμε και την Πετρούλα και το Σάκη τον Αρναούτογλου και τον Αρνούτη, πώς τον λένε, Αρναούτη, εκείνον τον παππούλη στον Αντένα που τον διώξανε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε μικρούς και μεγάλους, κορίτσια, αγόρια, σε Θεσσαλονίκη, γύρω νομούς, αλλά και διαδικτυακά σε κάθε σημείο του πλανήτη. In the year 25, 2525. Το μεσημέρι στις 3 θα έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου. Σύννεφα δεν θα έχουμε. Υγρασία θα έχουμε περίπου 40-45%. Και τα αεράκια μας θα είναι σταθερά 2 το πρωί, μποφόρια, αλλά το απόγευμα κοντά στις 6 ενδέχεται να πάμε και στα 3 ή και 4 μποφόρια. Το μποφόρ, τα μποφόρια, πώς λέμε, το βαπόρι, τα βαπόρια, ένα πράγμα.

Τώρα για να μην έχουμε τα χθεσινά. Οσίων 37 μαρτύρων εν Γιζή. Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου, προφήτου Σαμουήλ, Αγίων Ριγίνου και Ορέστη των εν Κύπρο. Βρείτε άκρη εσείς, εγώ αδυνατώ με το λόγιο. Σήμερα σκέφτηκα, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ξεκινήσει κανείς τέτοια περίοδο τις εκπομπές.

0: αλλά μου ήρθε μια, όπως λένε τα πιτσιρίκια, φλασιά. Με αφορμή δηλαδή, με αφορμή δηλαδή, λέω με αφορμή, το χθεσινό ηχητικό το οποίο μετέδωσα και αξίζει τον κόπο να το επαναλάβω από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ως συμβολισμός δηλαδή, από το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, όπου μια Δημοτική Σύμβουλος ταχώνει στον Δούκα και στην παράταξη του Δούκα, γιατί η παράταξη του Δούκα εισηγήθηκε να δοθεί τιμητικά χώρος στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, στην Πάολα, την γνωστή τηλεοπτική Πάολα, η οποία ήταν μια τρανς, έφυγε από τη ζωή, και ο Δήμος είπε να την τιμήσουν, και το θέμα ετέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και η εν λόγω κυρία Ελένη Παπαδοπούλου, Δημοτική Σύμβουλος, διεφώνησε. Θα μου πείτε γιατί το επαναλαμβάνω. Έχω τους λόγους μου.
1: Θεωρείτε ότι η Πάολα, γιατί έτσι είναι γνωστή, προσέφερε μεγάλες στο έθνος υπηρεσίες. Σας ρωτάω ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες. Εδώ πέρα έχετε γράψει το περιοδικό το Κράξιμο. Το περιοδικό το Κράξιμο έχει προσφέρει στο έθνος υπηρεσίες. Λοιπόν, φανταστικό, εντάξει, ο καθένας έχει τα γούστα του, κύριε Βελεγράκη. Ο καθένας έχει τα γούστα του, δεν υπάρχει θέμα. Εγώ δεν θα κάνω λογοκρισία τι αρέσει τον κάθε άνθρωπο να διαβάζει. Αν σας αρέσει το κράξιμο, εντάξει. Το θέμα είναι άλλο τώρα. Και δεν είναι το ποσό, γιατί εδώ πέρα έχουμε συμβολισμούς. Έχουμε συμβολισμούς. Δεν μπορείτε όλα να τα κάνετε ίσιωμα. Δεν γίνεται. Χωρίς την κοινότητά της, είσαι αυτό που έκανε να προσέφερε τις υπηρεσίες. Το θέμα όμως είναι ότι δεν είναι στο έθνος. Το καταλάβαμε αυτό ή δεν ξέρουμε τι σημαίνει έθνος εδώ μέσα. Γιατί εκεί που
0: πρώτη επισήμανση, το έλεγα χθες το μεσημέρι στο Λεοντή, τον φώναξα μέσα όταν είπε το καταλάβαμε αυτό, το έχουμε. Λέω το Λεοντή, αυτό το καταλάβαμε αυτό, το έχουμε. Σου θυμίζει κάτι, δυσκολεύτηκε, δεν θέλει ο Λεοντή να το πει. Είναι η αντίδραση της Βιγινίας όταν τσαντίζεται. Όταν, γιατί είμαστε όλη την ημέρα στο γραφείο, μέσα μαζί όταν έρχονται συνάδελφοι και κάτι πάει στραβά, κάποιες επισημάνσεις, παρατηρήσεις. Είναι αυστηρή, εξαιρετική επαγγελματίας, αυστηρή, και λέει το καταλάβαμε αυτό, το έχουμε. Άρε Βιργινία. Λοιπόν τώρα για ποιο λόγο το θύμισα. Ξέρετε τι κάθισα να ψάξω από χθες? Ξέρετε τι κάθισα να ψάξω από χθες? Θα μου πει κανείς τα νούμερα του Τζόκερ. Μπα, αυτά τα ψάχνω 30 πλάς χρόνια, αλλά δεν μου κάθισαν. Κάθισα να ψάξω τις ανακοινώσεις κομμάτων και πολιτικών για την απώλεια του Στέφανου.

Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ εξέδωσαν ανακοινώσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην σελίδα του μόνο στο διαδίκτυο έγραψε 5 αράδες. Και πέραν αυτών, καμία απολύτως δήλωση, καμία απολύτως ανακοίνωση, καμία απολύτως αναφορά. Αλλά για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και την Πάολα, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας ετέθη θέμα να γίνουν τιμητικά πράγματα. Δεν σου λέω να συμφωνήσεις με τον Στέφανο Μάνο, αλλά ρε φίλε, εσείς εκεί στα πολιτικά κόμματα, για ιονδήποτε, και καλά κάνετε, για στελέχη τρίτης γραμμής ή και μη στελέχη, για κάποια πρόσωπα τα οποία έχουν δημοσίως τοποθετηθεί, λέμε τώρα, στα αριστερά, στην κέντρο αριστερά ή οπουδήποτε αλλού, αρχίζουν ο γενικός γραμματέας αυτό, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος εκείνο, το γραφείο τύπου το άλλο, ανακοινώσεις, δηλώσεις, κανάλια κλπ. Ρε φίλε, πόση τοξικότητα και πόση χυδαιότητα σας διέπει. Δυο γραμμές δεν μπορούσατε να γράψετε. Μία δήλωση δεν μπορούσατε να κάνετε για έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να διαφωνείς πολιτικά μαζί του, δικαίωμά σου. Αλλά βρε αδερφέ, έπαιξε έναν κάποιον ρόλο. Τίποτα απολύτως. Αλλά η Πάολα συνεισέφερε στο έθνος και το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας της το αναγνώρισε με εισήγηση της παράταξης Δούκα. Γιατί ήταν μεγάλη η συνεισφορά στο έθνος της Πάολα. Εγώ δεν κρίνω, σχολιάζω. Αλλά ο Στέφανος Μάνος δεν ήταν πρόσωπο για το οποίο θα μπορούσε κάποιος να γράψει 2-3 αράδες, ας πούμε, ή να πει 2-3 πράγματα. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι, είπαμε, σωτηρία ο κόσμος δεν έχει με τον τρόπο που λειτουργούμε. Μην τα ψάχνουμε από άλλους.

τούτα λοιπόν, μου μπήκε στο μυαλό χθες να βρω κάτι της και δεν βρήκα, γι' αυτό είπα να το μοιραστώ μαζί σας ως πικρία, πώς να το πω, δεν ξέρω. Κατά τα λοιπά, το πολιτικό στελεχειακό μας δυναμικό μπανιαρίζεται. Μπανιαρίζονται, ρε φίλε, μόνο όσοι πήγαν να πληθούν. Θα έρθουν τώρα μαυρισμένοι, ανθρώπινο έτσι, γιατί είναι λαϊκισμός για εμένα αυτό που λένε, καλά, κάνει μπάνια, είναι διακοπές, θα πάει και διακοπές, θα κάνει και μπάνια, έχει οικογένεια, έχει παιδιά, έχει μια γυναίκα, έχει έναν σύζυγο. Δικαιούται και εκείνος 5, 10, 15 μέρες το χρόνο ή εκείνη ή οσδήποτε ή αδήποτε κι αν είναι να κάνει τις οικογενειακές διακοπές. Γιατί διαβάζω διάφορες σακλαμάρες, ηλικιότητες, τα λαϊκίστικα anyway, yeah. Τα οποία δεν αντέχουν σε καμία απολύτως λογική. Λοιπόν, να σου κάτι ενδιαφέρον. Ποιος θέλει να καταταγεί, γιατί έχουμε και παιδιά, βέβαια περάσαν στα πανεπιστήμια, αλλά για τα παιδιά τα οποία θέλουν να πάνε χωρίς αναβολή, υπάρχει ένα δυνατό κίνητρο να υπηρετήσουν μόνον 9 μήνες, παρακαλώ. Think about. Γιατί κάποιος, ποιος μου το έλεγε χθες. Δεν θυμάμαι, κάποιοι γονείς. 9 μηνάκια. Λοιπόν, έβλεπα κάτι το οποίο με σόκαρε. Το χρέος, το δημόσιο χρέος της Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έσπασε για πρώτη φορά το ρεκόρ των 43 δολαρίων. Επαναλαμβάνω, 43 εκατομμύρια δολάρια το δημόσιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και μετά μου λες εσύ εμένα για τα δικά μας, σιγά, μικρό ποσά είναι. 43. Κάποιες φορές αναρωτήθηκα και αναρωτιέμαι, το έθεσα το θέμα μόνο στο ChatGPT δεν. Κατερίνα, κάνει μια ερώτηση, σε παρακαλώ. Δεν το έχω κάνει, είναι λάθος μου. Αν με ακούς, ρώτα λίγο εκεί το ChatGPT, γιατί εγώ το ρωτάω πολλά πράγματα. Ρώτησέ το. Όλες οι χώρες χρωστάνε. Πώς και η Αμερική, 43 λέει. Η Ιαπωνία χρωστάει, η Ιταλία χρωστάει, εμείς χρωστάμε. Όλες οι χώρες χρωστάμε. Δεν υπάρχει χώρα που να μην έχει δημόσιο χρέος. Ρώτα εσύ στο ChatGPT. Σε ποιο χρωστάμε.

0: Ανδρέας Πανδρέου. Δεν είχαμε, δεν χρωστούσαμε, ήμασταν μια χαρά. Ήμασταν μια χαρά. Μετά άρχισε το Παπατζηλίκι. Πράσινα, γαλάζια, καφενεία. Θυμάσαι. Πράσινο φρουρίδι, ορισμένοι, δέκο, μέκο, σέκο. 2 εκατομμύρια δημόσιοι υπάλληλοι. Άρχισε το χρέος, ανέβηκε. Τι να κάνω, το δημόσιο. Άρεσε αυτό και στους επόμενους, κυρίως τον Κώστα τον Καραμαλή. Το κράτησε και εκείνος. Μάλιστα εκείνος με μια υπογραφή είχε ο Παυλόπουλος για λόγους, ξέρετε, πολιτικής εκμετάλλευσης, αξιοποίησης. Με μια υπογραφή ο Παυλόπουλος είχε μονιμοποιήσει το σύμπαν. Έτσι λοιπόν, όλες οι χώρες έχουν δημόσιο χρέος. Παρακαλώ, είναι κάτι έκτακτο ή έχετε απάντηση στο ερώτημά μου?
1: Εμένα μιλάτε?
0: Ναι, έχετε κάτι έκτακτο να πείτε.
1: Καλημέρα σας, ναι, θέλω μια εξυπηρέτηση, μια πληροφορία να σας δώσω. Στη στάση Διαγόρα, στην Άνω Τούμπα, κατεβαίνοντας για το κέντρο, είναι σε έναν κορμό δέντρο ένα μικρό γατάκι. Αλλά δεν ξέρω κανέναν.
0: Θα πάρετε τηλέφωνο, κυρία μου, έξω στο 2311-82-1051 για γατάκια ή διαφορετικά στην άμεσο δράση 100, ξέρετε, ένα γατάκι κτλ. Κατρινιώ, αλήθεια, ρώτα το ChatGPT Ρεκέλα και πες μου τι απάντηση θα σου δώσει, αφού όλες οι χώρες του κόσμου έχουν δημόσιο χρέος, όλες χρωστούν δηλαδή. Μπορεί το ChatGPT να μας πει σε ποιον χρωστάνε, πέρα από τις Μιχαλούς που γράφουν.

0: Είπε η συμπαθής κυρία για τη στάση χθες με άκρη παιδιά πήγαμε το βράδυ σε ένα φιλικό ζευγάρι. Δεν λέω ονόματα, δεν λέω ονόματα. Είναι ακροατές, αμφότεροι. Δεν λέω ονόματα. Μια χαρά τρώγαμε, πίναμε και ανοίγουμε κουβέντα μετά για τα οάστια, για στάση λεωφορείων και τα λοιπά. Και είχαμε την εξής αντιπαράθεση, Κατερίνα μου. Εμείς μένουμε ωραίο κάστρο. Εντάξει, εγώ δεν το παίζω έξυπνος σαν κάτι παπατζίδες, δεν ανεβαίνω στο λεωφορείο. Είμαι όλη την ημέρα πάνω στο αυτοκίνητο. Σπανίως παίρνω λεωφορείο, παίρνεις κάθε μέρα. Και ξεκινά μια κουβέντα επάνω για το λεωφορείο του Ωραιοκάστρου, το οποίο κατεβαίνει όλη την Λακαδά Θεοδωράκη πλέον. Έχει πάρα πολλές στάσεις στην διάρκεια του. Και έλεγαν οι φίλοι μου, δεν λέω ονόματα, θα σου πω ποιοι είναι γιατί τους ξέρεις. Ξέρεις τα ονόματα. Έλεγαν και μόνο το 12.30 το βράδυ τσακωνόμασταν. Να μην υπάρχουν πολλές στάσεις στη Λαγκαδά, αφού έρχεται από το Ρόι, ένα τράνζιτ. Δηλαδή οι κάτοικοι του Ρεοκάστρου να φεύγουν με τη μία, δύο στάσεις όλες και όλες στη Λαγκαδά, γιατί λέει με αυτόν τον τρόπο και αυτός που ανεβαίνει από Σταυρούπολη, από Αμπελόκηπο που λοιπά, χρησιμοποιεί τα δικά μας λεωφορεία.
1: Γιατί του Δήμου είναι.
0: Έλατε. Ναι, αλλά βρήκα τον Πελέα μου, όσο και η Μαρία πήρε το μέρος τους. Γιατί μας τέσσαν οι άνθρωποι, ήπιαμε τις μπύρες μας και λέγανε: οι άνθρωποι σε φωνάξαν σπίτι. Λέω: παιδιά, έχω άλλη άποψη. Μια στιγμή πάρω δύο γραμμούλες και θα μου πεις τι που χρωστάμε. Ποιος είναι εδώ?
2: Καλημέρα σας.
0: Ναι, πείτε, είναι κάτι έκτακτο, παιδιά, μην ανοίξω γραμμές από τότε.
2: Ναι, για το θέμα που μου συζητάτε.
0: Αχ, κυρία μου, στο 2311-82-1051.
1: Να πάω έξω.
0: Έξω στα γατάκια. Εσείς, αγαπητέ μου, άλλος ο κύριος τι θέλει.
2: Είναι και το θέμα που συζητήσατε. Γιατί...
0: Μετά θα πάρετε, αγαπητέ μου, μόνο για έκτακτα περιστατικά. Το είπαμε 100 φορές. Τα στενοφόρα τώρα πάνε και έρχονται. Να ήρθε μέσα η νοσηλεύτρια. Πού χρωστάμε?
1: Της Μιχαλούς.
0: Ποιες Μιχαλούς?
1: Δεν μου λες, αυτά τα ομόλογα που βγάζουν τα κράτη, τα bonds που λέμε.
0: Του
1: μέλλοντος. Ποιος τα αγοράζει?
0: Τα αγοράζουμε και
1: ποιος
0: τα χρωστάμε.
1: Εμείς
0: τα αγοράζουμε.
1: Ποιος τα αγοράζει?
0: Τα κράτη.
1: Μπορεί να τα αγοράσει μια τράπεζα.
0: Ναι.
1: Είτε ελληνική είτε του εξωτερικού. Ασφαλιστικά ταμεία,
0: ναι.
1: Είτε της Ελλάδας είτε του εξωτερικού,
0: ναι.
1: Ένα επενδυτικό φαντ από το οποίο αγοράζει αυτά τα ομόλογα,
0: mm-hmm.
1: Μια ασφαλιστική εταιρεία η οποία, ναι, επενδύει σε αυτό για να βγάλει, να κεφαλαιοποιήσει τέλος πάντων τα χρήματα αυτά. Μια ευρωπαϊκή τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μέσω των προγραμμάτων αγοράς ομολόγων. Κάπως έτσι βρίσκεται μια χώρα να χρωστάει, βγάζοντας ομόλογα τα οποία οι αγορές αγοράζουν.
0: Κάτσε,
1: κάποιοι επενδύουν σε αυτά.
0: Ναι, πουλάκι μου, η Ελλάδα βγάζει ομόλογο.
1: Όταν κάποιος βγάζει ομόλογο, ουσιαστικά,
0: ναι,
1: δανείζεται χρήματα από αυτούς που τα αγοράζουν. Και βγάζει το ομόλογο υποσχόμενη ότι σε 10 χρόνια,
0: ναι,
1: θα σου δώσω πίσω το ποσό αυτό μαζί με 3%.
0: Ναι.
1: Τόκο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Σε αυτούς που αγοράσαν τα ομόλογα.
0: Από εκεί προκύπτει όλο αυτό, δηλαδή.
1: Από εκεί προκύπτει το χρέος.
0: Δηλαδή η Αμερική 43, ξέρεις την 43.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, ε. There's nothing else to compare. Δεν καλύφθηκα.
1: Είναι ο

0: από το ChatGPT.
1: Ναι. Θα σου πω, γιατί εγώ ζήτησα περαιτέρω ανάλυση.
0: Για πες, ναι.
1: Συγκεκριμένα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα σου πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εκδίδουν αυτό που λέγεται Treasury Bonds.
0: Ναι.
1: Οπότε, αμερικανικά νοικοκυριά, αμερικανικά funds, ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, συνταξιοδοτικά ταμεία, αλλά και ξένοι επενδυτές και ξένες κεντρικές τράπεζες αγοράζουν αυτά τα ομόλογα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, ξεχωρίζει, είναι διαφορετικό το χρέος το οποίο είναι αυτό που είναι από τις ενδοκυβερνητικές απαιτήσεις και έτσι ξένοι κατέχουν τεράστιες ποσότητες αμερικανικών τίτλων.
0: Σε ποιους τα χρωστάνε?
1: Τον Ιούνιο του 2025 ξένοι επενδυτές και ξένες τράπεζες, ναι, είχαν περίπου 14-3 μακροπρόθεσμους αμερικανικούς χρεωστικούς τίτλους. Ομόλογα δηλαδή,
0: ναι,
1: τα κατήχαν ξένοι επενδυτές και ξένες κεντρικές τράπεζες. Κοινώς, σε ιδιώτες.
0: Α, σε ιδιώτες χρωστάμε.
1: Και οι τράπεζες ιδιώτες θεωρούνται. Και ασφαλιστικές ιδιώτες.
0: Γίνει παγκόσμιος κομμουνισμός, θα σου πω εγώ σένα. Θα μείνουν με τα ομόλογα στο χέρι.
1: Για παράδειγμα, σκέψω ότι η Κίνα έχει αμερικανικά κρατικά ομόλογα.
0: Έχει αγοράσει?
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Φαντάσου ότι και η Ιαπωνία έχει τεράστιο δημόσιο χρέος, αλλά μεγάλο μέρος του είναι στο εσωτερικό της χώρας. Ο μεγαλύτερος κάτοχος του χρέους της Ιαπωνίας είναι η Bank of Japan.
0: Εντάξει, κυρία Κατερίνα, λύθηκαν οι απορίες μου, παιδιά.
1: Οπότε, εάν διαβάσεις λίγο Ναόμι Κλάιν σχετικά με τον νεοφιλελευθερισμό,
0: ναι, ναι, τι
1: θα καταλάβεις ποιος κάνει κουμάντο σε αυτόν τον κόσμο γιατί ακολουθείς το χρήμα.
0: Ο Τραμπ κάνει κουμάντο και μια κοπέλα λέει, η οποία τον ακολουθεί παντού και κάποια στιγμή μπήκε σε μια βαλίτσα, μπήκε σε ένα πορτμπαγκάζ, γιατί είναι, λέει, ο πιο στενός συνεργάτης, η πιο στενή συνεργάτη.

0: Έχει και η Ελλάδα χρέος. Άρε φίλε, μιλάμε για 43.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: σήμερα.
1: Άντε καλή επιτυχία στις ομάδες μας, τα ποδόσφαιρα, άντε φανατιστείτε πάλι. Πήγανε για μεγάλα σαλόνια οι ομάδες οι ελληνικές, φάγανε η καθεμιά τις φαλιάρες που δικαιούνται και τώρα επέστρεψαν όλες μια κλίμακα παρακάτω. Πάλι παίζουμε με ένα χωριό το βράδυ εδώ. Εσείς φανατιστείτε. Όπως ένας τύπος ο οποίος κάτι πήγε εκεί να μου πει, γιατί έχουμε πολύ πολιτισμένο στα θέματα αυτά, και μου λέει, του λέω ρε φίλε, είσαι και νέος άνθρωπος, ξέρεις η ζωή είναι μακριά από τις κερκίδες και τα γήπεδα. Όχι λέει, η ζωή είναι στην κερκίδα και στο γήπεδο. Α, του λέω καλά. Καλή ζωή να έχεις, του κλιματική αλλαγή, βιώσιμη ανάπτυξη, ασφάλεια τροφίμων και πράσινη αιχμή. Αυτές είναι μεταξύ άλλων οι προκλήσεις του αύριο και βρίσκουν απαντήσεις στο AFS University, το νέο διεθνές πανεπιστήμιο που συνδημιούργησαν η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Iowa State University των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μπορείς να σπουδάσεις επιστήμες περιβάλλοντος και αγροδιατροφής και να γίνεις εσύ ο επαγγελματίας ο οποίος θα διαμορφώσει το μέλλον. AFS University, Αμερικανικές σπουδές με κύρος και ουσία στη Θεσσαλονίκη μας.

Σαν σήμερα, σύντροφε, βέβαια αν θα με συναντούσεις πριν από 30-40 χρόνια, 45, αλλιώς θα στα έλεγα, όπως θα έλεγε το κόμμα. Τώρα δεν έχω παρεδώσει με κομματικούς μηχανισμούς, δεν συμμετέχω στα κομματικά, δηλαδή πουθενά δεν θα με δείτε. Δεν μπαίνω, βγαίνω σε κομματικά γραφεία, άλλοι το κάνουν. Γιατί καταρχάς σέβομαι το κοινό στο οποίο απευθύνομαι. Ιδεολογία, ιδεολογία, οι αρχές, αρχές. Αλλά από εκεί και πέρα, πάνω απ' όλα, η σχέση, η ειλικρινής με το κοινό. Πριν από χρόνια, λοιπόν, θα σας έλεγα ότι το 1968 καλά έκαναν οι Σοβιετικοί και εισέβαλαν στην Τσεχοσλοβακία. Καλά έκαναν, γιατί αυτό και έτσι και κάτι αυτοί και κάτι προδότες και κάτι πράκτορες της Δύσης και τα λοιπά. Τέτοια θα σας έλεγα. Αλλά η ιστορία έχει γράψει και έχει γράψει την αλήθεια. Σαν σήμερα, λοιπόν, 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισέβαλαν στην Τσεχοσλοβακία, τερματίζοντας την άνοιξη της Πράγας. Απλά και δημοκρατικά. Αλλά τότε θυμάμαι, μας έλεγαν στο κόμμα, στο κουκουέ δηλαδή, έλεγαν στο κόμμα και μας τα έλεγαν οι κομματικοί instructors δηλαδή, ότι αυτό ήταν μια λαϊκή απέτηση και εκεί και στην Πολωνία και στην... και στο Αφγανιστάν και στην Ουγγαρία και αλλού όπου εισέβαλαν οι Ρώσοι κομμουνιστές. Ήταν καλές εκείνες οι εισβολές, όπως αυτή στην Ουκρανία, ας πούμε. Αλλά όταν κάνουν κάτι ανάλογο οι Δυτικοί, κυρίως οι Αμερικανοί, εκεί είναι οι υπεριαλιστές, φωνιάδες των λαών και διάφορα τέτοια. Να συμφωνήσουμε, ή όλοι τους το ίδιο, ή όλοι είναι αγγελικά πλασμένοι. Σαν σήμερα το 1982, Ανδρέα Παπανδρέου, ήξερες τι έκανες, δημοσιεύει, η κυβέρνηση δημοσιεύει, στην εφημερίδα της κυβέρνησης, το νόμο 1272, ο οποίος καταργεί την ποινική δίωξη της Μυχείας. Βοήθεια κοινού θέλω, είτε οι ακροάτριες, ακροατές, θέλω Κωνσταντάρα που τον είχαν τσακώσει με τον Σεντόνι και το πήγαν στο αστυνομικό τμήμα. Ή η Κατερίνα θα μου το στείλει κάποιος από εσάς το βιντεάκι εκείνο της ελληνικής ταινίας, όπου ο Κωνσταντάρας το τσάκωσαν εκεί σε μια καρσονιέρα που ήταν και το κουβάλισαν στο αστυνομικό τμήμα με το Σεντόνι. Το 1982, λοιπόν, Ανδρέας Πανδρέου, Πασόκ, πρόεδρος, προοδευτική κυβέρνηση. Καλά έκανε. Εντάξει, παιδιά, τώρα προς Θεού. Εδώ μας συγχώρεσε ο Θεός. Θα μας συγχωρέσει ο νομοθέτης. Πώς το λέγανε, Κιδόβελο, Δόγκανο, πώς το λέγανε στην ταινία.

0: Ζάβαλος, ναι, Ζάβαλος. Ρε φίλε, τι ακροάτριες και ακροατές έχω, δηλαδή μιλάμε για... Τι να σου πω, δηλαδή, ευγνώμων, ευγνώμων. Όταν λέω ευγνώμων, ευγνώμων, γιατί βοηθάτε πάρα πολύ με αυτά που κάνει για μας. Πάρε με.
1: Αυτοί είμαστε, κοινή εγκληματία. Ο νόμος το λέει.
2: Α, θα το καταργήσω. Έχω να καταργήσω πολλούς νόμους εγώ. Πάμε, Εύα μου, και όπως είπαν μπροστά εσύ, παιδί μου.
3: Χάρη μου.
2: Άκου κατά την παράσταση. Ζούγκλα είμαστε, ζούγκλα.

Άκου να δεις τώρα, πρόσεξε τι σχέθηκα. Άλλη, είναι σήμερα Πέμπτη, άλλη Τετάρτη χωρίς μετρό Καλαμαριάς δεν θα υπάρξει.

τελευταία Τετάρτη χωρίς μετρό Καλαμαριάς. Γιατί την επόμενη εβδομάδα, 27 του μηνού, όχι άλλη Τετάρτη, άλλη Πέμπτη, συγγνώμη, την επόμενη εβδομάδα έχουμε γένεια, πρωθυπουργός εδώ, κορδέλα.

Οι ετοιμασίες, προετοιμασίες είναι πυρετώδεις. Για να μην πάει κάτι στραβά, γιατί περιμένουν η συμμορία της μιζέριας, η οποία αριθμεί κόσμο σε πολλούς και διαφορετικούς χώρους. Περιμένει να στάξει κανένα νεράκι, να βρέξει εκεί την ημέρα, να χρειαστεί κανένα σκουβάς από καμιά ρογμή, να πέσει νερό σε κανένα σταθμό, να βραχεί κάποιος σε καμία σκάλα ηλεκτρική κλπ. Η συμμορία της μιζέριας περιμένει πώς και πώς τέτοια πραγματάκια για να εστιάσει εκεί. Μετά βέβαια βλέπεις ότι τα μέλη της συμμορίας της μιζέριας κάθε μέρα πηγαίνουν έρχονται με το μετρό. Ενώ κάποιοι άλλοι, οι οποίοι υποστηρίζαμε και υποστηρίζουμε το μετρό, απλά θεωρούμε ότι η πόλη χρειάζεται κάτι παραπάνω, δεδομένο είναι, αυτονόητο. Εμείς λοιπόν οι οποίοι το υποστηρίζαμε και το υποστηρίζουμε, δεν το χρειαζόμαστε γιατί δεν μας βολεύει, δεν μας εξυπηρετεί, αλλά το στηρίζουμε. Εκείνη η συμμορία της μιζέριας, των διαρκών αρνήσεων και όχι, μου λένε φίλες και φίλοι κάθε μέρα πηγαίνω έρχονται με το μετρό. Αλλά το παπατζιλίκι, παπατζιλίκι. Και λέω, επειδή περιμένουν στη γωνία, σας λέω, καμιά σταγόνα να πέσει, να χρειαστεί καμιά σφουγγαρίστρα κλπ. Στις πρώτες μέρες λειτουργίας να καθυστερήσει λίγο, κάτι ενδεχομένως να κολλήσει, γιατί έτσι γίνεται. Περιμένουν πώς και πώς στη γωνία. Γι' αυτό και από την άλλη μεριά οι υπεύθυνοι είπανε, παιδιά, οκ, ας φάμε τη ροχάλα σε εισαγωγικά, ότι καθυστερήσαμε 1, 2, 3, 4 μήνες, αλλά μην δώσουμε δικαιώματα γιατί περιμένουν οι άλλοι πώς και πώς. Υπάρχει εδώ, είναι ακροβολισμένος ένας αριθμός συμπολιτών μας που έχουν και ακολούθους και θαυμαστές και κλακαδόρους και χειροκροτητές, οι οποίοι είναι ακροβολισμένοι, περιμένουν πότε θα γίνει κάτι το οποίο να είναι στραβό και ανάποδο, για να βγουν και να πουλήσουν την κρίνια, τη μιζέρια, ξέρεις. Την κρίνια, τη μιζέρια, κάπως το επεχθέσει. Είπε κάτι πολύ, δεν το ξέρα η Κατερίνα, είπε κάτι για τις κακές ειδήσεις, κάπως το, πώς το είπε. Δεν είναι δική της φράση, κάποιος άλλος το είπε. Πώς το είπε, χρυσόσκονη, κάτι είπε, ότι η κακή είδηση είναι η χρυσόσκονη, κάτι είπε. Έτσι και αυτή η μιζέρια, την οποία εμπορεύονται με εξαιρετικό τρόπο, ομολογώ, δίνει λεφτά. Και αν έχεις εξασφαλισμένο και μισθό από το δημόσιο και το παίζεις και παράλληλα μίζερος. Α, το γράφει. Αστέρι της είδησης, λέει, είναι η...

0: γείτονές μας, ναι, έχουν αγριέψει, έχουν οριάσει, βάζουν και ζητήματα τώρα το τι θα κάνουμε με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κλπ. Υπάρχει μια ανακατοσούρα στην περιοχή, γιατί όπως επισημάνθηκε από εμάς, και αυτό πηγάζει από την γενικότερη εικόνα στην περιοχή μας, πολύ δυνατός αναδεικνύεται ο Ερντογάν, πολύ δυνατός παίκτης δηλαδή, του οποίου τις πρωτοβουλίες, τις παρεμβάσεις, τις αντιδράσεις λαμβάνει στα σοβαρά η Δύση. Τώρα η ευκολία με την οποία κάνουμε εδώ κάτι καφενετζίδικες συζητήσεις δεν νομίζω ότι αγγίζει το Λευκό Οίκο ή δεν ξέρω τη Βόνη ή το Παρίσι ή το Πεκίνο ή δεν ξέρω ποια άλλη, την Μόσχα. Έτσι, κουβέντα που γίνεται εδώ στην Ελλάδα πολλές φορές, γιατί εξυπηρετεί αυτή τη συμμορία των μίζερων, των ολίγιστων, των παπατζίδων, των λαϊκιστών και δημαγωγών, αυτή η συζήτηση δεν τους πολύ αγγίζει. Ο Ερντογάν είναι μεγάλος παίκτης. Η Τουρκία είναι μεγάλος παίκτης. Μεγάλη παράμετρος, μεγάλος παράγων στην περιοχή. Η Τουρκία έχει την εξής ιδιαιτερότητα σε σχέση με την Ελλάδα και αυτό πρέπει να γίνει σαφές, αν θέλουμε να συνεννοηθούμε στη χώρα μας δηλαδή. Προσπαθώ στα θέματα αυτά τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, σοβαρά κλπ, να μην τοποθετούμε συχνά πυκνά. Σεβόμενος το ότι αυτά συνιστούν και εθνικά θέματα τα οποία θα πρέπει να τα διαχειρίζονται άνθρωποι που έχουν για ένα θεσμικό ρόλο και όχι καραγκιόζονται στα μικρόφωνα και στα κανάλια. Δεν προσφέρονται όλα τα θέματα για εύκολη συζήτηση. Και άποψη έχω και πληροφορίες έχω, αλλά τις κρατώ για εμένα και τις αφήνω μέσα στο σκεπτικό που αναπτύσσω σε άλλα θέματα να κυλήσουν μαζί με τα υπόλοιπα τα οποία σας λέω. Γιατί είναι ζητήματα, θέματα τα οποία χρειάζονται σοβαρότητα. Χρόνια τώρα σας λέω ότι ο Ερντογάν ή η Τουρκία είναι πιο σημαντικός παίκτης στην περιοχή από εμάς. Δεν μου αρέσει, αλλά έτσι είναι. Τι να κάνονται. Φταίω εγώ. Φταίει η χώρα. Φταίει ο Μητσοτάκης. Πιστεύετε ένας άλλος δεν θα ήταν πιο σημαντικός? Δηλαδή πιστεύετε ότι υπήρξε περίοδος όπου η Ελλάδα ως χώρα σήμαινε περισσότερα πράγματα για την ευρύτερη περιοχή από όσα η Τουρκία? Αν θέλετε και θέλουμε να εθελοντιβλούμε, να το κάνουμε. Να πούμε ναι ρε φίλε, σας μιλώ για τα νεότερα, για τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν σου μιλώ για την εποχή της καταστροφής, της κατακρύμνησης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου όλη η Ευρώπη συνασπίστηκε για να διαλύσουμε τον Σουλτάνο. Μιλώ για τις τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχει έστω και ένας εκεί έξω που πιστεύει ότι κάποια στιγμή κάποτε η Ελλάδα εθεωρείται από τη Δύση πιο σημαντικός παράγων στην περιοχή από ότι η Τουρκία? Όποιος το πιστεύει αυτό, πλανάται πλάνη νικτράν. Έτσι γίνεται και σήμερα. Για πολλούς λόγους ο Ερντογάν είναι δυνατός παίκτης. Και δεν είναι μόνο η αριθμητική υπεροχή των 100 εκατομμυρίων Τούρκων, 80-90% πόσα είναι σε σχέση με τα 10 εκατομμύρια Ελλήνων. Είναι πολλά άλλα θέματα τα οποία είναι βαθιά ριζωμένα στις προηγούμενες δεκαετίες. Οι σχέσεις και ο ρόλος της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Τα άλλα είναι παπατζηλίκια πατριωτών που όταν η πατρίδα έμαθα τους κάλεσε, ψάχναν να βρουν τρόπους να μην πάνε εκεί που πηγαίνεις ρε παιδί μου επικουρικά. Για να συνεννοηθούμε. Ο Ερντογάν λοιπόν είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Και η ειδοποιός διαφορά, ή μάλλον η σημαντική διαφορά, η διαφορά κλειδί για να συμβαίνει αυτό που σας λέω και δεν μου αρέσει που συμβαίνει, αλλά θεωρώ ότι αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας, έτσι είναι. Η διαφορά είναι ότι εμείς ως χώρα, μέρος της όποιας δύναμής μας, είμαστε υποχρεωμένοι να το αντλούμε, μεγάλο μέρος της όποιας δύναμής μας, είμαστε υποχρεωμένοι να το αντλούμε από σχηματισμούς πολιτικούς, στρατιωτικούς, οικονομικούς, τους οποίους ανήκουμε. Να το λέγεται αυτό. Ευρωπαϊκή Ένωση λέγεται. Eurogroup λέγεται. Όπως και να λέγεται. Επειδή είμαστε μικρή χώρα, έχουμε την ανάγκη συνεργασιών, διπλωματικών κλπ. Η Τουρκία, επειδή είναι μεγάλη χώρα, άλλες χώρες έχουν την ανάγκη συνεργασιών με εκείνη. Αν αυτό το καταλάβουμε, γιατί έτσι είναι, έχει καλώς. Αν δεν το καταλάβουμε, ας συνεχίσουμε. Ας επιτρέπουμε σε κάθε δημαγωγό να λέει την όποια παπάντζα του. Γιατί αν το καταλάβουμε, ενδεχομένως συμφωνήσουμε και συγκλίνουμε ως χώρα ότι το φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι και το ότι δεν θέλουμε να είμαστε στο ευρώ 15-19 και όλα αυτά τα αντιδυτικά σύνδρομα, αποθυμένα και συνθήματα, δεν μας κάνουν καλό ως χώρα. Έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη από συνεργασίες σε σχέση με τους Τούρκους. Αν ήμασταν μια χώρα χωρίς συνεργασίες ή χωρίς παρουσία σε μεγάλους σχηματισμούς, η Τουρκία δεν θα έχει και πολλούς λόγους να μην κάνει γκάου. Δεν λέω ότι θα μας νικούσει, είμαστε πιο δυνατοί. Έχουμε καλύτερους πιλότους, καλύτερους ναυτικούς, καλύτερους δημοσιογράφους, καλύτερους λογιστές, καλύτερους κομμωτές, καλύτερους ταξιτζίδες. Είμαστε σε όλα καλύτεροι, να συμφωνήσω μαζί σας. Είναι 100 εκατομμύρια άνθρωποι. Και έχουν μάθει να πολεμάνε εδώ και δεκαετίες παντού γύρω-γύρω. Έχω πει και άλλη φορά, η Τουρκάλα μάνα δεν κλαίει επειδή το παιδί της τραυματίστηκε σε μία μάχη. Εμείς εδώ, άμα θα γίνει κάτι, θα ξεσηκωθούμε. Γιατί, και καλά κάνουμε, γιατί η έννοια του πολέμου έφυγε από τη ζωή μας στην Ευρώπη. Μόνο εμείς την νιώθουμε, την αισθανόμαστε και εσχάτως τώρα μετά τους Ουκρανούς, λίγο κατάλαβαν και οι Σουηδοί και οι Φιλανδοί ότι δίπλα έχουν ένα κακό εχθρό. Μέχρι τώρα η έννοια του πολέμου και των συνεπειών επιπτώσεων από την Ευρώπη έχει φύγει. Μόνο εμάς άγγιζε εδώ στα Βαλκάνια σε σχέση με τους Τούρκους. Γι' αυτό χρειαζόμαστε συνεργασίες πολύ περισσότερο από ότι οι γείτονές μας. Γι' αυτό και πρέπει να αφήσουν στην άκρη όλα τα παπατζηλίκια αριστερή και δεξί και να υπάρχει μια κοινή εθνική γραμμή στα ζητήματα αυτά. Οι παλικαρισμοί, πάω στην πορεία Τσίπρας, ξέρω, και Βαρουφάκηδες και με τη σημαία φωνιάδες των λαών και καίω τη σημαία της Αμερικής, αλλά τώρα πλέον ο Τσίπρας μόλις φτάνει στο Μεγάλη Βρετανία πηγαίνει για ποτάκι στο ξενοδοχείο. Αυτό το παπατζηλίκι το πληρώσαμε και το πληρώνουμε πολύ ακριβά, γιατί εμπεδόθηκε και στην επόμενη γενιά, είσαι μέρος της επόμενης γενιάς. Η επόμενη γενιά βλέπει στη Δύση. Όταν μπαίνει στο ίντερνετ και ασχολείται σοβαρά, δεν λέω για τα παιχνίδια και τα διάφορα χαζά, ασχολείται με τη Δύση. Ασχολείται με τη Δύση. Το βλέμμα της επόμενης γενιάς είναι στη Δύση. Αλλά η προηγούμενη, προπροηγούμενη και αμέσως πιο προηγούμενη γενιά είχε εμποτιστεί, είχε επηρεαστεί σε υπερθετικό βαθμό από την αριστεροφροσύνη, την παραφροσύνη καμιά φορά στην Ελλάδα. Σας είπα, αποφεύγω να τοποθετούμε στα θέματα αυτά, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά για να λέγουμε τόσο ελεύθερα, αλλά επειδή διαβάζω διάφορα, πρωτοσέλιδα, αυτά, διάφοροι τύποι, κάτι νοικοκυρές οι οποίες κάνουν TikTok, κάτι απίστευτοι, απίθανοι τύποι, οι οποίοι επίσης κάνουν βιντεάκι, τα μοιράω από κάτω, γίνεται ολόκληρη συζήτηση από ανθρώπους οι οποίοι δεν φταίνε. Απλά παρασύρονται από μια συζήτηση καφενετζίδικη. Λέτε και μιλάμε για τον αγώνα, ξέρω εγώ, Εορδαϊκού με Φίλιππο Βέριας. Τυχαία η ομάδα. Μην παρεξηγηθείτε.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Pantene Shampoo μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Grecos.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Grecos.gr.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
7: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
8: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
7: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
8: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
7: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Μπήκα να δω αν έχουμε κίνηση, αυτά πράγματα, θάματα. Έτσι κι αλλιώς όλη τη βδομάδα δεν είχαμε απολύτως τίποτε, πόσο μάλλον τώρα. Έχω την εντύπωση ότι και άλλος κόσμος θα σηκωθεί να φύγει σήμερα αύριο. Και ένα μέρος των αδιούχων μεγάλο θα επιστρέψει αυτή την Κυριακή. Βρε, μαζί σου είμαι. Μαζί σου είμαι, τα λέω σε ένα φίλο εδώ, ο οποίος μου θυμίζει Θερμοπύλες, λέει, που πολέμησαν και έκαναν τα παπλέσα. Ναι ρε φίλα, λέχασαν. Το θέμα είναι να πολεμήσουμε και αρδίσουμε. Πάντα η χώρα μας χρειάστηκε. Αρέσει, δεν αρέσει, έτσι είναι, δείτε το όσοι διαβάζετε στοιχειωδώς ιστορία. Πάντα η χώρα μας χρειάστηκε την συνδρομή μεγάλων δυνάμεων, καλών επιλογών, για να βγει νικήτρια, πάντα. Τι έγινε, έχουμε κίνηση στους δρόμους, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Έχουμε κάτι στους δρόμους?
1: Όχι, δεν είναι για τους δρόμους, είναι ένα σχόλιο για αυτά που λέτε.
0: Μετά τις 9 σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση. Γιατί τώρα έχεις και έχω να βάψω. Και έχω step ready, cover ready. Έχω δύο εξαιρετικές επιλογές και όχι μόνον, πολλές επιλογές και για μόνωση. Από την χρωμοδομή, η οποία μας έχει μάθει να προηγείται πάντα. Και τώρα με δύο εξαιρετικά προϊόντα διευκολύνει κάθε μία, κάθε έναν από εμάς να βάψουμε μόνοι μας. Το step ready και το cover ready είναι έτοιμα πακετάκια. Ανοίγεις το κουτάκι και βάφεις τον χρωματισμό που εσύ επιθυμείς. Εύκολα, οικονομικά και τέλεια. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει, εύκολα.

0: Πλήθος εκδηλώσεων κάθε βράδυ. Θα έχουμε κάθε βράδυ διαφορετική εννοώ στην διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως στα Θεσσαλονίκης. Από Πανταζή και Άτζελα Δημητρίου ρε φίλε, μέχρι Ακύλα και Σταβέντο και Ζουγανέλη. Απλά να σας πω, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία θα υπάρξει ενδιαφέρον, υπάρχει ήδη μεγάλο. Οπότε όσοι θέλετε, υπάρχει δυνατότητα να εκδώσετε ηλεκτρονικά το εισιτήριο για την έκθεση. Γιατί το κόστος τώρα ηλεκτρονικά είναι 7 ευρώ. Όταν θα πάτε στο ταμείο τελευταία στιγμή θα το πληρώσετε ακριβότερα. Άρα μπορείτε να μπείτε. Δεν ξέρω, θα ρωτήσω. Δεν ξέρω αν γνωρίζει και η Κατερίνα, το εκδίδεις για συγκεκριμένη μέρα ή πηγαίνεις όποτε θέλεις. Αυτό δεν το ξέρω. Δηλαδή αν βγάλω ένα εισιτήριο μπορώ να πάω Δευτέρα, μπορώ να πάω Τρίτη, μπορώ να πάω Τετάρτη, μπορώ να πάω όποια μέρα θέλω. Μπορώ να το πουλήσω κάποιον άλλο με υπερτιμολόγηση, να το πάρω ξέρω εγώ 7, να το πουλήσω 9, βγάλω 2 ευρώ, πουλήσω 1000 τέτοια, 1000 κομμάτια, να 2000.
1: Όχι.
0: Και τι?
1: Λοιπόν, τα εισιτήρια για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ναι, δεν έχουν ημερομηνία. Μπήκα εγώ τώρα στην πλατφόρμα τη σχετική, αφορούν όλες τις μέρες. Mm-hmm. Μέχρι τέλος του μήνα έχουν 7 ευρώ τα εισιτήρια ηλεκτρονικά. Αν τα πάρετε μετά την 1η Σεπτέμβρη θα το πληρώσετε 9 ηλεκτρονικά και στην είσοδο 12. Οικογενειακά 25 ευρώ.
0: Δεν είναι ονομαστικό, μπορώ να το πάρω και να το δώσω άλλο μετά.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Αν πάρω αυτό, θα πάρω 50-60 κομμάτια.
1: Θα τα αγοράσεις 7.
0: Και θα πάω στην είσοδο
1: απλά.
0: Όχι, 10, ρε, τι 8.
1: Α, 10.
0: Περιμένω έξω ταμείο. Ο άλλος αντί να δώσει 12, θα δώσει 10 σε μένα. Αν πάρω 100 κομμάτια, επί 2, 200 ευρώ. Να στο δύο λογαριασμοί κινητού τηλεφώνου στο σπίτι.
1: Πώς τιμάς το επίθετό σου,
0: ρε, το μισό.
1: Το μισό.
0: Το μισό. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων στις 9. Επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9 στο μικρόφωνο, η Κατερίνα Νικολάου. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στις 40 εκκλησίες στη Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά τις 3 εκλήθη η αστυνομία, καθώς 31χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε 24χρονη που φιλοξενούνταν στο σπίτι του και να την τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, τη μέση και τον αυχένα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Θεόδωρο Τσαϊρίδη, η 24χρονη σώθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της αστυνομίας, ενώ χρειάστηκε να της τοποθετηθεί και τουρνικέ προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία. Ο 31χρονος φέρεται να υποστηρίζει ότι η 24χρονη επιχείρησε να τον ληστέψει. Και οι δύο είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Η 24χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ αμφότεροι συνελήφθησαν. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Μελενίκου στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση. Τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot που έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, στη Σούδα, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τις πληροφορίες των Financial Times για ενδεχόμενο το Ιράν να εξετάζει πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης των πολεμικών επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία υποβάλει αίτημα προς την Ελλάδα για συνδρομή στην κάλυψη του ενιαίου χώρου της μεσιστοιχίας Patriot, το σχετικό αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Την αντίδρασή της εξέφρασε η Άγκυρα για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο τέθηκε χτες σε εφαρμογή και περιλαμβάνει τον θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Τζούκε Τσελή, επανέλαβε ότι τέτοιες ενέργειες δεν μεταβάλλουν τη νομική θέση της Τουρκίας στα ζητήματα του Αιγαίου. Οριστικά κλειστό παραμένει, σύμφωνα με την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Το ΣΤΕ έκρινε ότι δεν προέκυψε πως η μη καταβολή των επιδομάτων θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ όπως αναφέρει στην απόφασή του δεν υφίσταται αντισυνταγματική παράληψη. 47 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 47 άνθρωποι πάσχουν από τον ιό του Δυτικού Νείλου και 4 έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με τη νέα εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ. Τα νέα περιστατικά καταγράφονται στους Δήμους Διονύσου, Καλυθέας και Πετρούπολη στην Αττική και στο Δήμο Αλεξάνδρεια Σιμαθίας. Από την αρχή του 26 μέχρι χτες, 157 κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου έχουν σημειωθεί στην Ελλάδα και 13 θάνατοι, ενώ 42 ασθενείς νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 23 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και μονάδες αυξημένης φροντίδας. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών τη νύχτα στο Κίεβο. Το χρέος του Αμερικανικού Δημοσίου ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 40 τρισεκατομμύρια δολάρια, όπως αποκαλύπτουν δεδομένα που δημοσιοποίησε χτες το Υπουργείο Οικονομικών, ενώ τα επιτόκια δανεισμού αυξάνονται. Στην αθλητική επικαιρότητα, απόψε ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραντ στην Τούμπα. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 9 παρατέταρτο, θα μεταδοθεί ζωντανά από το Open, ενώ θα υπάρχει και live streaming από το κανάλι του Open στο YouTube.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Λίγες νεφώσεις αυξημένες το μεσημέρι αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 32, στο Κιλκί στους 34, στα Γιάννητσά και τις Σέρρες στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 και στα Γρεβενά τους 34 βαθμούς.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status. Επόμενη ενημέρωση στις 10.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, την νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές, με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία, βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας, βιβλία σε όλα τα μαθήματα, εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
3: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
4: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
7: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφίσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
16: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
17: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

ταξιδιάρκη, ταξιδιωτική και ταξιδιάρκη και ξεσηκωτική μουσικούλα. Μερικάνο, Μερικάνο, μαζί να την Ιταλή. Οκτώβριος, μήνας Θεσσαλονίκης, ωραιότατο, τι τριήμερο, πενθήμερο μπορείς να δημιουργήσεις από τώρα. Και σε συνεργασία με το Greco Travel να βρεις προορισμό όμορφο, οικονομικό στα μέτρα σου, κοντινό ή μακρινό, και ο δικός αεροπορικός να αποδράσεις. Γιατί στο Greco Travel ήδη υπάρχουν προγράμματα και για το τριήμερο εκείνο, αλλά βέβαια υπάρχουν και εξαιρετικές προτάσεις για τις γιορτές. Και όταν λέμε γιορτές στην Ελλάδα, μιλάμε για τον Δεκέμβρη. Μπείτε στο Facebook ή στη σελίδα του Greco Travel και αφαιθείτε στην εμπειρία, το πάθος, την διάθεση και την υπογραφή των ανθρώπων του Greco Travel.

0: Πρωτού ξεφυλίσουμε τα πρωτοσέλιδα και σήμερα, έχοντας πάντα δίπλα μας τα έπιπλα Μαρμαρίδη, να σου ακόμα ένα βίντεο το οποίο αλίευσα εκεί στα social. Μια όμορφη νεαρά κοπέλα η οποία μας λέει τα εξής.
1: Έστω ότι είσαι ένας νέος, εκεί γύρω στα 30, το 2026 στην Ελλάδα. Ο μισθός σου είναι ο βασικός, δηλαδή βάζεις γύρω στα 790 ευρώ στη τσέπη κάθε μήνα, παρόλο που σπούδασες, δεν έχει σημασία, αυτά είναι λεπτομέρειες. Μένεις στην Αθήνα μόνος σου, άρα πληρώνεις στην καλύτερη 500 ευρώ στο ενίκιο και το σπίτι σου είναι... Να πω μεγαλύτερο από αποθήκη. Όχι, σαν αποθήκη. Οι μηνιαίοι λογαριασμοί σου είναι γύρω στα 150 ευρώ. Η βενζίνη σου είναι γύρω στα 150 ευρώ. Το σούπερ μάρκετ, πόσο να πούμε το μήνα, 350 ευρώ. Ήδη πριν τελειώσω, έχουμε ξεφύγει από το μισθό. Και ακόμα και 900 να παίρνεις καθαρά, πάλι δεν φτάνει. Και δεν έχω συμπεριλάβει καν τα απρόοπτα έξοδα. Άρα, πώς επιβιώνεις? Είτε δανείζεσαι από φίλους και συγγενείς, είτε πιάνεις μία δεύτερη δουλειά τα Σαββατοκύριακα, άρα πάει και η ξεκούραση, ή παρακαλάς το σπίτι νοικοκύρη να μην σε διώξει, ή συγκατοικείς, αλλά και πάλι δεν φτάνουν. Για μελλοντικά σχέδια ούτε λόγος. Για προσωπική ζωή ούτε λόγος. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι τώρα. Εσύ, όπως είναι λογικό, δεν μπορείς και να ασχοληθείς με κάτι άλλο πέρα από τη βιοπάλη σου. Είναι λογικό ότι από τη στιγμή που σε απασχολεί η επιβίωσή σου, αυτό σκέφτεσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν κάθεσαι να βρίσκεις τρόπους να διορθώσεις την οικονομία της χώρας. Και συχαίνεσαι και την πολιτική μεταξύ μας, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι ένας από τους πολύ λίγους τρόπους να ξεφύγεις από όλη αυτή την κατάδια είναι με το να εναποθέσεις τις ελπίδες σου σε κάποιον, ο οποίος έχει τις γνωριμίες, έχει τη δύναμη να κάνει κάποια πράγματα, να αλλάξει κάποια πράγματα ώστε να βελτιώσει τη ζωή σου και των υπολείπων φυσικά. Ένα πολιτικό πρόσωπο τέλος πάντων που, αν και πλούσιος και προνομιούχος, καταλαβαίνει το ζόρι που περνάς και κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να σε βοηθήσει. Μα αυτή είναι κιόλας η ουσία της δημοκρατίας, του πολιτεύματος που έχουμε, το ότι ψηφίζουμε κάποιους ανθρώπους για να μας εκπροσωπήσουν και για να ασχοληθούν ώστε να μας κάνουν τη ζωή όσο το δυνατόν καλύτερη. Να επιλέγουμε ανθρώπους που νοιάζονται, που έχουν ως στόχο το δημόσιο συμφέρον. Να ψηφίζουμε ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν τον Έλληνα.

0: Αυτά από την γλυκύτατη κοπελιά, η οποία περιγράφει μια κατάσταση ζωφερή για τους νέους ανθρώπους στη χώρα μας.
1: Εγώ.
0: Βέβαια αυτό το 150 για βενζίνες για κάποιον ο οποίος παίρνει 800 ευρώ καθαρά το μήνα είναι κομμάτι ακριβό, κοπελιά. Αν παίρνεις 800 ευρώ το μήνα, δεν έχεις αυτοκίνητο, κινείσαι με τα μέσα μαζικής μεταφοράς πληρώνοντας 16 ευρώ τον μήνα. Λέμε το. Κατά τα άλλα αλήθειες λέει η κοπέλα, τα πράγματα για κάποιον ο οποίος ξεκινά τώρα είναι δύσκολα.

Ωραίο τραγουδάκι, δεν έχεις να πεις. Πάμε λοιπόν στα πρωτοσέλιδα και πάμε και Μαρμαρίδης Modern Living για να κερδίσουμε πολλαπλώς. Και λόγω των πολλών και διαφορετικών επιλογών και λόγω της εξυπηρέτησης που θα έχουμε και λόγω των εκτόσεων τούτη την περίοδο έως 50%.

Να, ας πούμε, τώρα έχω την αντίδραση Γιάννης Μπάμπουρας Μπαμπούρας. Γιάννη μου, όλο το σεβασμό, δεν είμαι αυτής της φρασεολογίας. Κουβαλώ και μεταφέρω έναν πολιτισμό, νομίζω, από μικροφόνου, τον οποίο δεν απαραίτητο να σεβόμαστε. Εγώ θα διαβάσω το μήνυμά σου όπως το έστειλες. Ξέχασε να πει, γράφει ο Γιάννης ο Μπάμπουρας, ο Μπαλαούρας, συγγνώμη. Ξέχασε να πει η κοπέλα, στις επόμενες εκλογές πάλι την κούλα να ψηφίσουμε. Ελλάδα 3-0. Πολύ παροχημένος λόγος, Γιάννη μου, όλο το σεβασμό και τη συμπάθεια. Πολύ πεζοδρομιακός, δηλαδή.

εμπόδεμα. Μαζεύουν λεφτά. Η ιρανική απειλή στα ραντάρ των Patriot, σχέδιο μεταφοράς από Κάρπαθο σε Κρήτη. Ένας δημόσιος υπάλληλος προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δίδεται 13ος και 14ος μισθός και στο δημόσιο. Αλλά το ΣΤΕ απάντησε αρνητικά με ένα σκεπτικό το οποίο είναι βάσιμο. Βέβαια και αυτό είναι ο λίγον τι πρέπει να σας πω αγαπητές φίλες και φίλοι, είναι ο λίγον τι πομφόλιγα, γιατί επειδή ο μισθός καθορίζεται από την πολιτεία θα μπορούσε να πει η πολιτεία παιδιά 13ος, 14ος. Αλλά το συνολικό μπάτζετ που έχω θα είναι και είναι συγκεκριμένο. Οπότε και οι αποδοχές

0: θα παραμείνουν συγκεκριμένες. Λογιστικά είναι αυτά, τα ξέρουν οι λογιστές. Ρωτήστε να σας πούν.
1: 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Pantene σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
6: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
5: Και μετά?
6: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
7: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Λοιπόν, στα νέα διαβάζω: το Ιράν απειλεί Κύπρο, Βουλγαρία και η Ελλάδα στο στόχαστρο. Δημόσιοι υπάλληλοι, τι αποφάσετε ώστε οριστικό όχι στα δώρα για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ανακάλυψη: εμβόλιο mRNA φρενάρει το μελάνωμα. Διπλή επιτυχία προσωποποιημένου εμβολίου των Moderna και Merck για τον καρκίνο του δέρματος. Κέντρο αριστερά, διαγραφές, μεταγραφές και υπόγειες διασυνδέσεις. Στην απογευματινή ασπίδα Patriot στις απειλές των μουλάδων, συναγερμός σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, όλο το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο σε 18 απαντήσεις και 72 δόσεις, τα 5 συν 1 κλειδιά της ρύθμισης ανάσα και οι προθεσμίες. Μήνυμα ισχύω στην Τουρκία από Ελλάδα και Ισραήλ.

Χαμηλά στα αθλητικά ο Κύριος και η κοκαίνη τον εντόπισαν από έλεγχο δείγματος ότι έκανε χρήση κοκαίνη, ζήτησε συγγνώμη λέει ο ίδιος, έκανα λάθος και τέτοια πραγματάκια. Ψηλά πάνω αέρας ανανέωση στα γαλάζια ψηφοδέλτια με φρέσκα πρόσωπα.

Η εφημερίδα των συντακτών, η Ελλάδα μπαίνει στο στόχαστρο. Τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής στον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ισραήλ με Ιράν. Χαλκιδική κυβέρνηση άλλα κόλπα με τον απολογισμό της φωτιάς. Ο ριζοσπάστης έξω τώρα η Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις ορμητήρια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ΝΑΤΟ. Απλά να θυμίσω στον ριζοσπάστη ότι στο ΝΑΤΟ μέλος είναι και η Ελλάδα, συντρόφια. Να διώξουμε εμάς δηλαδή από την Ελλάδα. Άντε καλά τους Αμερικανούς, αλλά... Ωραία ακούγεται ωστόσο. Ελεύθερος τύπος στη γραφή, ασπίδα Patriot στην Κρήτη. Σκέψεις μεταφοράς του αντιαεροπορικού συστήματος από την Κάρπαθο στη Σούδα. Κάτω από το 100% έως το 2035 το δημόσιο χρέος, λέει ο Πιερακάκης. Έρε φίλε, χαμός λέμε. Απογειώθηκε ο Πιερακάκης. Στη ΔΕΘΗ ανακοινώσεις μείωση προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις και επαγγελματίες, μεταξύ άλλων, αναμένεται να ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό.

για να πάω στο μανιφέστο. Γράφει στην πρώτη σελίδα: φαβορί για χρυσό βατόμουρο. Και έχει φωτογραφία τον Αλέξη Τσίπρα. Ο οποίος έχει βάλει στόχο, δεν ξέρω πότε και αν επιτευχθεί, δηλαδή αν θα γίνει σύντομα ή αν θα γίνει στις εκλογές, να γράψει διάρρη μπροστά, είτε στις δημοσκοπήσεις είτε στην κάλπη. Η Εσπρέσο, χωρισμός για τον Μίστερ 4000. Ο Σπαλιάρας τα έσπασε με την σεξι οδοντίατρό του. Τι λέει, ρε φίλε, με την οδοντίατρό του τα φτιάξε ο Σπαλιάρας. Και αυτή, ρε φίλε, έχεις ένα σπαλιάρα που φτιάξει τα δόντια. Έχει πάει με 4.000 γυναίκες. Τον εμπιστεύεσαι? Θα μου πεις χορτάτος. Τον Ιούνιο, λέει, γράφει η εφημερίδα, μιλούσε για γάμο δημόσιο, αλλά κάτι χάλασε. Το ποντίκι, υπόθεση πολύ προσωπική, τεράστιες πολιτικές διαφορές μεταξύ 12 και 26 και ο απογαλακτισμός από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έκτισε την Ελλάς με αυστηρά δικά του χαρακτηριστικά. Αυτό πάλι, να είσαι περήφανος για τη διακυβέρνηση της χώρας 15-19, να είσαι περήφανος για διακυβέρνηση, να επέρεσε. Να λες ότι ήμουν φοβερός, καταπληκτικός, τρομερός. Αλλά την ίδια ώρα να μην θέλεις κανέναν από εκείνους με τους οποίους ήσουν φοβερός, καταπληκτικός, τρομερός. Είναι λίγο αντίφαση. Δεν είναι? Δηλαδή είσαι περήφανος για το 15-19 και το παίρνεις μαζί σου και λες εδώ το παίρνω, είναι η βάση στην οποία στηρίζομαι και προχωράω, ή ντρέπεσαι για το 15-19 και νιώθεις ένοχος και βγαίνεις και το λες δημόσια.

κόντρα με πρόσχημα τις απειλές του Ιράν μετακινούν τα πυραυλικά συστήματα από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Τι κρύβεται πίσω από τη μεταφορά των Patriot? Αφήνουν ακάλυπτο το Ανατολικό Αιγαίο για να κάνουν το χατήρι του Ερντογάν. Ναι, το διαβάζω και έχει και επιχειρήματα ότι ενδεχομένως αυτό είναι ένα πρόσχημα, ένα άλοθη. Γιατί ίσως ο Ερντογάν έχει πιέσει δεξιά και αριστερά να σηκωθούμε και να πάρουμε τους Patriot από εκεί. Δεν ξέρω, λέω. Αλλά μετά ίσως... Σοβαρές απαντήσεις δεν μπορείς να δώσεις. Συναγερμός μετά τις ιρανικές απειλές γράφει και ο λόγος. Χαμηλά κάτω με καύσωνα αποχαιρετά ο Αύγουστος. Θα έχουμε λίγο τρελές θερμοκρασίες, να είστε προετοιμασμένοι. Άντε για τα μπιτσόμπαρα είμαστε.

Χαμός θα γίνει. Όσοι πάτε εδώ κοντά Καλλικράτεια και τα λοιπά εκεί στα Μπιτσόμπαρα, να ξέρετε ότι ενδέχεται να σας εξυπηρετήσει ο ιός μου, ο οποίος προθέσμα ανακοίνωσε ότι για τα επόμενα Παρασκευό Σαββατοκύριακα μπαμπά, έχω κανονίσει, δώσε το άμα το θέλει επιχείρηση, έχω κανονίσει να δουλέψω σε ένα Μπιτσόμπαρο στο Μαγκάτα. Του λέω ναι γε μου, μπράβο παλικάρι μου. Πρώτα μεροκάματα ρε. Μπήκε στην παραγωγή, ξεκίνησε από Μπιτσόμπαρα, γιατί όχι. Άμα σε εξυπηρετήσει, δώσ' του κανένα μπερμπουάρ, έτσι είναι καλό παιδί. Θέλει να αγοράσει καινούργια μπασκετικά παπούτσια. Η Ελεύθερη Ώρα τι γράφει εδώ, η απαγορευμένη προφητεία ενός ανθρώπου του Θεού. Γερόντισα Λαμπρινή, ο ιδιωτικός τομέας θα σβήσει, γράφει. Το λέει η Γερόντισα, η Λαμπρινή. Πάει ο Έλον Μάσκ, θα μείνει άνεργος. Η political κόκκινο συναγερμό σε επιφυλακή Ελλάδα και Ευρώπη. Τρόμος για ιρανικά χτυπήματα σε στρατιωτικές βάσεις. Η Αθήνα θωρακίζει την Ανατολική Μεσόγειο. Κρατάει στην Κύπρο τα 4F16 Viper. Viper, όχι Viper. Και στέλνει συστοιχεία Patriot στη Σούδα.

Η δημοκρατία ξεπλένει τον Ερντογάν, ο Γεωργιάδης. Και ύστερα περιμένουμε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη να ορθώσει ανάστημα στην Άγκυρα, ρωτάει η εφημερίδα Δημοκρατία, η οποία εντάξει δεν πολύ αγαπά, δεν πολύ συμπαθεί τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είναι γνωστά. Χώρισε ο εραστής των 4.000 γυναικών, γράφει και η Star στην πρώτη σελίδα. Χώρισε από την οδοντίατρο Αγγελική. Άκου τι γράφει ρε φίλε, τι ηλιθιότητες. Τι έφερε το τέλος, λέει. Γιατί ενώ ήθελε δεν μπόρεσε άλλη μία φορά να γίνει πατέρας.

Μόνικα, ωραίο όνομα ρε φίλε. Το έχει κάνει ακόμη πιο όμορφο και η Μπελούτσι τώρα, κακά τα ψέματα. Μαρμαρίδης Model Living, μαζί διαβάζουμε πρωτοσέλιδα, αγαπημένη στήλη όλων, ενδιαφέρουσα, προσπαθούμε να την κάνουμε ακόμη πιο ενδιαφέρουσα. Κάτι καταφέρνουμε νομίζω.

Καλημέρα σε όλες όλους στο Viber 6908-357-800. Επαναλαμβάνω, 6908-357-800. Στέλνετε μηνύματα. Γεια σου ρε Στέφανε, γεια σου Δανάη, γεια σου Διαμαντή, γεια σου Δημήτρη, καλώς τον Ιώργιο. Κι άλλος Δημήτρης. Πάμε για 4.001 γυναίκες για το Σπαλιάρα λέει. Όχι ρε, 4.001 ήταν με την οδοντίατρο. Πάμε για 4.002. Γεια σου Μαριό, γεια σου Κρίς. Γεια σας κύριε Κορκίδη. Καλημέρα Ιωάννη. Γεια σου Βάνα. Γεια σου Νικόλε. Καλημέρα στον Πασχάλη. Γεια σου Αδάμ. Γεια σου Κωνσταντίνε. Χαμό στο Viber. Ναι ρε φίλε, τι να κάνω. Το παιδί θέλει να δουλέψει, τι να κάνω. Τα 18

Για να δεις, αγαπητή μου Βασιλική, εδώ είμαστε ανοιχτό δημοκρατικό ραδιόφωνο. Η Βασιλική μου λέει, κύριε Βενιέρη, γιατί δεν ρωτάτε τον κόσμο πότε τελειώνει ο μισθός? Ωραία ερώτηση, Βασιλική μου. Ωραία ερώτηση. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Για πείτε μου, αγαπητές, αγαπητοί, αφού η Βασιλική θέλει να το συζητήσουμε, πότε τελειώνει ο μισθός? Στις 15, στις 20, στις 25, στις 28, στις 30, περισσεύει? Δανείζεστε από το μέλλον? Τρώτε τα έτοιμα? Σήμερα το θέμα το έβαλε η φίλη μας η Βασιλική. Και το ερώτημα είναι, αγαπητές, αγαπητοί, γιατί γίνεται πολλής λόγος και λογικό, είναι για ακρίβεια, κόστος ζωής, αγοραστική δύναμη κτλ. Τελειώνει και πότε ο μισθός σας, η σύνταξή σας? 2-3-10-5-13.000 και 2-3-11-82-10-50 και στο Viber 6-9-0-8-3-57.

0: Να, μας τελειώνει 22 του μήνα, γι' αυτό ο μεγάλος μου λέει μπαμπά θα πάω να δουλέψω στα Μπιτσόμπαρα, θα υδρώσω, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Όσον αφορά την ερώτηση που έκανε η
0: κυρία Βασιλική.
1: Ναι, κυρία Βασιλική, η απάντηση είναι ανάλογα με το τι ξοδεύεις.
0: Ναι.
1: Αν ξοδεύεις περισσότερα από αυτά που πρέπει να ξοδέψεις, λογικό είναι να μην σε φτάσουν. Γιατί εγώ είμαι συνταξιούχος, παίρνω σύνταξη, έχω και μια υποχρέωση να πληρώνω διατροφή για το παιδί και περνάω ίσα ίσα.
0: Ναι.
1: Αλλά είμαι λιτοδίαιτος.
0: Αλλά έτσι. Είστε συντηρητικός εννοείται, δεν ανοίγεστε. Ναι, όταν λέμε συντηρητικός, δηλαδή στερείστε και βασικές ανάγκες ή επιθυμίες. Δηλαδή τα βασικά τα έχετε. Γιατί άλλο πράγμα είναι να πω ότι στερούμε τις επιθυμίες μου. Θέλω να πάρω ένα καλό αυτοκίνητο, θέλω να πάρω ένα καλό στερεοφωνικό, θέλω να πάρω ένα καλό κινητό. Και άλλο είναι κόβω σούπερ μάρκετ, κόβω ξέρω εγώ το ρεύμα, το κλιματιστικό κτλ.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν κόβω ούτε σούπερ μάρκετ, ούτε κλιματιστικά, ούτε τίποτα. Βγαίνω και έξω, πηγαίνω πίνω και τους καφέδες μου και τις ρετσίνες μου και τα ποτά μου. Όσον αφορά, επειδή δεν έχω αυτοκίνητο, κινούμε με τη συγκοινωνία.
0: Καλά, συγκοινωνία είναι τζάμπα στην Θεσσαλονίκη. 16 ευρώ η κάρτα το μήνα. Τζάμπα είναι. Δεν το συζητώ.
1: Συγκεκριμένα, ας πούμε, σήμερα θα πάω τώρα για μπάνιο σε λίγο στην Επανομή. Θα πάω με το λεωφορείο. Mm-hmm. Άλλοι άνθρωποι όμως δεν το κάνουν αυτό. Θέλουν να πάνε με τα αμαξάκι τους. Μετά όμως θα πρέπει να πληρώσουν και 2 ευρώ το λίτρο τη βενζίνη.
0: Άρα είναι θέμα, λέτε, κυρίως το πώς διαχειρίζεσαι τα χρήματά σου.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ναι.
1: Άμα δεν κάνεις σωστή διαχείριση, θα πέσεις έξω, λογικό δεν είναι.
0: Ναι. Ευχαριστώ, αγαπητέ μου.
1: Έγινε, γεια.
0: Καλημέρα, καλό μπανάκι να κάνετε στην Επανομή. Πάντα δείτε και το φίλο μου τον Στέφανο, τον Γκάγκα, εκεί είναι. Λούζει το κορμί του κορμί. Φέτες θα γίνει και αυτός. Τώρα από σπαλιάρας αποσύρθηκε, θα αναλάβει ο Στέφανος ο Γκάγκας. Τι λέει εδώ ο Δημήτριος, μετά από τόσα χρόνια στα 52 μου, εδώ έξω μου περισσεύει, αλλά με φυσιολογικό τρόπο ζωής, γράφει και ο Δημήτρης. Ο Χάρης τι λέει, η καλύτερη ερώτηση θα ήταν πώς ξοδεύετε και πού τον μισθό σας. Καλό Χάρη. Ο Μάγκης τι λέει, είμαι από τους τυχερούς που κάνουν και αποταμίευση. Σταθερά με ανωδικό μισθό όλα τα τελευταία 5 έως 7 χρόνια, γράφει ο φίλος μας εδώ. Όχι Μάγκης, κλεωμένης, μακρύς κλεωμένης. Κάντε αποταμίευση, έσονται οι καιροί, είναι χαλεπή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε κυρία μου.
2: Εμείς είμαστε συνταξιούχοι, mm-hmm. Έχουμε 21.500 καθαριστικό.
0: Καθαρά ή μεικτό εισόδημα είναι αυτό?
2: Καθαρό.
0: Είναι αυτά που έρχονται στην τσέπη, δηλαδή περίπου 1.800 το μήνα. Από τη 1.700.
2: Ναι, κάνουμε αποταμίευση και συγχρόνως βοηθάμε και τα παιδιά μας, τα οποία έχουν, το μένα είναι 35.000. Καθαριστικό, το άλλο έχει 52.
0: Αντί να σας βοηθάνε τα παιδιά, τα βοηθάτε εσείς.
2: 52, πολύ λίγο στα εγγόνια. Αλλά αυτά που έχουν 35, βοηθάμε συνεχώς. Ήθελα να πω ότι η νέα γενιά, και όχι και πολύ νέα, μιλάμε για παιδιά γύρω από 45 μέχρι 50. Τόσο είναι τα παιδιά μου.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρουν να κάνουν οικονομία. Πού τα ξοδεύουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Ευχαριστώ.
0: Αγόρια ή κορίτσια είναι τα δικά σας?
2: Ένα κορίτσι και 2 αγόρια.
0: Ναι. Ποιοι είναι πιο καλοί στα νοικοκυρέματά τους?
2: Κανένα.
0: Έπρεπε να βρείτε καλύτερες νύφες, πιο τσιγκούνες, αλλά μάλλον δεν. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Για χαρά. Ωραίο ερώτημα. Μπράβο, ρε Βασιλική. Μας έβαλε σε... σε καλό δρόμο συζήτησης. Αν φτάνουν τα χρήματα, μέχρι πότε φτάνουν και πού κυρίως τα ξοδεύει κανείς. Εδώ η Θεοδώρα λέει, έχουμε μάθει κύριε Βενιέρη να βάζουμε τις επιθυμίες πάνω από τις ανάγκες μας. Ναι, είναι άλλο πράγμα, παιδιά. Γι' αυτό ρώτησα τον άνθρωπο νωρίτερα, στερείστε κάποιες επιθυμίες σας ή τις ανάγκες. Άλλο πράγμα είναι το ένα, άλλο πράγμα είναι τ' άλλο. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
3: Καλημέρα, Σάντα.
0: Καλημέρα σας.
3: Ζωγράφος Κώστας.
0: Ναι, καλημέρα, καλημέρα σας.
3: Πότε βγαίνει η σύνταξη, να μας πεις και εσύ αν θα φτάνουν ή δεν θα φτάνουν?
0: Στη σύνταξη πότε βγαίνω? Δεν νομίζω να βγω στη σύνταξη. Δεν έχω σκοπό δηλαδή να το κάνω, αυτό εννοώ.
3: Και καλά κάνεις.
0: Ναι.
3: Και καλά κάνεις. Και καλά κάνεις. Απλά όταν θα βγεις, κάνε πάλι μια αναφορά.
0: Ανάλογα πόσα χρόνια δούλεψε, τι εισφορές είχε κάποιος. Εγώ η σύνταξη που θα πάρω υπολογίζω, αν θα έπαιρνα, αν θα έβγαινα, θα είναι σίγουρα κοντά στις 2 και πάνω χιλιάδες ευρώ το μήνα. Αλλά το τι έχω δώσει και τι πληρώνω εδώ και 38 χρόνια, εγώ το ξέρω. Αν δούλευα 10-15 χρόνια στη ζωή μου μόνο και τα άλλα τα δούλευα μαύρα, δεν θα είχα για απαιτήσεις να πάρω και μεγαλύτερη σύνταξη.
3: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι ακριβώς.
0: Πώς το έλεγε ο παππούς μου, όπως τρώνεις, έτσι κοιμάσαι, κάπως έτσι.
3: Έτσι, έτσι κοιμάσαι, ναι.
0: Έτσι
3: ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί και αυτό είναι ο λίγο τι. Πώς το λένε, είναι ο λίγο τι. Σύνθετο το ερώτημα. Ο Νικόλας λέει: όσα και να πάρω, πώς τα καταφέρνω, λέει, και τα φέρνω ίσα ίσα. Και σε μένα αυτό συμβαίνει, Νικόλα. Ναι ρε παιδί, μόλις βλέπεις ότι κάτι πάει λίγο καλά, σου βγαίνει κάτι παραπάνω, ένα-δυο μήνες, λες να πάω να χτυπήσω και ένα αυτό, να πάω να αγοράσω και εκείνο, να φορτώσω την πιστωτική κάρτα με ακόμη 50-100-200 ευρώ. Κατερινιώ, τι γράφει εδώ, είμαι υπεύθυνη σε κατάστημα με φρουτάκια. Περίμενε. Πάει να σβήσει η οθόνη. Δεν έχω εντοπίσει ακόμη τη μέρα που τελειώνει ο μισθός και η σύνταξή μου, γιατί κάθε μέρα όλοι τζογάρουν. Τον άλλον, όχι για σένα. Όχι όλοι ρε παιδί μου, πόσοι τζογάρουνε. Δεν τζογάρει όλος ο κόσμος, Κατερινιό μου. Βέβαια καμιά φορά περνάω έξω από κάτι καταστήματα εκεί του ΟΠΑΠ Κίνο Μήνο, όπως λέγονται, και βλέπω κοσμάκι μέσα εκεί από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Έχει τηλεόραση απέναντι, λέω κανέναν αγώνα θα βλέπουν. Βλέπουν νούμερο όλη την ημέρα. Περιμένουν να έρθουν έτοιμα.

Ο Παναγιώτης λέει: κύριε Βενιέρη, ως συνήθως οι Έλληνες γκρινιάζουν περισσότερο από όσο σηκώνει η πραγματικότητα. Είμαστε λίγο, αν ήμασταν στρουμφάκια, δηλαδή αν κάποιος έκανε μια υπερπαραγωγή στρουμφάκια και έπαιρνε χαρακτήρες από διαφορετικές χώρες, εμάς θα μας τέριαζε ο γκρινιάρης, κακά τα ψέματα.

Γεια σου, Λεωνίδα. Ο Λεωνίδας λέει: κύριε Βενιέρη, δίκιο έχετε για τη σύνταξη, αλλά δεν μας κολούσαν ένσημα. Ναι, αλλά. Δεν μας κολούσαν ένσημα, αλλά. Ποιος θα το γεφυρώσει αυτό? Τα ένσημά μου μέσα.

0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
1: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
2: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
1: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
2: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
1: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
2: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
3: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
4: Θαλασσινός Pro.
3: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
4: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
3: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
4: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
5: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Χίο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
7: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
8: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα!
9: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
10: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Bira κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
9: Γεια, συνέχισε.
10: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
9: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
10: Supermarket Kansas.
9: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
11: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

Human League. Δικά μας, παλιά είναι αυτά. Θόδωρος λέει, προσπαθώ να περισσεύουν με 800 εγώ και 700 η σύζυγος και κόρη που κάνει μεταπτυχιακό. Δύσκολα, Θόδωρε. 800 και 700 να υποθέσω ότι είναι ποσό σύνταξης, έτσι.

άλλα χρόνια. Τα έχω περιγράψει ρε εσύ, Παύλο μου. Δεν θα διαφωνήσω ότι υπάρχουν και υπερβολικές απαιτήσεις των παιδιών σήμερα. Γιατί ο Παύλος λέει, κύριε Βενιέρη, θυμηθείτε τα δικά σας φοιτητικά χρόνια. Ας τα δικά μου φοιτητικά. Εμείς ήμασταν τώρα σε μια άλλη φάση τότε. Τώρα, τότε και ποτέ. Τώρα όντως οι απαιτήσεις είναι, κάτσε καλά. Καλά κάνουν και υπάρχουν απαιτήσεις από τα παιδιά. Λίμωνο, δεν θα γυρίσουμε πίσω μπροστά, θέλουμε να πάμε. Απλά καλό είναι να αποφεύγονται ωστόσο οι συγκρίσεις, λέει κάποιος. Μα εγώ, λέει, τότε ως φοιτητής τα κατάφερα. Ναι, ρε φίλε. Και εγώ τα κατάφερα, αλλά τι φοιτητής ήμουν εγώ και πώς είναι οι φοιτητές σήμερα. Όπως έγραφε, ποια κυρία ήταν, νωρίτερα το διάβασα κάπου, κάποια ακροάτρια. Λέει, σήμερα ο φοιτητής θέλει και αυτοκίνητο για να πάει στη σχολή του. Α, και εμείς τώρα με τον μεγάλο είμαστε σε συζητήσεις, διαπραγματεύσεις. Ναι, ρε μπαμπά, λέει, τώρα δεν πρέπει να έχω και αυτοκίνητο. Εγώ είχα. Στα 25 και το αγόρασα και μόνος μου. Ένα σέα τύμπησα. Γκρι, ασημή. Ωραίο. 900 κυβικά. Το είχα πάρει ένα 800 δραχμές. Και είχα δώσει και ένα... Πώς είχα δώσει ένα Αναστασιάδης, εδώ ο αδελφόν φοβερός, με τα sound συστήματα. Τότε τα αυτοκίνητα δεν είχαν τα συστήματα που έχουν τώρα. Παίρνεις ένα μικρό αυτοκινητάκι τώρα και έχει μέσα τα σύμπαντα και ωραίο ήχο και τα λοιπά. Τότε ήταν μούφα. Και πηγαίναμε σε διάφορα τέτοια audio sound και πληρώναμε τα ντερά μας πίσω. Τάβλα κανονικά, ξύλινη εδώ, καλώδια, ενισχυτές, subwoofer. Νομίζω ότι το αυτοκίνητο είχα πάρει ένα 800 και για το σύστημα είχα δώσει άλλο ένα 100. Ένα Sony είχα πάρει με περίεργους ενισχυτές, καλωδιώσεις. Είχαμε ανοίξει τρύπα στο πίσω κάθισμα και βάλαμε ένα μεγάλο γούφερ για να τουμπουτουμπουτουμπου. Ένα ακούς Φαγιανάκη ρε φίλε να γουστάρει. Αλλά με δικά μου λεφτά όλα, όλα και όλα. Δεν χρέωσα τον μπαμπά τότε, σιγά μην έλεγα, μην τολμούσα να πω τον μπαμπά, μπαμπά δώσε να πάρω αυτοκίνητο και subwoofer και equalizer. Mystery the moon. Σαν σήμερα το 1897 εμείς είχαμε εδώ τα δικά μας με την ήττα μας από τους Τούρκους. Ο Άγγλος γιατρός ωστόσο εκείνη τη χρονιά, ο Ρόναλντ Ρος, ανακάλυπτε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια και πήρε βραβείο Νόμπελ το 1902 όταν έγινε και Sher. Η ημέρα σήμερα γιορτάζεται ως παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Χθες που πήγα στο φίλο μου εκεί, το πολλά κουνούπια είχαμε βάλει έναν ανεμιστήρα να τα σπρώχνει, αλλά αυτά ήταν σαν τα ραφάλ, δηλαδή ιδιαίτερα κουνούπια. Μοιράζ, F16 και τέτοια. The cosmic fish they love to kiss. They're giving birth to... Με αυτό το υπέροχο τραγούδι πάμε στο δελτίο ειδήσεων των 10. Για να επιστρέψουμε όλοι όσοι είμαστε πίσω στις επάλξεις στα αστικά κέντρα. Αλλά είπαμε το ραδιόφωνο έχει τη μαγεία, τη γοητεία να φτάνει και μακριά όπου είστε. Πιερία είστε, Στριμονικό είστε, Χαλκιδική είστε, διαδικτυακά παντού στον κόσμο. Μας κάνει πάρα πολύ καλό εμένα, δηλαδή με γοητεύει όταν πολλοί από εσάς οι οποίοι είστε μακριά τώρα και μας ακούτε μέσω του διαδικτύου μας στέλνετε τις καλημέρες σας από Κρήτη, από Ιόνια, από Βόρειο Αιγαίο, από Βαλκάνια, από Ευρώπη, από Αμερική, από Αφρική, από Ασία, όπου και αν μας ακούτε διαδικτυακά. Μου αρέσει πάρα πολύ. Καλημέρα κύριε Βενιέρη, καλή εκπομπή, σας ακούω από το Μαρόκο, από το Μαρακές. Καλημέρα, σας ακούω από την Αγία Πετρούπολη, από το Πεκίνο, από το Ουλάν Μπατόρ.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των δομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια στον Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα, ανακοίνωσε χτες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο εκεί Δημαρχείο. Ανακοινώνοντας παράλληλα το χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών, είπε ότι σε ό,τι αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημίας από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών σε 600 ευρώ. Περίπου 10 ημέρες απομένουν για την έναρξη της Συμφωνίας Κυρίων για τις τιμές των προϊόντων σε βασικά αγαθά, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και να ισχύει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων με τις μειωμένες τιμές περιμένει ήδη 1.100 προϊόντα, μεταξύ άλλων κρέατα, γαλακτοκομικά, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφέ, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%, ενώ η λίστα φαίνεται ότι θα φτάσει και τους 1.500 κωδικούς προϊόντων. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στις 40 εκκλησιές. 31χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε 24χρονη που φιλοξενούνταν στο σπίτι του και να την τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, τη μέση και τον αυχένα. Ο 31χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι η 24χρονη επιχείρησε να τον ληστέψει. Αμφότεροι είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Η 24χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ αμφότεροι συνελήφθησαν. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 7 το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Οδό Μελενίκου στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες και 4 οχήματα για την κατάσβεση. Στρατιωτική φοιτεία 9 μηνών για όσους καταταγούν στο στρατό χωρίς αναβολή, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Η ρύθμιση εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 1η Ιανουαρίου έως 15 Μαΐου. Στη διεθνή επικαιρότητα εντείνονται οι αεροπορικές επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, προκαλώντας συναγερμό στα γειτονικά ευρωπαϊκά κράτη. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κίεβο από τους νυχτερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου σε βάρος του Ιράν κηρύττει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω Truth Social απείλησε με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Στο μήνυμά του κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν άδραξε τη μεγάλη ευκαιρία που του προσέφερε να κλείσει συμφωνία. Στην αθλητική επικαιρότητα, απόψε ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν μέσα στην Τούμπα. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 9 παρατέταρτο. Θα μεταδοθεί ζωντανά από το Open και θα υπάρχει και live streaming από το επίσημο κανάλι του Open στο YouTube.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες στις μεσημεριανές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 32, στο Κιλκής τους 34, στη Βέρεια τους 35, στα Γιάννητσά και τις Σέρες τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στα Γραβενά τους 34. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση στις 11.

0: κανονικά στο ανανεωμένο Αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
5: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
4: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
5: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Στάτους FM. Σταθμός. Στους 107.7.

Ωρε φίλε, κορυφαίος ο Χρήστος μου στέλνει φωτογραφία πρωί πρωί, μα στέλνει, όχι μου στέλνει, από Αλόνισο. Καλημέρα από Αλόνισο. Χρήστο, σε ποιο κομμάτι της Αλονίσου είσαι? Εκεί εγώ είμαι λίγο τραλαμένος με τη στενή βάλα. Βέβαια μια μισή φορά ήρθα, πήγα, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Καλημέρα στη Δράμα, Θεό. Ο Χριστόφορος λέει καλημέρα από Γκουανταλαχάρα. Λες αλήθεια ή λες ψέματα, Χριστόφορε? Με τρολάρεις ή λες αλήθεια? Γεια σου ρε Κωστή, ο Κωστής είναι στην Πάτρα. Ο Δημήτρης, και ο Δημήτρης πάρα πολύ ωραία απαντάει με δυνατή φωτογραφία, ο Δημήτρης από Σκύρο. Ο Θεόδωρος στα προηγούμενα λέει παλιά είχαμε μια άσπρη τηλεόραση για όλο το σόι. Τώρα κάθε δωμάτιο έχει τηλεόραση. Τι να κάνουμε, πρόοδος είναι αυτή, Θεόδωρε, τι να κάνουμε. Εδώ και στο αυτοκίνητο βάζουμε πλέον τηλεόραση. Αυτό όλο το σόι, θα σας πω μια ιστορία πολύ πικάντη και πολύ ωραία. Τι λέει εδώ Σάβας, καλημέρα κύριε Βενιέρη, σας ακούμε από το πρωί, από τις 5 ακούμε στάτου Στουτγάρδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σωστή και πολύπλευρη ενημέρωση, τους χαιρετισμούς μου στο δημοσιογραφικό δυναμικό του σταθμού της πόλης μας. Γεια σου Σάβα, να σε καλά αγαπητέ μου. Να σου και ο Πέτρος, ο οποίος είναι στη Μάλτα. Στη Μάλτα λέει για διακοπές καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα και εδώ. Ο Γιώργης Μαστρολάρη λέει καλημέρα από Καμπτζιδιστάν. Καμπτζιδιστάν. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ναι ρε φίλε, παλιά είχαμε μία τηλεόραση ασπρόμαυρη στο σπίτι, ε. Ωραία χρόνια. Και παλιά ήταν και η δυσκολία να πας να αλλάξεις και κανάλι. Δύο ήταν τα κανάλια βέβαια, αλλά ποιος εικονόταν να πάει να αλλάξει κανάλι στην τηλεόραση? Είναι μια ιστορία, νομίζω ότι την είχα πει παλαιότερα, αλλά τώρα μιας που το ανέφερε ο φίλος μας ο Θόδωρος, αξίζει τον κόπο. Η οποία έχει και διπλό σκέλος. Το πρώτο από τα σκέλη είναι 1969-70. Πότε ήμουν στη γιαγιά την Ανατολή. Η γιαγιά Ανατολή και η γιαγιά η Σεβαστή. Τότε που πηγαίνανε, που είχαν πάει όλοι μαζικά στο εξωτερικό οι Έλληνες και αφήναν τα παιδιά πίσω. Λοιπόν, ήμασταν αρκετά εγγόνια εκεί, αφημένα πίσω, πρωτοξαδέρφια δηλαδή. Οι γονείς αναγκαστικά είχαν φύγει από την χώρα και πήγαν να δουλέψουν στη Γερμανία, στο Βέλγιο, στην Αυστραλία, στον Καναδά, παντού. Και δεν θα ξεχάσω, είχε στείλει ο θειός μία τηλεόραση. Όλος περιέργως, τη θυμάμαι, ήταν άσπρη. Το κουτί της δηλαδή ήταν άσπρο. Η εταιρεία ήταν ΠΑΙ. P-Y-E. Δεν νομίζω να υπάρχει σήμερα. Δηλαδή όχι σήμερα, χρόνια δεν υπάρχει.

Α, είσαι εδώ. Βρέθηκες με Νικόλα και Φανή. Να κανονίσουμε. Γιατί να μην κανονίσουμε? Τι θες, Κατερίνα?

0: Έτσι λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, μας είχε στείλει και ο Θιώστια, δεν ξέρω ποιος μας είχε στείλει, μια φωτογραφία πάει. Δεν νομίζω να υπάρχει δεύτερος που είχε ποτέ τέτοια τηλεόραση. Υπάρχει, αν υπάρχει ας μας το πει. Είναι κάτι παρακαλώ να προσθέσετε εδώ, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Βενιέρη.
0: Καλημέρα, είχατε τηλεόραση πάει.
1: Όχι.
0: Α, δεν είχα.
1: Είχα μια FP, κάπως έτσι λεγότανε.
0: Πώς?
1: Από Γερμανία.
0: F?
1: Μα, από Γερμανία μας είχαν στείλει.
0: Πώς την είπα, FNP.
1: FNP κάτι τέτοιο, λέει, κάπου αν θυμάμαι καλά, έχει πολλά χρόνια.
0: Ούτε αυτή την ξέρω, ναι.
1: Λοιπόν, και το μόνο που θυμάμαι είναι εμένα. Το κινητό κομπιούτερ. Εμένα θέλω να αλλάζω τα κανάλια.
0: Εσείς ήσασταν.
1: Πεζό 2.
0: Ναι ρε φίλε, βάλε το άλλο κανένα, πατ και τα κουμπιά ακουγόταν μέχρι το γείτονα. Ήξερες πότε... Ναι.
1: Έλεγε ο πατέρα μου συγχωρημένος. Ναι, άλλαξε το.
0: Τα ίδια ζήσαμε όλοι μας νομίζω. Να σε καλά.
1: Ωραία χρόνια.
0: Να σε καλά. Εγώ ας περιγράψω πιο ωραία σκηνή. Λοιπόν, είχε έρθει τηλεόραση σπίτι. Εντάξει, τηλεόραση είχα μια 5-6 κουβιά, αν θυμάμαι καλά, και τα γύριζε δεξιά και αριστερά για να συντονίσει και το κανάλι. Κανάλι Τάδε, κανάλι Δίνα και πάει λέγοντα. Όταν πάταγε στον κόκκο, χρωσ. Λοιπόν, είχε έρθει τηλεόραση και τότε ήταν η σειρά, αν θυμάστε καλά, Ο Άγνωστος Πόλεμος. Το θυμάμαι. Και Ο Άνθρωπος Δίχως Πρόσωπο. Και αυτό το θυμάμαι. Και θυμάμαι τους καλοκαιρινούς μήνες. Σε όλο το χωριό δεν νομίζω να υπήρχε, να ήταν πάνω από 2-3 τηλεοράσεις. Η μία ήταν στο σπίτι του παππού, του Γιώργη και της Ανατολής. Βάζαμε λοιπόν την τηλεόραση, τη γυρίζαμε έξω και ερχόντουσαν από τη γειτονιά και από πιο μακριά, με τα σκαμνάκια τους, με τα καρεκλάκια τους, ερχόντουσαν συγχωριανοί και βλέπαν τηλεόραση. Σαν κινηματογράφος ένα πράγμα. Πολύ δυνατή εικόνα, δεν την ξεχάσω. Βλέπανε την άσπρη, την πάει. Μετά θυμάμαι με τις τηλεοράσεις αυτό το δύο κανάλια, Pat Cute, ξέρω εγώ. Τον άλλο τον παππού, ο οποίος ήταν και φιλοσοφημένος πολύ. Βελόπουλος Κυριάκος. Προς Θεού, πακέτο πάει. Ο οποίος κάποια στιγμή ήταν φιλοσοφημένος, τότε ήταν πολύ, πολύ καλό μυαλό, πολύ δυνατό μυαλό. Μου είχε πει, μεγαλύτερος τότε, δηλαδή χρόνια μετά, μου είχε πει να δεις, μου λέει κάποτε, εγώ πρέπει να ήμουν τρίτη ηλικίου, πρέπει να ήμουν Δευτέρα, Τρίτη, μπορεί να είχα περάσει και στη σχολή, δεν θυμάμαι, μεγάλωση μου, το θυμάμαι. Θυμάμαι τη συζήτηση γιατί μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε ο παππούς. Μου λέει να δεις ότι κάποτε δεν θα χρειάζεται να σηκωνόμαστε να πατάμε, λέει, την τηλεόραση, από μακριά θα αλλάζουμε κανάλια. Πολύ μπροστά, πώς τον λένε ο παππούς, ήταν μυαλό Elon Musk της εποχής. Ποιος είναι εδώ?
2: Καλημέρα Δημήτρη.
0: Καλημέρα.
2: Century, φίλε μου, Century.
0: Century τι εννοείς? Α, τηλεόραση.
2: Ναι.
0: Century, είναι τι?
2: Η πιο προηγμένη τεχνολογία τη δεκαετία του 60.
0: Υπήρχανε, αυτό ήταν, αυτή είναι γνωστή εταιρεία. Εμένα η δική μου, η Πάει, σου λέει κάτι, θυμάσαι κάτι, Πάει.
2: Ναι, όχι αυτό, εγώ το, εντάξει, μια, νομίζω μια ηλικία είμαστε. Τη Century πρόλαβα εγώ.
0: Ναι, η Century ήταν...
2: Για το πατούζε μέσα, ασπρόμαυρη βασικά.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, ένα ξύλινο έπιπλο. Ωραία.
0: Ρε φίλε, τι σα θυμίζω έτσι, δεν έχει να πει. Νοσταλγία.
2: Ναι, 10.30 ώρα έπαιζε και εθνικό ύμνο.
0: Και το απόγευμα 5 ώρα έβγαινε η άλλη τότε στην ΕΝΕΔ με τα στρατιωτικά και λέει καλημέρα και έλεγε η γιαγιά μου Ανατολή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Νόμιζε τη μιλούσε. Άντε να είσαι καλά. Λοιπόν, και δεν ξεχάσω τον παππού τον Κυριάκο, ο οποίος μου είχε πει τότε, εγώ είμαι και καλός μαθητής σε αυτά τα φυσική, χημεία, μαθηματικά, είχα τριχοτομήσει τη γωνία και είχα τετραγωνίσει τον κύκλο και τριχοτόμησα τη γωνία. Με λάθος τρόπο, αλλά τα κατάφερα. Μην κοιτάς μετά που το κόμμα με έκανε... Άρα, πόσο λάθος έκανα. Τέλος πάντων, τι έλεγανε. Και είχε πει αυτή, μου λέει, θα δεις κάποια στιγμή αυτό. Λέω, ρε παππού, λέω, δεν γίνεται. Πώς θα γίνει, του λέω τώρα, να αλλάζει το κανάλι από εδώ εκεί. Βρε, μου λέει, θα γίνει. Θα δεις, θα αλλάζει το κανάλι από εδώ εκεί. Και πολλές φορές μου λέει και θα δεις ότι κάποια στιγμή μπορεί να αλλάζει και χωρίς καλώδιο. Ρε τον παππού, λέω, δικαιώθηκε.

Α, ναι, εδώ ο Ζαχαρίας μου θυμίζει για τον παράξενο ταξιδιώτη. Με τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Ο Δημήτριος τι μου στέλνει από τα εξωτερικά, από τη Μεγάλη Βρετανία, τι είναι αυτό που μου στέλνεις, κάτσε λίγο να τα ανοίξω. Ρε, είχαμε και εμείς τέτοια τηλεόραση, εμάς ήταν πορτοκαλί και εμάς άμπα ήταν. Μου στέλνει μια τηλεόραση η οποία, όχι μόνο μια, διάφορες τηλεοράσεις πλέον οι οποίες πωλούνται στο eBay ως συλλεκτικά κομμάτια. Τέτοια ακριβώς είχαμε και εμείς. Μια σάμπα. Πρέπει να ήταν 14 η Τζόνα, αν θυμάμαι καλά. Και τώρα θέλεις, είπαμε, εγώ άρχισα να ανησυχώ για την κοινωνία και για τον καπιταλισμό και για τον καταναλωτισμό. Άκου το λίγο γιατί μου αρέσει πολύ το τραγούδι. Θα το βάλω την αρχή, είναι αγαπημένο μου τραγούδι αυτό. Λοιπόν, άκου να σου πω. Άρχισα να ανησυχώ για το που πάει ο κόσμος, πατέρα, από τότε που η τηλεόραση που φέραμε να αγοράσουμε σε ίντσες ήταν μεγαλύτερη από τον τοίχο που είχαμε στο σαλόνι.

Απόστολος μου γράφει, αν ζούσε λέει τώρα ο παππούς, θα σου λέγε είδες πως θα έλεγα. Γιώργη, να έρθεις κατά τις 12, πολύ ευχαρίστως. Θα με πετύχεις και με περιβολή διακοπών. Βερμούδα, τι σερτ και λοιπά, αν περιμένεις να με βρεις με τίποτε κουστούμια και γραβάτες.

0: παραγωγικά έγχρωμη τηλεόραση που βάζαμε μπροστά ένα φίλτρο και είχε κάτι ψευτοχρώματα. Ποιος είναι εδώ παρακαλώ?
1: Εγώ είμαι εδώ παρακαλώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, εγώ περιμένω τη στιγμή σαν τον παππού σας που θα έρθει, που δεν θα έχουμε που να παρκάρουμε τα αυτοκίνητά μας. Ναι. Θα πατάμε ένα κουμπάκι, θα γίνεται μικρό παιδικό αυτοκινητάκι, θα τα ανεβάζουμε στο σπίτι μας.
0: Ωραίο αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω, τραβηγμένο μου μοιάζει.
1: Δεν ξέρω, τραβηγμένο πολύ εδώ και χρόνια. Το περιμένω, δεν ξέρω αν θα το πετύχω.
0: Ή κανέναν τρόπο να παρκάρουν από μόνο του στον αέρα, δηλαδή κάθετα.
1: Αυτό δεν το σκέφτηκα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Να ρε, ένα ωραίο project. Ρε φίλε. Ναι, ένα ωραίο project. Και αφού θα το πω στο γιο μου, τι πάει και δουλεύει στα πιτσόμπαρα του, πολλά δώρα, κάτσε κάτω. Πληροφορικάριο θα γίνει, είπε. Αυτή είναι η σχολή που πέτυχε και μπράβο σου. Να ψάξουμε ένα project που τα αυτοκίνητα θα παρκάρουν στον... το ένα πάνω από το άλλο. Κάθετα ρε παιδί μου, καθύψος, σε δύο, σε τρεις σειρές εκεί μπροστά. Με κάποιον τρόπο θα ανεβαίνουν, θα παρκάρουν, θα μένουν εκεί, θα ανακατεβαίνουν. Να μια ωραία πίσνα. Ουράνια, γράφει ο Δημήτρης εδώ, ο Σιούλας. Ναι, γνωστή εταιρεία η Ουράνια. Νομίζω Ουράνια υπάρχει ακόμη, Δημήτρη, αν δεν κάνω λάθος.

0: Θα το δω το θέμα. Δεν σου έχω απάντηση. Πέτρο μου, δεν σου έχω απάντηση. Πρέπει να το δω αυτό με την απόφαση. Παρακαλώ, καλημέρα καταρχάς. Καλημέρα σας. Μισό λεπτό λίγο. Ο Πέτρος ρωτάει τι θα γίνει τώρα με τα 3-4 μη κρατικά πανεπιστήμια για τα οποία το ΣΤΕ έβαλε, πώς το λένε, φράχτη. Υπάρχει προβληματισμός τι θα γίνει με τα παιδιά τα οποία είχαν σκοπό να σπουδάσουν εκεί. Δεν έχω κάτι περισσότερο. Δεσμεύομαι όμως στη διάρκεια της ημέρας να κοιτάξω να μάθω κάτι και να σας ενημερώσω. Παρακαλώ, κυρία μου.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Στην Ιαπωνία βάζεις το αυτοκίνητο μπροστά στο πάρκινγκ και το παίρνουν αυτόματα και έχει πολυόροφο που το βάζουν έτσι το ένα από πάνω.
0: Όχι, εγώ λέω πιο προχωρημένα, να μην υπάρχει πολυόροφο, στον αέρα να είναι.
1: Ναι, όμως εδώ μακάρι να το κάνουν έτσι, τουλάχιστον που είναι τώρα στην Ιαπωνία, όμως να μην πληρώνεις πάρκινγκ, αλλά να είναι όπως το παρκάρεις κάτω στη γη.
0: Δεν υπάρχει εδώ, τα πάντα πρέπει να πληρώνεται. Να θυμάμαι τώρα και χθες την ιστορία που κάναμε έτσι, σας είπα ότι είχα μια αντιπαράθεση, συζήτηση για αστικές συγκοινωνίες, μπλα μπλα και τα λοιπά, προβλήματα αυτά, αν έχουμε, αν δεν έχουμε. Το ξέρω, η Κατερίνα λέει για το πάρκινγκ που έχουμε στη Χάνθ, έτσι είναι. Βάζεις το αυτοκίνητο, το ρουφάει ένας μηχανισμός, δεν ξέρεις που πάει. Παίρνουν το αυτοκίνητό σου και φεύγει. Λες, πού είναι το αυτοκίνητό μου, χράχραχρα, σε κάτι κουτάκια το πάνε. Και με συγκεκριμένο συνδυασμό αυτό ξανάρχεται, γνωστό. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι, για αστικές συγκοινωνίες σας λέω, ξεκίνησε μια κουβέντα για το αν καλυπτόμαστε ή αν δεν καλυπτόμαστε και μετά από διατύπωση και όχι αντιπαράθεση ακριβώς διαφορετικών στοιχείων έκανα το εξής ερώτημα. Οι αστικές συγκοινωνίες που θέλουμε να έχουμε όλοι, όσοι τέλος πάντων χρησιμοποιούμε μέσα αστικής, μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτές που έχουμε λέω, ταιριάζουν περισσότερο με το κόστος του εισιτηρίου? Γιατί λέγαμε, ξέρεις, να εκεί είναι έτσι οι αστικές συγκοινωνίες, εκεί είναι γιουβέτσι. Ναι, αλλά εκεί έκανε 2,60 το εισιτήριο και έκανε 4,80 στη Ζυρίχη. Αλλού κάνει 2,5, αλλού κάνει 5, αλλού κάνει 3. Εμείς με τα χρήματα, με τα 16 ευρώ που δίνει κάποιος για να χρησιμοποιεί αστική συγκοινωνία στην Θεσσαλονίκη, αυτά τα 16 ευρώ που δίνει, δηλαδή μισό ευρώ την ημέρα, αυτό το μισό ευρώ μπορεί να στηρίξει ένα καλύτερο σύστημα αστικής συγκοινωνίας? Δεν μπορεί. Θα δεχόμασταν το εισιτήριο να

0: πάει κοντά στο πραγματικό κόστος ενός άλλου συστήματος αστικής συγκοινωνίας. Δηλαδή όταν θα πάει το εισιτήριο λόγω του μετρό από τα 60, αν θα πάει στα 90 λεπτά, ξέρετε η συμμορία της μιζέριας τι θα γράφει? Ότι έχουμε αύξηση 50% στο εισιτήριο του μετρό και το όρος, το όρυβος κτλ. Θα μου πείτε γιατί λες τέτοια πράγματα? Γιατί με αυτά που λες, όταν θα πεθάνεις, όπως ο Στέφανος Μάνος, κανείς δεν θα καθίσει να ασχοληθεί μαζί σου. Θα σε πετάξουν στα σκυλιά.
1: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
7: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Έτσι είναι, συντρόφια, συντρόφισσες. Να δω, Ιωάννης διαφωνεί, λέει είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να είναι δωρεάν. Τι είναι δωρεάν, ρε Ιωάννη, στον κόσμο, μπορείς να μου πεις. Αυτά τα δωρεάν τα οποία σας παραμύθιασε το δεκαετία, τη δεκαετία, συγγνώμη, του 80 ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και μετά τα υιοθέτησαν κι άλλοι αυτά τα δωρεάν, τα τζάμπα, δωρεάν το ένα, τζάμπα το άλλο, δωρεάν το ένα, τζάμπα το άλλο. Τι εννοείται δωρεάν, δεν έχουν κόστος? Δηλαδή δωρεάν είναι κάτι το οποίο δεν έχει κόστος. Τζάμπα, ας πούμε, είναι κάτι το οποίο όχι απλά δεν πληρώνω εγώ, από μόνο του δεν έχει κόστος. Αν από μόνο του έχει κόστος, δεν είναι δωρεάν, κάποιος το πληρώνει. Δηλαδή όταν λες η αστική συγκοινωνία να είναι δωρεάν, το κόστος της, γιατί δεν είναι δωρεάν στην πράξη, ποιος θα το πληρώσει? Και έλεγα χθες, ας πούμε, και όχι μόνο, λέω εντάξει, οκ. Και εγώ δεν είμαι κανένας προνομιούχος, έτσι μια χαρά. Δουλεύω, δόξα τω Θεώ, δουλεύω. Δεν, νομίζω το καταλαβαίνετε αυτό. Φαίνεται δηλαδή, ακούγεται. Ακούγεται, φαίνεται. Λοιπόν, και κουτσά στραβά τα καταφέρνουμε. Μια χαρά, δεν έχουμε θέμα. Ούτε πλούσιος θέλω να γίνω, ούτε μπορώ να γίνω. Καθημερινώς, για να πάω και να έρθω στη δουλειά μου, θέλω 3-4 λίτρα καυσίμου. Κάνα 2 λίτρα θέλει γυναίκα. Αν βάλουμε και τα διάφορα εκεί, κάτι πήγαινε προπόνηση, φέρε το παιδί, πήγαινε το παιδί, κατέβασε, κάνε ράνε, δεν είναι ένα 15 ένα 20 την ημέρα, 15 σίγουρα, το οποίο το πληρώνουμε. Θα μου πεις, μην το πληρώνεις, μαζί σου είμαι, άλλο θέλω να σου πω. Δεν θα σου πω γιατί το πληρώνω, καλό να πάθω και το πληρώνω. Από αυτό το 15 λοιπόν που πληρώνω στα καύσιμα, ένα 10 πάει στο κοινό ταμείο. Είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και το ΦΠΑ. Άρα εγώ μόνο από την κίνηση, όταν λέω εγώ, ο καθένας από εσάς, από εμάς, που πηγαινορχόμαστε με το αυτοκίνητο, για τους όποιους λόγους, άλλος από βίτσιο, άλλος έτσι, άλλος αλλιώς, δίνουμε ένα σκασμό λεφτά για να πηγαίνουν τα λεφτά αυτά στο δημόσιο ταμείο και να πληρώνονται οι αστικές συγκοινωνίες ή το δωρεάν που λένε ορισμένοι. Είδατε πόσο φιλελευθερισμός αναλύει τα πράγματα? Αλλά πού να τολμήσει να στα πει ο άλλος? Χάσει ψηφαλάκια.

όπως ο άλλος ο Κωστής μου γράφει εδώ, τα δωρεάν που εννοούν είναι να πληρώσουν άλλοι, αλλά όχι ίδιοι. Παιδιά, δωρεάν δεν υπάρχει τίποτε, μόνο η αγάπη. Και αυτή δεν ξέρω, δεν είμαι βέβαιος. Ο έρωτας δεν είναι δωρεάν. Η αγάπη μπορεί να είναι. Όχι καθόλου. Μια χαρά είμαστε.

στον κόσμο μπορεί να έλειψε, Ελένη. Σε μένα και εδώ σε εμάς όχι, μια χαρά είμαστε. Βρήκαμε και την ησυχία, πώς θα πει η άλλη. Το καταλαβαίνουμε, το έχουμε. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Άντε, ωραία, Άρη Παπιδάκη, μόλις γυρίσεις, αγόρι μου. Για όλες, όλους εσάς που έχετε μικρές, μεγάλες, τεράστιες εταιρείες, επιχειρήσεις, προϊόντα, υπηρεσίες και θέλετε να πάρετε μέρος σε εκθέσεις οι οποίες γίνονται εδώ και αλλού, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και αλλού, θα κάνετε το εξής, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Θα μπείτε στη σελίδα που θα σας πω, www.valis.com.gr, και θα δείτε εξαιρετικές ιδέες και όχι μόνο σε αυτό τον τομέα, για να έχετε μια εξαιρετική παρουσία οπουδήποτε θέλετε να προβάλλετε σε εκθεσιακούς χώρους την εταιρεία σας. Quando, quando,

11. Πολλά πολιτικά δεν έχει, γιατί όλα στρέφονται γύρω από το πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Υπάρχει αυτή η διένεξη ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία, με μια Τουρκία ενισχυμένη τον τελευταίο καιρό και εξαιρετικά προκλητική. Πάνε τα ήρεμα νερά, προτάσουν τώρα τη γαλάζια πατρίδα. Η κουβέντα για τους Patriot, που η κυβέρνηση λέει ότι πάμε να ενισχύσουμε την Κρήτη από ενδεχόμενα χτυπήματα του Ιράν, το οποίο απειλεί Ελλάδα και Βουλγαρία μεταξύ άλλων, όχι τις χώρες, τους χώρους όπου υπάρχουν αμερικανικές βάσεις. Από την άλλη πλευρά κάποιοι λένε ότι το κάνουμε γιατί ο Ερντογάν το απέτησε να φύγουμε από την Κάρπαθο. Διαλέχτε και πάρτε. Με τον Κωνσταντέλια κόπασε η ιστορία, γιατί ήταν μείζον θέμα. Όλος ο κόσμος δύο μέρες δεν είχε με τι να ασχοληθεί και ασχολήθηκε με τον Κωνσταντέλια. Αυτό πάλι ρε φίλε, άλλοι κονομάνε, σε άλλον τσέπες πάντα χρήματα, άλλοι δεν γυμούν.

Από ό,τι βλέπω εδώ μπροστά, μόνο στην Ιασονίδου έχουμε κίνηση, γιατί το πρωί είχαμε ένα θέμα εκεί, στη Μελενίκου. Κατά τα άλλα είμαστε σε ρυθμούς θέρους καλοκαιριού.

0: Σε αυτό με τα ελληνοτουρκικά έχει ενδιαφέρον η άποψη του κυρίου Χατζηβασιλείου, ο οποίος είναι υπουργός της κυβέρνησης. Και τα λέει κάπως
1: έτσι. Σε αρχές διάστημα, το Υπουργείο Εξωτερικών θα προχωρήσει σε όλες εκείνες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο, ούτως ώστε να γνωστοποιήσουμε διεθνώς τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά ξεκινάω με την ανακοίνωση, η οποία αποτυπώνει ξεκάθαρα ποιες είναι οι ελληνικές θέσεις. Προσέξτε λοιπόν, η αλατούρκα έκδοση θαλασσίων πάρκων είναι απολύτως παράνομη και δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα. Θυμίζω ότι τα πάρκα αυτά, με βάση το χάρτη που είδαμε, που δείξατε και εσείς πριν από λίγο, εκτείνονται σε διεθνή ύδατα. Η δημιουργία λοιπόν πάρκων σε διεθνή ύδατα είναι εξόχως παράνομη, διότι καμία χώρα βάσει διεθνούς δικαίου δεν δικαιούται να δημιουργεί μονομερώς θαλάσσιες προστατευόμενες ζώνες εκτός αιγιαλίτιδας ζώνης. Είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό, όχι μόνο εμείς, το διεθνές δίκαιο από μόνο του. Δεύτερον, τα πάρκα αυτά είναι παράνομα και για έναν ακόμα λόγο, διότι εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Άρα δεν παράγεται κάποιο ένομο αποτέλεσμα ως προς τα διεθνή ύδατα και ως προς τα ελληνικά δικαιώματα επί της υφαλοκρηπίδας. Και να θυμίσω ότι τα πάρκα αυτά έρχονται σε συνέχεια ελληνικών νόμιμων κινήσεων. Είχαμε τα ελληνικά εθνικά θαλάσσια πάρκα, τα οποία η Ελλάδα χάραξε βάσει διεθνού δικαίου, δηλαδή εντός χωρικών υδάτων. Είχαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, απολύτως νόμιμο, ο οποίος παρουσιάστηκε από τη χώρα μας με ευρωπαϊκή σφραγίδα, σας θυμίζω. Και τελευταία είχαμε και την πολύ σωστή παρουσίαση, πάλι σύνομη με βάση το διεθνές δίκαιο, του χωροταξικού σχεδιασμού στον τουρισμό. Άρα λοιπόν η Άγκυρα απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και ισχυρές ενέργειες που έκανε η Αθήνα όλο το προηγούμενο διάστημα. Και αυτή η τουρκική αντίδραση, σας θυμίζω, ήρθε με καθυστέρηση ενός έτους σχεδόν, μια και πέρασε ήδη ένας χρόνος από τότε που η Ελλάδα παρουσίασε το δικό της θαλάσσιο σχεδιασμό, στηριζόμενος απολύτως σε διεθνές δίκαιο.
2: Αυτό που μας είπατε τώρα απαντά στο ερώτημα του γιατί τώρα η Τουρκία.
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία, όπως έχουμε πει και νωρίτερα, αυτή τη στιγμή προσπαθεί να απαντήσει στις νόμιμες ενέργειες που έκανε η Ελλάδα. Δυστυχώς διαβάζει με λανθασμένο τρόπο όλα όσα κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Θυμίζω λοιπόν ότι όσα παρουσιάσαμε εμείς, χωροταξικό σχεδιασμό, εθνικά θαλάσσια πάρκα, χωροταξικό πλαίσιο τουρισμό, σήμερα έχουμε το χωροταξικό πλαίσιο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πριν από λίγο, παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Όλες αυτές οι ελληνικές ενέργειες είναι απολύτως συμβατές με το διεθνές δίκαιο.

0: Μπουράκης.
1: Το διεθνές δίκαιο λέει δεν υπάρχει. Το δίκαιο του ισχυρού. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, γράφω. Νίκος, εντάξει Νίκο μου. Φαντάζομαι ότι αν ήσουν εσύ ή εγώ υπουργοί εξωτερικών εθνικής άμυνας, θα λύναμε πιο εύκολα τα ζητήματα αυτά. Τα οποία ουδέποτε λύθηκαν, γιατί έχεις έναν κακό γείτονα. Είμαι βέβαιος ότι εσύ ή εγώ θα τα λύναμε πολύ πιο απλά, πολύ πιο εύκολα. Καμιά κυβέρνηση δεν είναι ικανή, κανένας πρωθυπουργός δεν ήταν ικανός, κανένας υπουργός ποτέ. Τέλος πάντων, νωρίτερα το πρωί, γύρω στις 9 παρα 20 παρα 4, έκανα μια εκτενή αναφορά στο θέμα, λέγοντάς σας και τότε, το επαναλαμβάνω και τώρα, ότι είναι θέματα σημαντικά, σπουδαία εθνικά ζητήματα. Δεν προσφέρονται για συζητήσεις καφενείου. Γι' αυτό προσωπικά έχω άποψη. Τα σκαλίζω, μαθαίνω, ρωτώ, ενδιαφέρομαι. Αλλά προτιμώ να αφήνω εκείνους οι οποίοι είναι θεσμικοί ή θεσμικώς ταγμένοι να τα διαχειρίζονται. Διαφορετικά κάνουν αυτό που κάνουν κάτι παπατζίδες που τους δώσαν ένα μικρόφωνο και αναλύουν το μέλλον του πλανήτη, όχι μόνο της Ελλάδας. Προς Θεού τώρα, πλάκα μου κάνεις τώρα. Μια επάλυψη με αληφή και έχεις αναλύσει τα πάντα.

Να ρε ωραίο μήνυμα. Καλημέρα Δημήτρη, λέει εξαιρετικές πάντα οι πολιτικές αναλύσεις σου. Όμως παίζεις και κάτι μουσικάρες ρε φίλε. Μήπως λέω, μήπως γράφεις το μήνυμα, να κάνεις και μια μουσική ζώνη. Το πιο μορφό λουλούδι καίγεται μες στη φέτε.

Ναι, Νίκο. Ναι, Νίκο, αυτό είναι ο λόγο. Ναι, ναι. Αυτό είναι ο λόγο, ναι, αυτό. Δε σπαντάξει, οκ. Παριέμαι. Μπράβο, εσύ. Να το, ο Δημήτρης μου δίνει μια ωραία πρόταση να παίξω DJ στο Μαγκάτα, στο Μπιτσόμπαρο εκεί στη... στα Μικονιάτικα. Όπου ξεκινάει από αύριο διήμερα, τριήμερα, εντάξει τι τώρα, 2, 3, 4, πόσα μέχρι ξεκινήσουμε, μέχρι να ανοίξει η σχολή. Ο ιός ρε φίλε εκεί, κάτω από τον ήλιο, 12 ώρες, 15, 16, 20. Ωραία ιδέα μου δώσει Δημήτρη, απάνω τους πάω να παίζω εγώ μουσικές και ο ιός να είναι υπεύθυνος εκεί στο Μπιτσόμπαρο. Εσύ ετοίμασε μπουρμπουάρ, έτσι, όταν πεις ποιος είναι εδώ, άγγελος. Φαίνεται έτσι κι αλλιώς μου μοιάζει. Φίλε, μπράβο, παλίκαρος.

Βέβαια δεν φταίς Νίκο μου, ούτε εσύ, ούτε πολλές πολλοί άλλοι οι οποίοι αναφέρεστε στα εθνικά θέματα. Πολλές φορές, ξέρω εγώ, έχει γραφτεί, λέγεται η Ελλάδα, η φήμωση, δεν υπάρχει ελευθερογνωμία, ελευθεροτυπία κλπ. Κουραφέξαλα! Χαζομάρες, όχι απλά υπάρχει ελευθερία στην έκφραση, ελευθεριότητα υπάρχει. Διαβάστε λίγο τη διαφορά ανάμεσα στις έννοιες ελευθερίας και ελευθεριότητας. Όποιος θέλει ό,τι θέλει στην Ελλάδα. Εδώ και χρόνια. Αυτό πληρώνουμε τώρα. Βλέπεις, ο κάθε Καρμίδης παίρνει ένα μικρόφωνο κάπου και κάνει γεωστρατηγική ανάλυση. Ανάθεμα αν έχει διαβάσει ποτέ. Ούτε εγώ έχω διαβάσει. Θεωρώ ότι δεν έχω διαβάσει. Είναι ωκεανός η γνώση που πρέπει να έχει κάποιος για να έχει τεκμηριωμένη άποψη στα θέματα αυτά. Αλλά το παλεύω, προσπαθώ, ανοίγω με λίγο και παραπάνω, λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω. Ακούω καμιά φορά αθλητικά ραδιόφωνα, κάτι άλλα, κραυγαλαία, σκυλάδικα, που βγαίνει ο άλλος και αρχίζει και λέει, ωρε φίλε, τι ηλίθιο. Και παίρνει και ο κόσμος μαζί και συζητάνε, αναλύουν τα ζητήματα. Από τον πόλεμο της Κρυμαίας, τον ελληνοτουρκικό του 1897, τους δύο εμφυλίους μετά το 1821, μπερδεύουν λίγο τους Βαλκανικούς με τον Παγκόσμιο Πόλεμο τον πρώτο, τον εμφύλιο τον δεύτερο με τη δράση στη διάρκεια, και έχουν άποψη όμως γιατί... Αφέθηκε λοιπόν όλη αυτή η ιστορία να την διαχειριζόμαστε, βάζω και εμένα πρόχειρα, πολύ πρόχειρη από εμάς και μέτριοι, μεταξύ αυτών και εγώ. Απλά προσπαθώ εδώ και πάρα πολλά χρόνια να αποφεύγω αυτές τις παγίδες. Και μετά όταν πας να συζητήσεις, άκρη δεν βγάζει.

0: Υπέροχο τραγούδι, ρε φίλε.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
0: Εξαιρετική αυτή η έκθεση στο ΜΕΚ Παιανίας. Έχετε το κατά νου όλοι όσοι ασχολείστε με αυτά τα αντικείμενα, με αυτό το αντικείμενο. Είναι εξαιρετική η έκθεση και είναι καλό είτε ως επισκέπτες είτε ως συμμετέχοντες. Κερδισμένοι θα βγείτε. Έτσι κι αλλιώς η T-Press πάντα κάνει εξαιρετική δουλειά, έτσι και εδώ.

Τραγούδι του οποίου ο τίτλος είναι «Σκύλος τρώει, τρώει σκύλο». Ναι ρε, τι με κοιτάς έτσι. Σου κάνει εντύπωση. Σκύλος τρώει σκύλο. Έχεις πάει σε σκυλάδικο. Κανονικό σκυλάδικο παλιά. Που σκοτώνονται οι δύο σκύλοι για το ποιος θα είναι πρώτο όνομα στη μαρκίζα. Με κοιτάει περίεργα ο Λεοντής. Λοιπόν, με αυτό το υπέροχο τραγούδι και ρυθμό σας παραδίδω στα έμπειρα χέρια του Λεοντή του Μαχαιρά. Ραντεβού στις 3 το μεσημέρι.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα μετά τη φωτιά της περασμένης εβδομάδας, εκ των οποίων 2,5 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατζαφάδος. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι για ό,τι αναφορά το χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών, το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημίας από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών σε 600 ευρώ. Περίπου 10 ημέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και να ισχύει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων περιμένει ήδη 1.100 προϊόντα, μεταξύ άλλων κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφέ, απορριπαντικά και σχολικά είδη. Οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%, ενώ η λίστα μεγαλώνει συνεχώς με τον αριθμό να φτάνει ακόμα και τους 1.500 κωδικούς μέχρι το τέλος του μήνα. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα στις 40 εκκλησιές. 31χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε 24χρονη που φιλοξενούσε. Ο 31χρονος φέρεται εν υποστήριξη ότι η 24χρονη επιχείρησε να τον ληστέψει. Η νεαρή διακομίστηκε στο γεννηματάς για την παροχή ιατρικής βοήθειας, ενώ αμφότεροι συνελήφθησαν. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 7 το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Μελενίκου. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν στον στρατό χωρίς αναβολή, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την στρατολογία των Ελλήνων. Η ρύθμιση εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά όσους έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου του 2008. Στη διεθνή επικαιρότητα εντείνονται οι αεροπορικές επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, προκαλώντας συναγερμό στα γειτονικά ευρωπαϊκά κράτη. Τουλάχιστον 7 νεκροί στο Κίεβο από τους νυχτερινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου σε βάρος του Ιράν κηρύττει ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social, απείλησε με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν. Στο μήνυμά του κατηγόρησε το Ιράν ότι δεν άδραξε τη μεγάλη ευκαιρία που του προσέφερε να κλείσει συμφωνία.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, αυξημένες το μεσημέρι, άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο θα δείξει το μεσημέρι 34 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 32, στη Βέρεια τους 35, στα Γενιτσά και τις Σέρες τους 36 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, ο Υδράργυρος θα δείξει 33 και στα Γρεβενά 34 βαθμούς.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους. Επόμενη ενημέρωση στις 12.

0: Αναπτύξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα. Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
4: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
3: Γεια, συνέχισε.
4: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
3: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
4: Supermarket Kansas.
3: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνει. Πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Αν και κανονικά έπρεπε να ξεκινήσω με του Μητσιά του αυτά τα χέρια. Αλλά κρατήθηκα. Καλή σας ημέρα. Είναι 5η, είναι 20 Αυγούστου, στα 14 λεπτά μετά τις 11. Είμαι δυστυχώς για σας ο Λεωτής Μαχαιράς. Ευτυχώς για μένα, γιατί θα έπρεπε να αλλάξω πάλι ταυτότητα. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Κάντε υπομονή, αύριο το μαρτύριό σας τελειώνει. Δύο εβδομάδες περάσαμε στην πρωινή ζώνη, ωραία είναι, αλλά μακριά από εδώ. Σας βλέπω αρκετούς εκεί έξω στην πόλη. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι ακόμα η Θεσσαλονίκη είναι άδεια. Δεν υπάρχει περίπτωση.

αλλά δεν μπορούμε να πούμε και ότι επιστρέψατε όλοι. Την Κυριακή θα έχουμε έτσι γιωμάτι, γιωμάτι, βαρβάτη επιστροφή, ρε παιδί μου, πώς να σου το πω. Τώρα είμαστε ακόμα στα προεόρτια. Άλλοι θα έρθουν γιατί μπορεί να πιάνουν βάρδια το Σάββατο, άλλοι την Κυριακή, άλλοι ακόμη και αύριο Παρασκευή. Και να ήταν ο λόγος που να μαλώσανε με τον υπεύθυνο προγράμματος πριν φύγουνε για την άδεια και να του λέγανε: καλά ρε Καραγκιόζη, δεν τρέπεσαι την Παρασκευή, με γυρνάς. Να ξέρεις, δεν έχω άτομα αυτά τα νετά. Και φυσικά δεν μπορεί να πει κανείς ότι το καλοκαίρι τελειώνει στις 20 Αυγούστου, έτσι. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Που τραβάς μέχρι και τέλος Σεπτέμβρη.

Ναι, υπάρχουν και ακροατές σαν την Ιωάννα εδώ πέρα. Καλημέρα, λέει. Και στην άδεια εσάς είχα. Τι ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό το μήνυμα. Και πάρα πολλά τέτοια μηνύματα. Εμείς δεν σας είχαμε. Έλα ρε φίλε, εντάξει. Τι ωραίο. Εμείς δεν σας είχαμε, σας έχουμε. Να περνάτε υπέροχα. Κάντε καμιά βουτιά και για μας.

Στα της κίνησης τώρα, αυτή την ώρα στα 17 μετά τις 11, με αρκετές καθυστερήσεις βλέπω ότι είστε στην Περιφερειακή σε δύο μέτωπα. Το πρώτο είναι στο ύψος της Τριανδρίας και φτάνει μέχρι και Κωνσταντινουπολίτικα. Και λίγο αργότερα θα ξανασυναντήσετε αρκετό αυτοκίνητο στο ύψος της Πηλέας, μέχρι και να στρίψετε είτε για Μουδανιών είτε να συνεχίσετε ευθεία να πάτε προς την Καλαμαριά. Στην Κρίνη δηλαδή. Γραμμές ανοιχτές 2315 13000, 2311 82 1050, και φυσικά στα μηνύματά σας 6908 357 800. Στα διόδια των Μαλγάρων και στις δύο κατευθύνσεις έχουμε αρκετές καθυστερήσεις, και επάνω στο ύψος της Νικόπολης στη Λαγκαδά, Μίκη Θοδωράκη πλέον. Πάθαμε τίποτα εκεί πέρα? Είμαστε όλα εντάξει, όλα καλά? Ρουμάνι είναι, Άκη, για να το λες επειδή σε κάθε μέρα έξω κάτι ξέρεις.

Ούτε ένα, φίλε Αθανάσιε. Πες μας και εσύ πόσα κάνεις όμως καθημερινώς. Να ξέρουμε να μην σε επιλέξουμε. Άντε ρε εσύ Γρηγόρη. Εγώ λέει Δευτέρα παίρνω την άδεια. Μια χαρά είσαι. Δεν τελειώνει το καλοκαίρι στις 20 Αυγούστου. Το έχουμε πει έτσι κι αλλιώς. Μέχρι και την Παρασκευή 21 του μήνα έχουμε τις αιτήσεις για τον τουρισμό για όλους 2026-27. Μέσα από το vouchers.gov.gr βάζετε στοιχεία τάξης και όλα μέλι γάλα. Χάνει μίλκ ρε φίλε. Χάνει το μίλκ. Δεν χάνει. Έλα, ήταν κρύο.

Σήμερα λέει είναι η παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Ρε φίλε, ρε φίλε. Άντε να δεχτώ ότι η γάτα κυνηγάει το ποντίκι, το ποντίκι κυνηγάει τη γάτα, γίνονται ένα Μίκι Μάου εκεί πέρα, μια χαρά. Άντε να δεχτώ ότι το Μέγκα δεν βάζει πλέον τους δύο ξένους επανάληψη, γιατί δεν μπορεί να πάρει τα δικαιώματα από το Ρίγα πλέον. Να το δεχτώ κι αυτό. Δεν μπορώ να δεχτώ γιατί υπάρχουν τα κουνούπια, ρε φίλε. Για ποιο λόγο πρέπει να μας τσιμπάνε, να μας ρουφάνε το αίμα? Άμα θέλαμε να πάμε να κάνουμε εξετάσεις αίματος, θα πηγαίναμε. Για ποιο λόγο υπάρχουν τα κουνούπια και τους δώσαμε και παγκόσμια ημέρα, ρε φίλε? Δηλαδή, μας αρέσει τόσο πολύ να ξυπνάμε το βράδυ, να έχουμε ένα βζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζζ
Και τους δώσαμε και παγκόσμια ημέρα. Πιο ενοχλητικό πράγμα, ρε φίλε.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
1: Θα φύγετε δηλαδή πάλι όταν έρθει ο Παπηδάκης?
0: Απ' την άδε είστε. Πλάκα κάνω. Όχι, απλά θα μετακομίσω και εγώ, θα πάω σε άλλη ζώνη. Πέρα εδώ θα είμαστε.
1: Καλά, γιατί κοίταξε να δεις, χαιρόμαστε πολύ όταν σε ακούμε στο ραδιόφωνο.
0: Να τα πείτε αυτά στο ίδιο νούμερο, αντί για ένα να βάλετε το 3 και στον κύριο Βενιέρη.
1: Θα πούμε να σας μισθώ για να είσαι πιο πολύ ώρα στο ραδιόφωνο.
0: Πόσο πιο πολύ ώρα, κυρία μου, στο τέλος δεν θα φεύγω.
1: Εντάξει. Όταν θα είναι όλοι.
0: Όταν θα είναι όλοι, έτσι κι αλλιώς το νέο μας πρόγραμμα είναι ανανεωμένο, είναι φρέσκο, είναι υπέροχο.
1: Από πότε?
0: Αν δεν κάνω λάθος, μετά την έκθεση.
1: Α, αργούμε ακόμα τώρα.
0: Τι αργούμε, σε 2 εβδομάδες.
1: Εντάξει. 2 εβδομάδες είναι η έκθεση. Και άλλη μια εβδομάδα που δεν είναι έκθεση, 3. Πάει ο μήνας.
0: Ναι, αλλά μπορεί να εμφανιστούμε μέσα στην εβδομάδα της έκθεσης. Να σας κάνουμε τότε τον μπαμ.
1: Και όποιος σας θέλει, θα είσαι κι εσείς στο περίπτερο.
0: Θα είμαι και, αν δεν είμαι εγώ στο περίπτερο, κάποιος πρέπει να κρατάει το εργοστάσιο, κυρία μου.
1: Μπράβο. Θα μας λες ποιες ώρες είσαι, να το ξέρουμε.
0: Όλη μέρα. Φέτος θα είμαι όλη μέρα στην κυριολεξία σας, το εγγυώμαι. Ό,τι ώρα και να έρθετε, θα είμαι εκεί, θα με βρείτε. Ή θα με βρείτε σε θέση σκελετού, ή θα με βρείτε σε θέση έτσι να μιλάω με κόσμο.
1: Κοίταξε, θέλω να σε δω μετά από χρόνια.
0: Να με δείτε, να με καμαρώσετε. Απλά πάρτε, κουμπώστε ένα Ζάναξ, μη με δείτε έτσι και ταραχτείτε.
1: Δεν μου λες, υποφή του, τι έχει πάθει? Πώς δεν έχει εμφανιστεί στο σταθμό?
0: Η Έφη έρχεται το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το Σάββατο στις 10.
1: Μπράβο, καλά, φτηνής οι διακοπές είναι μεγάλης διαρκείας.
0: Εντάξει, ο καθένας εδώ μέσα κανονίζει ανάλογα με τις δικές του υποχρεώσεις. Όχι αυτό το Σάββατο, συγγνώμη, έχετε δίκιο, το άλλο Σάββατο έρχεται.
1: Τέλος του μήνα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ας είναι καλά η γυναίκα.
0: Μια χαρά είναι. Φτού με τη ματιά με τη γυναίκα.
1: Εντάξει, γιατί πέρυσι είχε περιπέτεια, γι' αυτό το λέω.
0: Και φέτος με τις φωτιές και με αυτά έτρεχε.
1: Α, είχε πρόβλημα εκεί που είναι.
0: Ναι, ναι, εκεί που ήταν οι φωτιές ήταν και η Έφη.
1: Α, δόξα τω Θεώ που είναι καλά. Να είσαι καλά.
0: Να είστε καλά. Αμάρε Λεωνίδα. Κάτσε να τελειώσω την πρόταση. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Αυτό το τραγούδι που παίζει τώρα, του Παντελή του Παντελίδη, έχει 4 μέρες που το βάζω στη λίστα, έχει 4 μέρες που ξεκινάει και έχει 4 συνεχόμενες μέρες που σταματάει από μόνο του. Να δω μέχρι πότε θα πάει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα εγγένεια της επέκτασης θα γίνουν στις 9.30 το πρωί στις 27 Αυγούστου με μια λυτή τελετή, η οποία δεν θα έχει τον πανηγυρικό χαρακτήρα εκείνης που είχε γίνει κατά τη διάρκεια της έναρξης της βασικής γραμμής του μετρό. Θυμάστε, 30 Νοεμβρίου 2024. Μου πεις πώς θα το ξεχάσω εγώ. Εκεί ήμασταν. Η τελετή θα γίνει στο σταθμό Καλαμαριά, στη διασταύρωση των οδών Πόντου και Μεταμορφώσεως. Την ίδια ημέρα ωστόσο, λίγο παρακάτω, γίνεται και η λαϊκή αγορά της Καλαμαριάς, που αναμένεται να προκαλέσει και κάποια προβλήματα, αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες μπροστά στο σημαντικό αυτό γεγονός των εγγενείων. Ακολούθως λοιπόν ο πρωθυπουργός της χώρας μας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, θα μεταβεί στο Μέγαρο Μουσικής, όπου θα γίνουν συσκέψεις με τους φορείς. Αρχικά θα συναντηθεί με βουλευτές της Θεσσαλονίκης και των γύρω περιοχών και στις 12 το μεσημέρι θα παρουσιάσει στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα.

Έχει μεγαλώσει το πρόβλημα στον περιφερειακό μέτωπο προς τα ανατολικά. Ξεκινά πριν από το ύψος της Τριανδρίας και φτάνει μέχρι και να στρίψετε είτε για Μουδανιών είτε να συνεχίσετε ευθεία προς την Κρίνη, εκεί στην περιοχή του Φίνικα. Αν έχει συμβεί κάτι, σας παρακαλώ θερμά στο 23 15 13 000 ή στο 6908 357 800.

0: παρακαλώ, καλή σας ημέρα. Ναι. Αλλό. Πάμε πάλι. Ναι, καλημέρα. Δεν σας αρέσει η φωνή μου, τι γίνεται? Ναι. Αντί για. Τακ. Λοιπόν, έχουμε συμφωνία κυρίων. Όχι, παίξε γέλασε τώρα, κανονική συμφωνία. Περίπου 10 μέρες απομένουν μέχρι και να τεθεί το μέτρο σε ισχύ. Από τις 31 δηλαδή Αυγούστου. Έχει συμβεί κάτι, είστε έξω, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Έχει μεγάλο όγκο αυτοκινήτων, δεν έχει γίνει κάτι.
0: Ξένοι είναι?
1: Κατά βάση ναι, αλλά έχει και αρκετά ελληνικά.
0: Μάλιστα. Ωραία, οπότε μόνο κίνηση έχουμε. Ευτυχώς δεν έχουμε κάποιο συμβάν.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα έχουμε τη λίστα. Καλά, δεν μπορείς να φανταστείς τώρα, έτσι. Έχουμε κρέας, έχουμε γαλακτοκομικά προϊόντα, έχουμε αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές. Αυτά πρέπει να τα κοιτάω τώρα. Καφέ, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Πρόκειται δηλαδή για προϊόντα που αφορούν τόσο τις καθημερινές ανάγκες διατροφής, όσο και τα βασικά έξοδα του νοικοκυριού μας. Μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον των προμηθευτών είναι σημαντικό, καθώς περίπου 60 προμηθευτές έχουν δηλώσει ενδιαφέρον. Το μέτρο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται στις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως και το τέλος του έτους, δηλαδή μέχρι και τις 31 Αυγούστου στις 11:59 το βράδυ. Την ώρα που θα αλλάζουμε χρόνο θα ισχύει η συμφωνία. Εκείνη την ώρα μπορεί να θες να πας να πάρεις ένα γάλα για το μωρό. Να ξέρεις ότι μέχρι και τότε έχουμε τη συμφωνία κυρίων. Όχι σχέδια συμφωνία, να είχαμε να λέγαμε. Συμφωνία κυρίων. Το εορτολόγιο λέει σήμερα ότι είναι για τον Θεοχάρη, τη Θεοχαρία, τη Θεοχαρούλα, τη Ρούλα και τον Σαμουήλ. Αν τους έχετε, να τους χαίρεστε.

Δημήτρη, συμφωνώ μαζί σου. Ο Σάκης, καλημέρα σας. Είσαι πολύ, λέει, μαρτυριάρης τελικά. Όλα τα ομολόγησες όταν σε ερώτησε η κυρία. Τα απάντησες. Καλή συνέχεια, στιεύομαι. Καλημέρα, Σάκη μου. Αλλά ναι, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Στη γνωστή μας Γιάφκα θα μας βρείτε και στη φετινή ΔΕΘ, περίπτερο 16 για Stand 1. Να έρθετε να σας γνωρίσουμε, να γνωρίσουμε το καλύτερο ραδιοφωνικό κοινό που μπορεί να έχει ένα μέσο όπως εμείς. Ένα περιστατικό πυρκαγιάς είχαμε στο Ρεόκαστρο σήμερα το πρωί και ένα αυτοκίνητο αφορούσε. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς, μόνο υλικές ζημιές. 6 πυροσβέστες, 2 οχήματα για την κατάσβεση. Φεύγω από το Ρεόκαστρο, πηγαίνω εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη Μελενίκου. Στις Φλόγες τυλίχθηκε κτίριο υπό διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ευτυχώς και εκεί, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. 10 πυροσβέστες, 4 οχήματα στο συγκεκριμένο περιστατικό.

γνώρισες ποτέ. Γνωρίζετε πολύ καλά, το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι η λιθιότητα έχει βαρέσει κόκκινο. Νομίζω ότι μετά το κόκκινο θα είμαστε οι πρώτοι που θα το καταφέρουμε να φτάσουμε πάνω από εκεί δηλαδή. Πονοκέφαλο έχει προκαλέσει στις αρχές ένας 30χρονος εδώ στη Θεσσαλονίκη που συνελήφθη στην περιοχή του Δεδροποτάμου. Τι πιο συνήθες να συμβεί για ληστεία, απόπειρα κλοπής και παράβαση του νόμου περί όπλων και για σωματική βλάβη. Ο ίδιος με τη χρήση σπασμένου μπουκαλιού τραυμάτισε 50χρονο στην προσπάθειά του να διαφύγει από όχημα ιδιοκτησίας του τελευταίου, στο οποίο τον εντόπισε ο παθώντας και τον εγκλώβησε, αντιλαμβανόμενος ότι είχε εισέλθει παράνομα. Απείλησε ένοκο διαμερίσματος στην περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης όταν αυτός αντιλήφθηκε την παρουσία του δράση στο χώρο του και προσπάθησε να επανακτήσει τα αντικείμενα που είχε αφαιρέσει από την οικία του. Μα συμβαίνουν αυτά εκεί πέρα, ρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά θέλω να μου το πείτε. Τι γίνεται, για να.

0: πως μ' αγαπάς και να μπορείς.
1: Έλα εντάξει, φως αλάρμ. Γίνονται αυτά στον δεύτερο ποτέμο, ρε φίλε.
0: Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη.
1: Η Αναστασία μου γράφει δεύτερο ποτέμο, είπες. Ξαναδιάβαστο, μήπως είναι αλλού, αποκλείεται εκεί. Και εγώ έτσι πιστεύω.

0: δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
8: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
12: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
11: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
13: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
14: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
15: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
14: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
15: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
16: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Και είναι το αγαπημένο σας ραδιόφωνο Στάτους 107 και 7 στα 49 λεπτά μετά τις 11. Καλή σας ημέρα και καλό πρωινό. Εγώ είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς, έως τις 2 θα είμαστε μαζί και ένα δεύτερο ραδιοφωνικό ραντεβού το απόγευμα μέχρι και αύριο. Μετά θα ξανααλλάξουμε. Είναι 5η, είναι 20 Αυγούστου, στους 30 βαθμούς αυτή την ώρα το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καλή εργασία σε όσους μας ακούτε τώρα από τη δουλειά. Καλή δύναμη σε εσάς που σκέφτεστε να πάτε. Και κουράγιο σε εσάς που είστε λίγο πριν σχολάσετε. Είναι και αυτά τα επαγγέλματα που έχουν ξεκινήσει από το βράδυ και περιμένουν να πάει 12-1 για να εξφεντονιστούν σπίτι. Και τι θα κάνουν, θα κοιμηθούν, θα φάνε και θα ξαναφύγουν. Με αρκετές καθυστερήσεις αυτή την ώρα στα διόδια των Μαλγαρών και στις δύο κατευθύνσεις. Αρκετό αυτοκίνητα χωρίς προβλήματα ωστόσο στον περιφερειακό. Δεν έχει συμβεί δηλαδή κάποιο τροχαίο, ομιγέννητο χτύπα ξύλο. Πάρα πολύ καλές οι ταχύτητες στην Μουδανιών και στην Λεωφόρο Γεωργική Σχολή. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, κατεύθυνση προς Χαλκιδική, για να στο πω να το καταλάβεις. Έχει αρκετές καθυστερήσεις, η αλήθεια είναι. Και εκεί πολλά αυτοκίνητα, δεν έχει συμβεί κάτι.

0: Περασμένα, ξεχασμένα, σενιόρ. Ωραία ήταν ωστόσο. Δεν μπορώ να πω. Γεια σας κυρία Κατερίνα, τι κάνετε?
1: Γεια σας κύριε Λεοντή Μαχαιρά. Με ενημερώνει ο αγαπημένος μου ρεπόρτερ δρόμου, ξέρει ποιος είναι αυτός, ότι εκεί στην Τούμπα από τώρα έχει κλείσει η οδός Κλεάνθους. Παίζει το βράδυ ο ΠΑΟΚ, αλλά παίζει, αν δεν κάνω λάθος, 9 παρατέταρτο.
0: Από τώρα κλείσανε.
1: Και μου λέει ότι είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας από τώρα, εκτός αν έχει γίνει κάτι άλλο εκεί.
0: Α, μήπως φοβούνται για παρατράγουδα.
1: Ακριβώς. Πάντως, μου λέει ο φίλος μου ότι έχουν κλείσει εκεί πέρα. Ναι, είναι 9 παρατέταρτο αγώνας, θα μεταδοθεί και από το Open, θα μεταδοθεί και από το κανάλι του Open στο YouTube. Παίρνω την αστυνομία, ακόμα δεν έχει να μου πει κάτι, θα το επαληθεύσω. Αλλά αν έχετε κάποια εικόνα από την περιοχή, να μας βοηθήσετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραίο ταγιό. Ένα αιματηρό επεισόδιο είχαμε τα ξημερώματα. Στις 40 εκκλησιές αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 33χρονο, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε 25χρονη που φιλοξενούσε στο σπίτι του, για την οποία κατήγγειλε ότι προηγουμένως αποπειράθηκε να τον ληστέψει. Και συνελήφθηκε η ίδια. Εμ τη μαχαίρωσε, εμ συνελήφθη. Μέχρι να εξακριβωθεί αν όντως τον έκλεψε. Πριν διακομιστεί στο νοσοκομείο, αστυνομικοί έκαναν χρήση ισχυμικού ημάντα για να σταματήσουν την αιμορραγία. Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα και η έρευνα είναι σε εξέλιξη.

Μαζί μας είναι το νέο διεθνές ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που δημιουργήθηκε από την ιστορική Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το κορυφαίο Iowa State University των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το AFS University προσφέρει σύγχρονες προπτυχιακές σπουδές στη φυτική παραγωγή, την επιστήμη τροφίμων, τη βιοχημεία και τη διοίκηση αγροτικών επιχειρήσεων. Κάνε τη διαφορά, σπούδασε στο AFS University και εξασφάλισε το επαγγελματικό μέλλον σου σήμερα.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, τόνισε σήμερα ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου μιλώντας στο Open. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε στις ανακοινώσεις της Άγκυρας από την πρώτη στιγμή με σαφή δήλωση, στην οποία αποτυπώνονται τεκμηριωμένα οι εθνικές θέσεις. Σημείωσε δε ότι το προσέρχες διάστημα το Υπουργείο Εξωτερικών θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο. Ο Υφυπουργός τόνισε ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν ετεροκαθορίζεται και δεν προσδιορίζεται με βάση επιθυμίες ή εμπνεύσεις τρίτων. Οι τουρκικές αντιδράσεις για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου επαναλαμβάνεται η ανυπόστατη τουρκική θεωρία περί γκρίζων ζωνών, συνιστά μία ακόμα παράδεκτη τουρκική πρόκληση, η οποία παραβιάζει ξεκάθαρα το διεθνές δίκαιο, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο τομέας εξωτερικής πολιτικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Η κυβέρνηση καλείται επιτέλους να αντιδράσει δυναμικά απέναντι στις διαδοχικές τουρκικές προκλήσεις, καταγγέλλοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό, αναφέρει. Περίπου 10 ημέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και να ισχύει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων περιλαμβάνει ήδη 1.100 προϊόντα, μεταξύ άλλων κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, βρεχικές τροφές, καφέ, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%, ενώ η λίστα αναμένεται να φτάσει έως το τέλος του μήνα τα 1.500 προϊόντα. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα στις 40 εκκλησίες. 31χρονος επιτέθηκε σε 24χρονη με αιχμηρό αντικείμενο και την τραυμάτισε. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι η νεαρή επιχείρησε να τον ληστέψει. Η 24χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Αμφότεροι συνελήφθησαν. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 7 το πρωί σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Μελενίκου στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και έσβησαν πλήρως τη φωτιά μέχρι τις 9.30 το πρωί. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν στο στρατό χωρίς αναβολή, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την στρατολογία των Ελλήνων. Η ρύθμιση εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά τους γεννημένους από 1η Ιανουαρίου έως και 15 Μαΐου 2008. Στη διεθνή επικαιρότητα, οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου σε βάρος του Ιράν κηρύττει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω Truth Social απειλήσε με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Λίγες νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν, αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 32, στο Κιλκί τους 34, στη Βέρεια τους 35, στα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 34. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status. Επόμενη ενημέρωση στη 1.

0: Βουτήξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Οι συσκευές ψήξης που συνδυάζουν κομψό σχεδιασμό και προηγουμένες λειτουργίες για κάθε ανάγκη είναι Midea. Γιατί η Midea διαθέτει μια τεράστια ποικιλία από δίπορτα ψυγεία, τετράπορτους ψυγειοκαταψύκτες και ψυγεία ντουλάπες που προσφέρουν τη μέγιστη πρακτικότητα και άνεση για να αποθηκεύσετε τα τρόφιμά σας τακτοποιημένα και εύκολα προσβάσιμα. Στην Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα δείτε μια πλήρη γκάμα από συσκευές ψήξης Midea και θα τις αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
9: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
10: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
9: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
10: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
9: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του Ηφαίστου και των Καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
13: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
14: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
14: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

στον στάτους 107 και 7 είσαι συντονισμένος. Στα 12 λεπτά μετά τις 12 η Μολεωτής Μαχαιράς. Καλό σας μεσημέρι, έως τις 2 θα πάμε μαζί. Με αρκετές καθυστερήσεις, χωρίς ωστόσο να έχει συμβεί κάτι, στον περιφερειακό. Στην Μουδανιών παρακαλώ πάρα πολύ ένα τηλέφωνο, γιατί βλέπω ότι έχουμε ένδειξη τροχαίου στο ύψος του Κόσμος και φτάνει μέχρι και πίσω στην αρχή της Μουδανιών και μετά μικροκαθυστερήσεις στην ανηφόρα της Waterland. 2-3-10-5-13-000, 23-11-82-10-50. Και τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-908-357-800. Έχει συμβεί κάτι στη Μουδανιών, κατεύθυνση προς Χαλκιδική, στο ύψος του Mediterranean Cosmos.

Λοιπόν, αντίστροφα μετρά ο χρόνος. Yeah. Πάμε και σε κάτι καλό, ρε παιδιά, γιατί εντάξει, έχει μαυρίσει λίγο και η ψυχούλα μας τώρα καλοκαιριάτικα, η αλήθεια είναι. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πρεμιέρα των φετινών Μερκουρίων, που φέτος συμπληρώνουν 32 χρόνια θεάτρου, δημιουργίας και πολιτιστικής αποκέντρωσης. Από το Σάββατο 22 Αυγούστου έως και την 3η 1 Σεπτεμβρίου, το Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης ανοίγει και πάλι την αυλαία του και υποδέχεται θεατρικές δημιουργίες και κοινό από ολόκληρη τη χώρα. Ο θεσμός που γεννήθηκε στον πρώην Δήμαρχο Σικαιών με έμπνευση από το όραμα της Μελίνας Μερκούρη κατάφερε να εξελιχθεί, να εδραιωθεί και να αποτελεί πλέον σταθερό σημείο αναφοράς στον πολιτιστικό χάρτη της Θεσσαλονίκης και ολόκληρης της χώρας. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. 22 Αυγούστου λοιπόν έως και 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης.

0: Κυρία Κατερίνα.
1: Λοιπόν, αναφερθήκαμε νωρίτερα σε μια ενημέρωση που είχαμε από ακροατή μας ότι η οδός Κλεάνθους από το ύψος της Λαμπράκη έως τη Διογένους, παραπλεύρος δηλαδή του γηπέδου του ΠΑΟΚ, ήταν κλειστή. Εσφαλμένα νομίζαμε ότι αυτό σχετίζεται με τον απόψινό αγώνα. Όχι, είναι πάρα πολύ νωρίς για να κλείσει από τώρα ο δρόμος για τον αγώνα. Ωστόσο, άκου τώρα είδηση που φέρνω.
0: Για πέ.
1: Μάλλον στο σημείο. Από την ενημέρωση που έχω από την αστυνομία, γίνεται μελέτη στατικότητας. Γιατί? Πρόδρομες εργασίες.
0: Μέτρο.
1: Λοιπόν, κάποιοι όχι για μετρό, αγάπη μου. Όχι για μετρό.
0: Τι για,
1: για το γήπεδο της Τούμπας, μάνα μου. Για το γήπεδο της Τούμπας, πρόδρομες εργασίες.
0: Από τώρα.
1: Γίνονται μελέτες.
0: Αφού τα πουλάει όλα. Τι να το κάνει.
1: Τα πουλήσει, δεν τα πουλήσει, το γήπεδο θα γίνει.
0: Σωστό.
1: Ή άμα δεν το πάρει, κάνει βαν, θα το κάνει ο Τέλης. Τέλει, τέλει, τέλει.
0: Όπω είναι πολύ κακό που είσαι στο μυαλό μου, αλήθεια, Κατερίνα. Γι' αυτό έγινε όλο το σκηνικό τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάω σε ένα φίλο μου. Σε ένα φίλο μου. Καλά, όχι καρδιακό, δεν θα τρελαθώ κιόλας. Σε ένα φίλο μου που ακούσαμε και χθες εδώ από την αγαπημένη σας συχνότητα. Τον Στάτους δηλαδή και στους 107 και 7. Ακούστε τώρα, γιατί είναι τα πράγματα δύσκολα. Είναι τα πράγματα δύσκολα και θα πρέπει να δείξουμε την πρέπουσα προσοχή. Πατάω και το stop next εδώ, όχι stop next. Pause για να κάνουμε μετά επανεκκίνηση. Λοιπόν. Από αυτήν εδώ την εκπομπή εχθές ακούσατε το Γιώργη τον Αυτιά, ο οποίος τι είπε μεταξύ άλλων, ότι άμα προσθέσεις το 2 με το 3 σου βγάζει 12. Είπαμε, ρε παιδί μου, ρε Γιώργη, δεν βγαίνει 12 το 2 με το 3, βγαίνει 5. Αλλά ο Γιώργης ο Αυτιάς, γνωστός και ως οικονομολόγος, τα ξέρει καλύτερα. Τι να του πούμε τώρα εμείς τα γατάκια εδώ που δεν πιάνουμε μία μπροστά στο Γιώργη τον Αυτιά. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς μεταδώσαμε εχθές εδώ από την συχνότητα του Στάτους 107 και 7 και να ζητήσουμε ένα τεράστιο συγγνώμη τόσο από τον Γιώργο Αυτιά όσο και από τα μαθηματικά.
2: Τα έξεφερε 36 δισεκατομμύρια στην πατρίδα. Αν 21 ευρωβουλευτές, ο ένας έφερνε ένα εκατομμύριο ευρώ στην πατρίδα, 36 και 21 θα πιάναμε 50 δισεκατομμύρια, Κλεάνθη.
3: Τι είπατε?
2: 36 και 21 θα πιάναμε 50 δισεκατομμύρια, Κλεάνθη.
4: Τι τρία! Άντε γεια!
2: Εγώ κάθε 6 μήνες θα δίνω αναφορά στον ελληνικό λαό.
5: Το τετράγωνο της υποτινώσης είναι το διπλάσιο του τετραγώνου των δύο καθέτων πλευρών.
6: Θέλω να ελληνική.
2: Ο Μητσοτάκης έφερε 36 δισεκατομμύρια στην πατρίδα.
0: Άκου άλλη μία.
2: Αν 21 ευρωβουλευτές, ο ένας έφερνε ένα εκατομμύριο ευρώ στην πατρίδα, 36 και 21 θα πιάναμε 50 δισεκατομμύρια, Κλεάνθη.
0: Μπράβο, Κλεάνθη. Μπράβο, δεν ξέρω ποιος είναι ο Κλεάνθης, αλλά δεν μίλησε και δεν τον διόρθωσε καθόλου. Μπράβο, ωστόσο, στον Κλεάνθη. Τώρα, πρέπει να ζητήσουμε ένα συγγνώμη. Γιατί εχθές, κυρίες και κύριοι, εγώ το πρωί που έβλεπα τη τηλεόραση του Sky εδώ, από τις τηλεοράσεις που έχουμε μέσα στο στούντιο, είχαν τον Γιώργη τον Αυτιά, που είσαι στο Sky. Εντάξει. Άνθρωποι μου, κάνουμε λάθη. Συγγνώμη. Ένιωσα μια υπερηφάνεια. Ένιωσα ότι αυτή η χώρα, ρε φίλε, πολύ μπορεί να πάει μπροστά. Και θα πάει μπροστά με τον Γιώργη τον Αυτιά.
7: Να καλωσορίσουμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, τους εκλεκτούς προσκεκλημένους μας αυτό το πρωινό, Γιώργος Αυτιάς.
8: Καλημέρα.
7: Τι
8: κάνετε, καλημέρα.
7: Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
9: Δεν αφήνουμε τις ευγένειες.
10: Για να πάμε στον Ερντογάν. Έχει φάει τα μούτρα του Ερντογάν πάνω από 10 φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα.
11: Πάρτε και αυτήν.
10: Φίλες και φίλοι, η περιοδία μου σε όλο το Αιγαίο είχε και αποτέλεσμα και σημασία. Θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη.
11: Τελειώσατε.
10: Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά.
12: You were on fire, my man.
10: Ευχαριστώ το Θεό, τον κόσμο και την στήριξη του κυρίου Προέδρου, του κυρίου Μητσοτάκη.
13: Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
10: Είμαι πλέον εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έως και το 29.
13: Πα!
10: Θα τολμήσει τώρα ο Ερντογάν.
14: Ελάτε να τα πάρετε!
10: Θα τολμήσει τώρα ο Ερντογάν.
7: Γιώργο.
10: Βγάλε με μια μέρα να γίνει το σώσε εδώ.
14: Ελάτε!
3: Είμαι πλέον εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έως και το 29.
6: Μπράβο. Τον ήπιαμε, έτσι.
3: Θέλεις μια βόμβα για την εκπομπή σου?
7: Για δώσε.
3: Πάρτινα.
9: Μπομ!
3: Είτε ποδόσφαιρο λέγεται, είτε μπάσκετ λέγεται, είτε εθνικά θέματα, θα σας πάμε παντού.
7: Επειδή είσαι εδώ,
3: έλα,
7: δώσε και τον break.
15: Τι ζούμε, τι ζούμε.
3: Α, λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ πολύ γρήγορο διάλειμμα στην πρώτη ενημερωτική εκπομπή της τηλεόρασης.
16: Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Δεν πάω σε διαβάσω, αλλά τη συγκινήθηκα.
3: Εμένα με ρώτησε σε ένα καφενείο στη Σάμμο ένας καλός φίλος. Ρε Γιουργάκη, μου λέει, γιατί αυτά τα 13 δεν μας τα μοιράζει?
17: Γιατί όχι, κύριε Αυτιά?
3: Η Ευρώπη, λέει, θα δαπανίσετε 3,5 δις. Εάν η κυβέρνηση ξεφύγει από τα μέτρα, πάει σε μνημόνιο.
18: Αλήθεια, για τόσο χαζό περνάτε τον ελληνικό λαό?
0: Για τόσο. Παρακαλώ.
19: Καλημέρα, Λεόντια.
0: Καλημέρα σας.
19: Κάνει.
0: Εκπομπή.
19: Μπράβο. Και την κάνεις καλά.
0: Ευχαριστώ.
19: Λοιπόν, μια ενημέρωση.
0: Φυσικά.
19: Στον δρόμο που δανειώνει.
0: Ναι.
19: Προς Μουδανιά. Μάλλον είναι αλλιώς. Εγώ πηγαίνω προς Μουδανιά. Απ' την άλλη πλευρά προς Θεσσαλονίκη. Ανάμεσα κόμβο Σοζόπολη και κόμβο Τρίγλια. Έχει μείνει ένα αυτοκίνητο. Και έχει αρχίσει να δημιουργείται ένα ψιλοκάτι. Και από κάτω έρχονται πολλά οχήματα.
0: Μέχρι και τα φλογητά φτάνει η ουρά, να ξέρεις.
19: Δεν ξέρω που
0: έχει κάτι. Ναι,
19: ναι. Εγώ πέρασα, τώρα Μουδανιά έφτασα. Απλά να ενημερώσω όσοι έρχονται προς Θεσσαλονίκη, λίγο υπομονή ή αλλιώς. Τώρα να πω, να μπουν μέσα από το Μουδανιά, να πάνε άσπρο. Είμαι εδώ, όχι, μην πέφτει, γιατί θα γίνει χαμός από κάτω.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
19: Γεια χαρά.
0: Να είστε καλά. Ένιωσες κι εσύ έτσι μια υπερηφάνεια? Όχι με τον ακροατή, ο ακροατής καλά έκανε και μας το είπε. Με τον Γιώργη, δεν είμαι μόνος.

0: Τώρα θέλω να πάμε από τον σύντροφο, το φίλο μάλλον Γιώργο Αυτιά, στον σύντροφο Αλέξη. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λιοντή. Καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά.
1: Ενημέρωση.
0: Ναι.
1: Μόλις δόθηκε ο δρόμος, ήταν κλειστός. Τώρα περάσαμε για δυτικά, τον περιφερειακό. Τα έργα flyover.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν κλειστό για λίγο, τώρα το δώσαμε, ξεκινήσαμε, φύγαμε.
0: Τέλεια.
1: Άνοιξε.
0: Σας ευχαριστώ
1: καλά,
0: πολύ.
1: Καλή εκπομπή, Λιοντή.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, από τον φίλο, καρδιακό θα έλεγα πλέον, Γιώργη Αυτιά, θα πάμε στον σύντροφο Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας τι έκανε, είναι πρόεδρος του, όχι του ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, τι να κάνει, χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο πρόεδρος του ΕΛΑΣ, της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράστασης, συμπαράταξης, συγγνώμη, και συμπαράσταση θα μπορούσε να το πει, γιατί είναι λίγο έτσι πατ-πατ στην πλάτη. Συνεχίζω. Και αναφέρω ότι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας έχει βγάλει ένα ντοκιμαντέο. Σίγουρα θα το πάρει και το National Geographic. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Σε αυτό το κομμάτι είμαι κάθετος. Η γέννηση της Ελλάς, λέει, σε τρία πολιτικά ντοκιμαντέο με πρωταγωνιστή τον ίδιο. Τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν θα βάλει δηλαδή τον Εμίλιο Χιλάκη όπως είχε κάνει στο βιβλίο του. Που εντάξει, ο Χιλάκης έχει φωνάρα, ρε φίλε. Δηλαδή, καλύτερη φωνή από το Χιλάκη, νομίζω, μετά έχει ένας ηθοποιός, ο Λαγούτης. Και μετά είναι το Χάος. Και μετά είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας.
2: Βρέθηκα και μεγάλωσα στους Απελόκηπους στην οδό Φθιώτιδος, αριθμό 41, κοντά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Πράσινος είναι.
2: Γεννήθηκα στις 28 του Ιούλη.
0: Ένα λεπτό, κάτσε, σταμάτα. Γιατί κόμπλαρε στο 28? Γιατί είπε στις 28. Δεν ήθελε να γεννηθεί στις 28, άλλαζε το ζώδιο, ήθελε να γίνει κάτι άλλο, να είναι εγώ καιρός π.χ. αντί για, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω τα ζώδια, μόνο το δικό μου ξέρω. Στις 28. Γιατί 28? Είχαμε πει, θα με βγάλετε 29. Έλα κύριε Τσίπρα.
2: 74. Η μεταπολίτευση έγινε 24 Ιούλη. Υπήρχε το πνεύμα του ενθουσιασμού για την πτώση της Χούντας. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ήταν έντονη πολιτική συζήτηση. Ο πατέρας μου να πάσω, τα αδελφιά μου ήταν στην ΚΝΕ. Ακολούθησα το δικό μου δρόμο. Η ενασχόλησή μου με τα κοινά και με την πολιτική έχει ένα στοιχείο ρομαντισμού. Διεκδίκησης του ονείρου. Αυτό το συναρπαστικό ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι να αλλάζουν τον κόσμο. Ότι μπορεί μέσα από τη δράση μας να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο.
0: Σταμάτα, σατανά.
2: Νομίζω ότι σήμερα η πολιτική είναι μια αρνητικά φορτισμένη έννοια. Είναι ταυτισμένη με την αδυναμία να αλλάξει η ζωή μας. Υπάρχει απογοήτευση. Υπάρχουν πολλές στιγμές που πιστεύεις ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό.
0: Είναι.
2: Υπάρχουν πολλές στιγμές που απογοητεύεσαι διότι χάνεις τις μάχες που δίνεις. Αλλά...
0: Γιατί μιλάει έτσι ρε φίλε?
2: Στη διάκριση της αριστεράς με τη δεξιά γεννήθηκα.
0: Εντάξει, γεννήθηκες για την καταστροφή που λέει και το τραγούδι. Αλλά το θέμα είναι ότι εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ ως ακροατή. Γιατί το άκουγα κι εγώ, δεν είχα εικόνα, μόνο τον ήχο είχα σήμερα. Αυτό το... δεν είναι ωραίο κύριε Τσίπρα μου. Έχετε κάνει και πρωθυπουργός δηλαδή. Να έλεγα ότι δεν έχετε φτάσει ακόμη στην πρωθυπουργία. Να πω εντάξει. Αλλά είναι λίγο... κάπως ρε παιδί μου...

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Δεν μπορούσα να κόψω το τρελό κόριτσο, ρε φίλε. Τι να κάνω, εντάξει. Γεννήθηκες για την καταστροφή, αυτό το τραγούδι μου ήρθε τώρα. Θα ήθελα, παρακαλώ πάρα πολύ, για τη δική σας συμμετοχή. Στο Viber στο 6908-357-800, μιας και κάνουμε ραδιόφωνο και είναι λίγο έτσι καλοκαιράκι και είμαστε λίγο πιο χαλαρά. Εάν είχατε τη δυνατότητα, μέσα από το δικό μας σταθμό, έτσι, από τον Status FM, να αφιερώσετε ένα τραγούδι στον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ποιο θα... Τι είναι αυτό, άλλαξε το. Ποιο τραγούδι θα ήταν αυτό? 6908-357-800. Μόνο να μην βρίζει. Δεν θέλω να βρίζει. Θέλω να είστε σωστοί, ωραίοι κυμπάριδες. Ποιο τραγούδι θα αφιερώνατε εσείς? 6908-357-800.

0: Τα πήρες όλα και έφυγες, ρε Σιάννη. Ωραίο. Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
1: Καλημέρα, Λεοντή.
0: Χαίρετε.
1: Από το χωριό μου, πολύ ζέστη.
0: Πολύ ζέστη εκεί κάτω, ε.
1: Δημήτρη, σημαίνει πολύ ζέστη. Πολύ ζέστη.
0: Δημήτρη, προχθές έλεγα στον αέρα την ιστορία μας. Που με πήρες από τη Δράμα για τη φωτιά στη Μηχανιώνα.
1: Ναι, ναι, με ειδοποίησαν τη Δράμα και λέω, κάτσα πάρω, λέω, το δέκιο να τους πόνω μου.
0: Και
1: ναι,
0: την
1: ναι,
0: ώρα
1: ναι.
0: που έφευγα, συναντηθήκαμε στο αεροδρόμιο.
1: Μπράβο,
0: τα...
1: μπράβο.
0: Ο ένας πήγε Μηχανιώνα, ο άλλος Γερασιά. Για πες, ρε, Δημήτρη.
1: Μου λες Παναδό, μου λες Παναδό.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ θα του εφιέρωνα το τραγούδι του Καρά, η δική μου πατρίδα.
0: Καρά, ε.
1: Καρά, η δική

0: μου, πατρίδα μου.
1: Ναι. Το σημειώνω.
0: Μπράβο.
1: Thank you. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
2: Απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα. Και το κορμάκι σου θα ψάξω.
1: Η ανώνυμη εδώ πέρα, το θα φύγω και θα με ζητάς.
2: Μικά αποτυπώματα. Θα πει πως πήγε η αγάπη μας στο δρόμο.
1: Το μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση, λέει εδώ ο Σπύρος. Έχετε άλλο ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα για την αφιέρωση στον Αλέξη Τσίπρα, παιδιά. Για να πάμε με αυτό το τραγούδι στις διαφημίσεις.

0: Η Δήμητρα μου γράφει εδώ το φύγε για πίσω μη γυρίσεις, Νίκος Βέρτης.
1: Ωραίο.
0: Μη γυρίσεις ξανά.
1: Ω, Θεοδωρίδου ρε. Τώρα με έκανες και λιώνω.
0: Μη γυρίσεις να υπάρχει. Αυτό δεν είναι, ναι.
1: Ωραίο και αυτό το τραγούδι.
0: Πολλοί γράψατε τη ζωή, την κόλαση του, πες το, του Πάριου νομίζω είναι αυτό.

0: Ο Τζέο γράφει: θα πάρω φόρα να τα γκρεμίσω όλα Βιετνάμ. Ωραίο.
1: Πίσω το χαμογελό σου ακολουθούν τύψεις.
0: Δίνεται υλικό για να έχω κι εγώ τραγούδια, μην νομίζετε. Με αυτό εδώ θα πάμε, θα το αφιερώσουμε στον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Έτσι για μεσημεράκι Πέμπτης.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
3: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
8: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
9: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
10: Μερκούρια 2026.
11: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
10: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
11: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
10: Μία κομμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
11: 30 Αυγούστου
10: στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
11: Σας περιμένουμε.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
13: Και τελειώνουμε επιστρέφουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

0: Ναι, άμα δεν ανοίξει το μικρόφωνο, πώς θα μιλήσεις, ρε φίλε. Καλό σας μεσημέρι, 48 μετά τις 12, στο στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Και αν νομίζεις ότι τα έχεις ακούσει όλα. No. Είσαι γελασμένος. Άγνωστος, λέει, κάρφωσε 20 μεγάλα καρφιά σε μουριά. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο. Στη συμβολή των οδών Σαπφούς με αναγεννήσεως. Άμα η λιθιότητα δεν έχει όρια. Τον ψάχνουν τώρα, λέει. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσω με τα περίεργα κουφά και παράξενα αυτού του τόπου. Ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα. Φυσικά δεν το συνδυάζω με τα περίεργα κουφά και παράλογα αυτού του τόπου, σε καμία περίπτωση. Μετά πήγαμε στη μουριά τώρα που σας είπα. Η ζέστη, ξέρετε, πολλές φορές εκτός από το μαύρισμα ο ήλιος μπορεί να μας προκαλέσει και πονοκέφαλο. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το κατεβάζω από την κούτρα μου τώρα, έτσι, σε καμία περίπτωση. Μπορεί να μας φέρει και σε, έτσι, πώς να το πω, ένα τρόπο τον οποίο δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει ούτε καν η επιστήμη. Εκεί θα καταδύσουμε τώρα, να πηγαίνουμε στην επιστήμη για πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θέλω να ακούσετε τώρα έναν βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Δικό μας. Δεν θα σας βάλω να ακούτε μαλώματα και ιστορίες για αρκούδες. Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Γιατί είναι και 10 λεπτά πριν τη μία το μεσημέρι. Θέλω να μου πείτε ποιος βουλευτής είναι αυτός που ακούτε. Τραγουδάει. Δεν είναι ο Χατζηδάκης. Ο Χατζηδάκη τον έχουμε ξανακούσει να τραγουδάει και καλύτερα να οδηγηθεί στην μουσική σκηνή. Θέλω να ακούσετε και να μου πείτε ποιος βουλευτής είναι. Το μόνο που μπορώ να σας δώσω ως βοήθεια είναι του κυβερνώντος κόμματος. Παρακαλώ, έχετε το λόγο να περάσει, παρακαλώ, το επόμενο ταλέντο μας.
1: Να έχει χρώμα η μοναξιά.
0: Πάρει ο βρήκες.
1: Στο χαρτί να ζωγραφίσω.
0: Μας κάνει μήνυση ο Βαρθακούρης, ρε φίλε.
1: Να την κάνω θαλασσιά.
0: Και τον αγαπάω τόσο.
1: Και αγέρα πελαγίσιο.
0: Μας έχει δώσει και συνέντευξη εδώ στο σταθμό.
1: Να τις βάλω και παγιά.

0: πιο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω. Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Πιο καλή μοναξιά. Όμορφα τραγούδια.
1: Όμορφα.
0: Μας φέρουν
1: αναμνήσεις.
0: Χρόνια πίσω.
1: Χρόνια πολλά.
0: Να έχει χρώμα η μοναξιά, στο χαρτί να ζωγραφίσω, να την κάνω θαλασσιά.
1: 8 άτομα τον βρήκατε ρε
0: φίλε. Και αγέρα πελαγίσιο.
1: Τι τσακαλάκια που είστε. Τσακαλάκια όμως.
0: Να τις βάλω και πανιά. Να. Για ταξίδι τελευταίο.
1: Έχει προοπτικές για καλή φωνή όμως έτσι.
0: Λιμανάκι στο Αιγαίο.
1: Θέλει 2-3 έτσι φτιαξίματα και είναι εντάξει. Και άμα το ρίξουμε και σε υπολογιστή, μια χαρά. Κανείς δεν θα καταλαβαίνει τι είναι αυτός.
0: Πιο καλή μοναξιά. Από σένα που δεν φτάνω.
1: Να εδώ λίγο, το γρέζει.
0: Μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Πιο καλή μοναξιά.
1: Εντάξει, σας ευχαριστώ, θα σας ειδοποιήσουμε.

Συγγνώμη, συγγνώμη που γελάω, αλλά βλέπω την είδηση τώρα. Οι νέοι τομεάρχες της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και λίγο έτσι με έπιασε ένας κρύος υδρότας.

0: Η Ρένα Δούρου αναλαμβάνει, λέει, τους τομείς εξωτερικών και άμυνας. Η Ρένα Δούρου. Ναι. Οκ, εντάξει, ο καθένας ό,τι μπορεί. Διπλά χαρτοφυλάκια, λέει, και για τον Νίκο Παπά και τον Παύλο τον Πολάκη και τον Θεόφιλο τον Ξανθόπουλο.
1: Αφού δεν βγαίνουν, μάνα μου.
0: Βρε, ναι, δεν βγαίνουν, εντάξει, οκ, κατανοητό.
1: Όλοι θα, δηλαδή, παιδί μου, φαντάζομαι ότι τώρα, ας πούμε, που λείπουν όλοι σε άδεια, εγώ, ας πούμε, θα κάνω και κάτι άλλο και εσύ θα πεις και δελτία.
0: Ναι, ρε, πουλάκι μου.
1: Και αυτοί δεν βγαίνουν οι θέσεις. Κάτι πρέπει να κάνουν οι καυσέροι.
0: Άμυνα, η κυρία Δούρου.
1: Γιατί έχουν κι άλλους. Αυτό δεν μείνανε, παιδί μου. 7 όνομα είναι, δεν είναι άλλοι.
0: Το όνομά σε ένα δωμά.
1: Δεν βγαίνω, μάνα μου. Είναι σαν να έχεις σαν μικρομεσαία επιχείρηση, ρε παιδί μου, που επειδή δεν έχει να πάρει άλλο προσωπικό, με δύο ρόλους θα καλύψουμε το ίδιο πράγμα. Εγώ έφαγα όμως φλάς με την είδηση, γιατί ακόμα μέσα στην ψυχή μου δεν έχω διαχωρίσει ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ. Και άκουσα νέοι τομεάρχε ΣΥΡΙΖΑ και λέω, αφού πριν ένα μήνα ανακοίνωσαν. Και μετά λέω, α, εκείνο ήταν η ΕΛΑΣ. Και έψαχνα να βρω και να συγκρίνω τις λίστες, τι άλλαξε.
0: Και τελικά τι άλλαξε?
1: Το κόμμα.

0: Κάτσε τώρα, περίμενε, περίμενε. Το Μεάρχης Εξωτερικών, Δούρου Ρένα. Το Μεάρχης Εθνικής Άμυνας, Δούρου Ρένα. Το Μεάρχης Εσωτερικών, Ξανθόπουλος Θεόφιλος. Το Μεάρχης Διαφάνειας, Παύλος Πολάκης. Ναι, βαράει και το iMessage. Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ πουλάκι μου, ευχαριστώ. Το Μεάρχης Διαφάνειας, Παύλος Πολάκης. Το Μεάρχης Οικονομικών, λέει, και Ανάπτυξης, Παπάς Νίκος. Το Μεάρχης Υγείας, Παύλος Πολάκης. Δεν βάζουν μυαλό αυτοί. Το Μεάρχης Υγείας, Παύλος Πολάκης, βάλαμε. Το Μεάρχης Παιδείας και Αθλητισμού, Αμανατίδης Γιάννης. Πολιτισμού, Ακριώτου Θεοδώρα. Προστασίας του πολίτη, Παπαϊλιού Γιώργος. Δεν είναι Παπαϊλίου, είναι Παπαϊλιού. Το Μεάρχης Μεταφορών και Υποδομών, Χρήστος Γιαννούλης. Συγγνώμη. Το Μεάρχης Δικαιοσύνης, Παπαϊλιού Γιώργος. Δικαιωμάτων και Ισότητας, Έλενα Ακρίτα. Τάκ! Το Μεάρχης, σαν το Διογέννη. Το Μεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργος Παπαϊλιού. Ψηφιακής Πολιτικής, η Έλενα η Ακρίτα. Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο Χρήστος ο Γιαννούλης. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Γιάννης ο Καρυπίδης. Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής, η Έλενα η Ακρίτα. Σας παρακαλώ, διαβάζω τώρα το Μετοχικό Συμβούλιο. Το Μεάρχης Τουρισμού, ο Γιάννης ο Καρυπίδης. Μετανάστευσης και Ασύλου, η Θεοδώρα η Ακριώτου. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Νίκος ο Παπάς. Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Γιάννης ο Αμανατίδης. Διευθύντρια, η Νατάσα Ιγκαρά. Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπη, ο Γιαννούλης. Ο Ξανθόπουλος. Αυτοί. Δεν έχουν άλλους. Παρακαλώ.
1: Πάτε και καλύτερα.
2: Καλέ, ηρεμήστε, ηρεμήστε λίγο, με κουφάνατε.
1: Έχω δυνατή φωνή, καλέ.
0: Για ραδιόφωνο είστε.
1: Ο Άρης είσαι ο Λεοντής.
0: Εγώ είμαι ο Λεοντής.
1: Ο Λεοντής, σας είπε κανείς ότι η φωνή σας μοιάζει.
0: Με τον Άρη.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Εγώ σας ακούω, δηλαδή από τότε που δουλεύετε στο Στάτους. Δεν μπορώ να σας ξεχωρίσω, ειλικρινά. Τέλος πάντων, προστασίας του πολίτη,
0: ναι,
1: πρότεινε κανείς.
0: Προστασίας του πολίτη, καθίστε λίγο να το ξαναβρω, γιατί, ναι, είναι ο Γιώργος ο Παπαϊλιού.
1: Τίποτα δεν κάνει. Τι δούρο καλέ έπρεπε.
0: Παντού.
1: Τι δούρο έπρεπε. Θυμάστε στο μάτι.
0: Μην το ανοίγετε αυτό, είναι πάρα πολύ τραγικό.
1: Τι δραστηριότητα επέδειξε.
0: Μην το ανοίγετε, αυτό είναι πάρα πολύ τραγικό.
1: Είναι τραγικό, σωστά, γι' αυτό δεν το ξεχνάμε. Όντως. Να κάνουν πάρτι και ο κόσμος να καίγεται στην παραλία.
0: Μην ανησυχείτε όμως, γιατί στο τομέα της υγείας είναι ο Παύλος ο Πολάκης.
1: Ναι, σωστό, θα τα λύσει όλα.
0: Σας παρακαλώ, εννοείται.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί.
1: Άντε, γεια σου.
0: Γεια σου. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και επιστρέφουμε να ρίξουμε και τη βόλτα μας, να δούμε τι έγινε κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24 ώρου.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη Μία. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, τονίσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου μιλώντας στο Open. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη αντιδράσει και έχει αποτυπώσει τεκμηριωμένα τις εθνικές θέσεις. Σημείωσε ότι το προσεχές διάστημα το Υπουργείο θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες και τόνισε ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν ετεροκαθορίζεται και δεν προσδιορίζεται με βάση επιθυμίες ή εμπνεύσεις τριτών. Οι τουρκικές αντιδράσεις για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου επαναλαμβάνεται η ανυπόστατη τουρκική θεωρία περί γκρίζων ζωνών, συνιστά μία ακόμα απαράδεκτη τουρκική πρόκληση, η οποία παραβιάζει ξεκάθαρα το διεθνές δίκαιο, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο τομέας εξωτερικής πολιτικής της Ελλάς. Η κυβέρνηση καλείται επιτέλους να αντιδράσει δυναμικά απέναντι στις διαδοχικές τουρκικές προκλήσεις, καταγγέλλοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στις 40 εκκλησιές. 31χρονος επιτέθηκε σε 24χρονη που φιλοξενούνταν στο σπίτι του και την τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, τη μέση και τον αυχένα. Ο 31χρονος υποστηρίζει ότι η 24χρονη επιχείρησε να τον ληστέψει. Η νεαρή διακομίστηκε στο γεννηματάς για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Αμφότεροι είναι χρήστες ναρκωτικών ουσιών και συνελήφθησαν. Εκπνέει αύριο, Παρασκευή 21 Αυγούστου, η προθεσμία για τις αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, το οποίο έρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν στο στρατό χωρίς αναβολή προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Η ρύθμιση εφαρμόζεται για πρώτη φορά και θα αφορά τους γεννημένους από 1η Ιανουαρίου έως 15 Μαΐου του 2008. Στη διεθνή επικαιρότητα, οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου σε βαρούς του Ιράν κηρύττει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μέσω Truth Social απείλησε με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν. Στην αθλητική επικαιρότητα, απόψε ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Brand στην Τούμπα. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 9 παρατέταρτο και θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Open.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι θα αυξηθούν αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία φτάνει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Κατερίνη θα φτάσει σήμερα τους 31 βαθμούς, στον Πολύγυρο τους 32, στο Κιλκής τους 34, στη Βέρεια τους 35, στα Γιαννιτσά και τις Σέρες τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 34.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status τη Μία. Καλό σας μεσημέρι.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
6: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
7: Aren Men's Grooming, η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
6: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
7: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
8: Οφέλεια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
9: Νεφέλες.
10: Διογέννης Δασκάλου.
9: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
10: Αριστοφάνης.
9: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
10: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
9: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
10: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.

Γι' αυτό είμαστε εδώ, κυρία Τέρη, για να ενημερώνουμε και για αυτά. Καλημέρα, Λουδί μου. Μήπως γνωρίζεις κάτι στους αμπελόκηπους? Ο Δου Κανάκη δεν έχει νερό μέχρι τις 3 η αποκατάσταση. Επικοινώνησα νωρίτερα με την ΕΙΑΦ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι σε όσους συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Καλώς ορίσατε σε εσάς που είστε από το πρωί. Καλό κουράγιο. Συνεχίζονται και το φετινό καλοκαίρι τα δρομολόγια με τα καραβάκια στο Θερμαϊκό, δίνοντας σε κατοίκους και επισκέπτες της πόλης μας μια όμορφη και διαφορετική επιλογή για μια γρήγορη καλοκαιρινή απόδραση προς τις κοντινές παραλίες της Θεσσαλονίκης μας, χωρίς μποτιλιάρισμα. Η θαλάσσια σύνδεση με την Περαία και τους νέους επιβάτες παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα στους επιβάτες να αφήσουν το αυτοκίνητο και να απολαύσουν τη διαδρομή στο Θερμαϊκό με θέα προς τη Θεσσαλονίκη και τις ακτές της ανατολικής μας πλευράς. Το καραβάκι ξεκινάει στις 9.30 το πρωί από το λιμάνι εδώ σε εμάς, κάνει στάση στον Λευκό Πύργο και κατευθύνεται προς τους νέους επιβάτες και Περαία, με το τελευταίο δρομολόγιο να αναχωρεί από την Περαία για Θεσσαλονίκη στις 5.55 το απόγευμα. Η διαδρομή έχει διάρκεια 45 λεπτών, ενώ το καράβι Θεσσαλονίκη διαθέτει 180 θέσεις. Το εισιτήριο κοστίζει 10 ευρώ, με το ίδιο κόστος να ισχύει και για την επιστροφή, ενώ για τα παιδιά έως 5 ετών κοστολογείται στα 2 ευρώ και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στα 5 ευρώ.

Αναστασία μου, εγώ σε ευχαριστώ. Να είστε καλά, κυρία Τέρη μου. Αλίμονο. Μια χαρά είμαι, ρε Σιέλενη. Μια χαρά είμαι. Φτου, μη με ματιάξετε. Λοιπόν, για τη γεωργία, για αυτό που είπαμε νωρίτερα, για την πρεμιέρα των φετινών Μερκουρίων, είναι από το Σάββατο 22 του μήνα, από αυτό το Σάββατο δηλαδή, μέχρι και την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών Μάνος Κατράκης.

0: Λοιπόν, στα 20 λεπτά ακριβώς μετά τη μία, να πάμε να κάνουμε και τη βόλτα μας στην επικαιρότητα. Η άνοδος των τιμών στα καύσιμα μετατρέπεται σε πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να διασταυρώνουν πυρά για τις ευθύνες, τα μέτρα στήριξης και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επιβαρύνσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και οι παρεμβάσεις που μπορούν να περιορίσουν τις επιπτώσεις.
1: Σημαίνει μόνο να ανεβαίνουν, παιδιά. Πού θα πάει αυτό το πράγμα?
2: Εντάξει, είναι κάτι που δεν είναι ευχάριστο για όσους οδηγούν, ειδικά τώρα καλοκαίρι με πολλές αποστάσεις, ταξίδια, διακοπές. Εντάξει, ελπίζουμε να γίνει όσο το γρηγορότερο καλύτερα.
3: Ανωδικά κινούνται οι τιμές των καυσίμων, καθώς η αμόλυβδη σε πολλές περιοχές της χώρας ξεπερνά κατά πολύ το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, ενώ ακόμα και σε μεγάλες πόλεις η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Πολλοί έχουν μειώσει τις μετακινήσεις τους, ενώ δεν είναι λίγοι οι οδηγοί που στρέφονται στα μηχανάκια προκειμένου να περιορίσουν τα έξοδά τους.
4: Τις έχουν μειώσει. Περισσότεροι προσπαθούν να κινηθούν με τα μηχανάκια για πιο φθηνή βενζίνα.
5: Λειτουργώ μόνο με το μηχανάκι.
6: Για ποιο λόγο?
5: Για πιο οικονομικά.
6: Με το κόστος των καυσίμων να παραμένει σε υψηλά επίπεδα, για πολλούς καταναλωτές η μετακίνηση έχει γίνει δυσβάσταχτη, καθώς κατά γέμισμα απαιτεί όλο και περισσότερα χρήματα.
3: Στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στη Θεσσαλονίκη, η τιμή της αμόλυβδης είναι οριακά κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, στο 1 ευρώ και 99 λεπτά. Ωστόσο, στο Ηράκλειο η τιμή φτάνει ακόμα και τα 2 ευρώ και 19 λεπτά, ενώ στη Σαντορίνη εκτοξεύεται στα 2 ευρώ και 31 λεπτά.
7: Και σήμερα οι δηληστηριακές τιμές αυξήθηκαν, θα αυξηθούν και αύριο όπως φαίνεται. Σύμφωνα με αυτά που βιώνουμε και βλέπουμε στις διεθνείς αγορές, η τάση είναι ανωδική και η αγορά παραπέει σε ό,τι αφορά τις τιμές. Γενικά η αγορά δεν είναι σε καλή κατάσταση και αυτό αντανακλάει και στους καταναλωτές.
3: Σταθερά πάνω από τα 90 δολάρια κινείται η τιμή του Brent.
8: Είναι η τιμή όπως διαμορφώνεται αυτήν την ώρα στο χρηματιστήριο του βαρελιού. Είμαστε στα 91,4. Έχει φτάσει σήμερα μέχρι 92 δολάρια το βαρέλι.
3: Οι τιμές των καυσίμων φέρουν και πολιτική σύγκρουση, με την κυβέρνηση να επαναλαμβάνει ότι δεν θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και την αντιπολίτευση να ασκεί δρυμία κριτική.
9: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν μειώνεται, γιατί έχει αποδειχθεί ότι μία μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν περνάει τελικά στον καταναλωτή.
10: Η βενζίνη κολλημένη στα 2 ευρώ, είτε το βαρέλι ανεβαίνει είτε το βαρέλι κατεβαίνει του πετρελαίου. Ας μιλήσουμε με στοιχεία. Είμαστε στην αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία. Στην τελευταία θέση.
11: Τη βενζίνη, εδώ και μήνες είχαμε πει ότι πρέπει να μπει πλαφόν σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όλοι καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό και όλοι καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο η κυβέρνηση επέλεξε να μην το κάνει.
3: Με τις υπάρχουσες συνθήκες σε διεθνές επίπεδο, οι τιμές των καυσίμων αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω τις επόμενες ημέρες.
0: Τον κύριο Σιμόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Λεκάκη από το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Δημήτρη Μελίδη από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ακούσατε τώρα στο τέλος. Νέες αιτήσεις ακύρωσης κατατέθηκαν για τις άδειες 7 ιδιωτικών πανεπιστημίων από τον καθηγητή Πάνο Λαζαράτο, που δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει τη δικαστική μάχη. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι θα διασφαλίσει την νομιμότητα και τα δικαιώματα φοιτητών αλλά και γονέων.
12: Τον γόρδιο δεσμό που προκάλεσε το νομικό μπλόκο του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια επιχειρεί να κόψει η κυβέρνηση. Ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στην εκπομπή 10 Παντού με την Έφη Κουτσοκώστα και τον Γιάννη Φόσκολο, παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος είναι στον αέρα και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί.
13: Θα προβούμε στις κατάλληλες εκείνες ενέργειες, έτσι ώστε αυτό το πρόβλημα. Για αυτά τα παιδιά, γι' αυτό είπαμε ότι δεν πρόκειται να χαθεί.
0: Ωραία.
13: Το ακαδημαϊκό έτος.
0: Αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα της πρώτης χρονιάς ή όχι?
13: Μισό λεπτάκι λίγο.
0: Δεν είναι στον αέρα?
13: Είναι. Αλλά αυτό άρα... σύντομα θα θεραπευθεί.
12: Όσο για τη φετινή χρονιά, ο κύριος Παπαϊωάννου δήλωσε ότι η έναξη των μαθημάτων πιθανότατα θα καθυστερήσει, αλλά η χρονιά δεν πρόκειται να χαθεί.
14: Έχετε 40 μέρες μπροστά σας. Μπορείτε να πείτε ότι θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες που πρέπει για να λειτουργήσουν?
13: Δεν λέει πουθενά κάποιος νόμος οτιδήποτε πρέπει 1η Οκτωβρίου να ξεκινήσουν. Η ουσία είναι πια ότι όταν ξεκινήσω θα πρέπει να έχω τις εβδομάδες εκείνες οι οποίες χρειάζονται ανά εξάμηνο.
14: Άρα μπορεί να καθυστερήσει, λέτε, το ακαδημαϊκό έτος.
13: Αντί να ξεκινήσει 2, δεν ξέρω τι μέρα είναι Οκτωβρίου, να ξεκινήσει 10 Οκτωβρίου.
12: Την ίδια ώρα όμως, ο καθηγητής νομικής Πάνος Λαζαράτος, που με βάση την προσφυγή του τον περασμένο Οκτώβριο ελήφθη η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατέθεσε νέα αίτηση ακύρωσης και για τις άδειες λειτουργίας άλλων 7 ιδιωτικών πανεπιστημίων.
15: Κατατέθησαν και οι αιτήσεις ακυρώσεως κατά των αδειών των 7 ιδιωτικών πανεπιστημίων που πήραν άδεια τη φετινή χρονιά. Το πρόγραμμα σπουδών ως δικαιολογητικό για τη λήψη άδειας δεν μπορεί να είναι διαφορετικό από το πρόγραμμα σπουδών που θα πιστοποιηθεί όταν κατασκευαστούν τα νέα κριτήρια και δημιουργηθεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης.
13: Όταν θα εκδικαστεί και αν αυτή η προσφυγή γίνει δεκτή ή δεν γίνει δεκτή, τότε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Για τον κύριο Λαζαράτου. Το είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Νομίζω ότι από αυτά που είδα ότι υπάρχει μια σύγχυση αναφορικά με το τι, πού είναι η κανονιστική πράξη.
12: Δρυμία είναι η κριτική της αντιπολίτευσης.
16: Βλέπουμε άλλη μια τεράστια αποτυχία της κυβέρνησης, μια υποτιθέμενη εμβληματική μεταρρύθμιση την οποία θα έκανε, επειδή επιχείρησε να νομοθετήσει με αυτόν τον πρόχειρο τρόπο, με αυτόν τον αποσπασματικό τρόπο. Πρέπει να προασπίσουμε όλα τα παιδιά αυτά τα οποία φοιτούν εκεί πέρα, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνουν στον αέρα.
14: Άρα εσείς λέτε όχι. Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
17: Όχι και κατάργηση του νόμου Πιερακάκη. Δεν μπορεί να υπάρχουν παιδιά τα οποία περνούν με ακαδημαϊκά κριτήρια να δίνουν τις πανελλαδικές εξετάσεις και να υπάρχουν παιδιά που να περνούν με λιγότερα μόρια και κάποια χρήματα.
12: Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, 700 φοιτητές φοίτησαν το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος στα 3 πανεπιστήμια που χάνουν την άδεια λειτουργίας.
0: Κατά σειρά, όπως ακούστηκαν τώρα στο τελευταίο μέρος του ρεπορτάζ, ο κύριος Πέτρος Παπάς από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ακούγατε συνεχώς και χθες από τα δελτία μας. Στη Σίβηρη Χαλκιδικής βρέθηκε χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κατσαφάδος, που ανακοίνωσε αποζημιώσεις 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τους πυρόπληκτους. Παράλληλα, ξεκινά ο σχεδιασμός για την αντιπληρική προστασία της περιοχής, καθώς οι καμένες εκτάσεις αυξάνουν το κίνδυνο πλημμυρών.
18: Δεν μπορεί να κατοικηθεί μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, ότι είναι μη κατοικήσιμο.
19: Ο Γιώργος Στρατής είναι ένας από τους πυρόπληκτους κατοίκους της Σίβηρης στη Χαλκιδική, όπου η κατοικία του χαρακτηρίστηκε ως ακατάλληλη εξαιτίας της μεγάλης φωτιάς.
18: Έχει καεί όλος ο τρίτος όροφος και η στέγη. Ήρθαν τα κλιμάκια από το Υπουργείο και έκαναν μια πρώτη αυτοψία. Πρέπει να εκδοθεί οικία, κοινή υπουργική απόφαση, η οποία θα ρυθμίζει τις διαδικασίες για την αποζημίωση.
19: Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μαζί με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σκηνά έκαναν αυτοψία στην περιοχή και ανακοίνωσαν πακέτο οικονομικής ενίσχυσης για τους πυρόπληκτους.
20: Συμφωνήθηκε λοιπόν το ποσό το οποίο θα εγκρίνει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αγωγής αρχές Σεπτεμβρίου για το Δήμο Κασάνδρας θα ανέρχεται στο ύψος των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και για την αντιπεριφέρεια το ποσό θα είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ για να γίνουν τα απαραίτητα έργα αποκατάστασης και να μπορέσει να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η περιοχή στην κανονικότητά της.
21: Η αποκατάσταση αφορά αφενός τα έργα τα αντιδιαβρωτικά που πρέπει να γίνουν στο δάσος έτσι ώστε να προλάβουμε οποιαδήποτε πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και ένα δεύτερο τμήμα αποκαταστάσεων που αφορά τις υποδομές στη Σίβηρη.
19: Εκτιμάται ότι από τη Μεγάλη Πυρκαγιά έχουν υποστεί καταστροφές 9 έως 20.

0: Εδώ ακριβώς επικεντρώνονται και οι τοπικές αρχές με το βλέμμα στραμμένο στις βροχές του φθινοπόρου.
1: Εδώ βλέπετε όλα τα ρέματα που οδηγούν πλέον από την καμένη περιοχή προς τη θάλασσα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει πολύ σύντομα αυτή η αποκατάσταση αυτών των ρεμάτων και να γίνουν όλα τα έργα που χρειάζονται και από το δασαρχείο για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα στη Σίβηρη. Για μας είναι το πρώτο και πρέπει να γίνει άμεσα.
2: Θέλουμε την άμεση ασφάλεια της Σίβηρης και το δεύτερο κομμάτι που θέλουμε να εστιάσουμε είναι η ανασυγκρότηση της Σίβηρης. Το πρώτο κομμάτι αφορά κυρίως τα αντιπλημμυρικά και τα διαβρωτικά έργα.
0: Τα αντιπλημμυρικά έργα αναμένεται να ξεκινήσουν τις αμέσως επόμενες ημέρες, οπότε θα ακολουθήσουν και νέες αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια.
3: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
4: Αυτό που μας ρωτούσατε συνεχώς, το έχουμε και στο ρεπορτάζ που ακολουθεί από τη τηλεόραση του Open. Από την επόμενη εβδομάδα καταβάλλονται οι αυξημένες συντάξεις χειρίας σε χιλιάδες δικαιούχους που εργάζονται ή λαμβάνουν δική τους σύνταξη. Εκτός ρύθμισης παραμένουν χιλιάδες παλαιότερες συντάξεις, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται και νέες παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους.
5: Την επόμενη Παρασκευή, 28 Αυγούστου, θα πληρωθούν για πρώτη φορά οι αυξημένες συντάξεις χειρίας σε 8.552 συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς επανέρχονται οι αποδοχές τους στο 70% της σύνταξης του Θανόντα. Η μέση αύξηση είναι στα 470 ευρώ ένα δικαιούχο.
6: Δημιουργούνται δύο ταχυτήτων συνταξιούχοι, γιατί έχουμε και εκείνους τους συνταξιούχους λόγω θανάτου που ο θάνατος είχε επέλθει πριν από το Μάιο του 2016, στους οποίους έχουν γίνει κανονικά οι περικοπές και στους οποίους δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση στη σύνταξη λόγω θανάτου που λαμβάνουν.
5: Οι συνταξιούχοι που θα δουν την αύξηση δεν θα λάβουν αναδρομικά για τους προηγούμενους μήνες. Όλοι ωστόσο οι συνταξιούχοι περιμένουν να ακούσουν τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
6: Θα τεθεί για το ζήτημα της αύξησης του επιδόματος του Νοεμβρίου. Θα ανακοινωθεί το ποσοστό αύξησης τη σύνταξη από 1η-1η του 2027. Στο μυαλό της κυβέρνησης αναμόρφωσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχου, που είναι η τελευταία μνημονιακή περικοπή.
7: Το επίδομα των χαμηλών συνταξιούχων, που είναι γύρω στα 300 ευρώ κάθε Νοέμβριο, η εξαγγελία θα λέει ότι αυτό το επίδομα θα είναι όσο η εθνική σύνταξη, δηλαδή τα 446.
5: Η ακρίβεια και οι επικείμενες εξαγγελίες της ΔΕΘ φουντώνουν την πολιτική αντιπαράθεση.
8: Η κυβέρνηση, η συγκεκριμένη, παίρνει συνεχώς μόνιμα μέτρα και τα παίρνει σε συνδυασμό με την πορεία της οικονομίας.
9: Ο μισθός του Έλληνα πολίτη φτάνει μέχρι τις 15 του μήνα και από τις 16 και μετά ψάχνει να ζήσει με δανεικά.
10: Την ώρα που η κυβέρνηση υπόσχεται παροχές ψίχουλα στη ΔΕΘ, η αποκάλυψη ότι εκτός από τους μισθούς και τις συντάξεις, ακόμα και η αξία των αποταμιεύσεων των Ελλήνων έχει απαξιωθεί κατά 23 δισεκατομμύρια ευρώ, αποδεικνύει το μέγεθος της ληστείας μέσω της ακρίβειας, η οποία αποτελεί την επίσημη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας.
11: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
4: Σύντομη διακοπή, σε λίγο και πάλι μαζί εδώ στον Status 107 και 7.

0: εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
6: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
10: Νεφέλες.
11: Διογένης Δασκάλου.
10: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
11: Αριστοφάνης.
10: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
11: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
10: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
11: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
12: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα! Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
13: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
12: Γεια, συνέχισε!
13: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
12: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
13: Supermarket Kansas.
12: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.

Επιστροφή για την τελευταία έτσι ανάσα του πρωινού μας. Έχω μπροστά μου το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Παρασκευή. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι στην κατηγορία κινδύνου 2, μέση, για αύριο. Και, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας από τη Λαμία και κάτω είναι στη κατηγορία κινδύνου 3, υψηλή. Και διαβάζω τώρα εδώ πέρα ότι συνεχίζονται, λέει, οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης παράνομου εξοπλισμού από τις παραλίες της Κασάνδρας. Καταλαβαίνετε δηλαδή, ομπρέλες, ξαπλώστρες, απλώστρες, τι άλλο βάζουν εκεί πέρα. Κλέφτες και αστυνόμοι το παίζουνε. Επικοινωνείτε μαζί μας στο 6908-357-800 αν συμβαίνει κάτι εκεί έξω, αν και είμαστε πάρα πολύ ήσυχα. Και ο Περιφερειακός και η Μουδανιών και στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής δεν έχουμε προβλήματα. Πολύ καλές οι ταχύτητες των οχημάτων, παραμένει το πρόβλημα στα Μάλγαρα και στις δύο κατευθύνσεις.

0: Ένα ωραίο γκαλοπάκι έκανε η Vorya.gr και θα το ακούσουμε αμέσως. Για το τι λέτε εσείς, οι πολίτες δηλαδή της Θεσσαλονίκης, αν ήταν σωστή απόφαση του ΠΑΟΚ να πουλήσει τον Κωνσταντέλια. Από την συνάδελφο δημοσιογράφου την Αρετή Τασούλα θα το ακούσετε ευθύς αμέσως για λογαριασμό της Vorya.gr.
1: Χάσαμε εμείς το παιδί μας, χάσαμε. Και το κάνω στη Γερμανία πέσει. Εμείς για τον Κωνσταντέλια πηγαίναμε.
2: Ήταν σωστή η απόφαση του ΠΑΟΚ να πουλήσει τον Κωνσταντέλια. Πάμε να δούμε τι λένε οι Θεσσαλονικείς.
3: Πάντα στο ποδόσφαιρο όλα πουλούνται και όλα αγοράζονται. Το θέμα είναι τα λεφτά να διατεθούν σωστά και να πάρουμε παίκτες.
4: Εγώ θα πω ναι, όχι όμως έτσι όπως έγινε και στο timing που έγινε.
5: Πρέπει να γίνει ή θα γινόταν μετά ή πρώτα θα γινόταν οι μεταγραφές και μετά να έρθει.
1: Αν ήμουν πρόεδρος των φιλάθλων, γιατί έχουν αποχή από το γήπεδο για ένα χρόνο αποχή. Όχι, δεν πάω στο γήπεδο.
2: Ναι, αλλά πήρε 30 εκατομμύρια από ΠΑΟΚ, δεν είναι λίγα τα λεφτά.
1: Χάσαμε εμείς το παιδί μας, χάσαμε. Και το κάνω στη Γερμανία πέσει. Εμείς για τον Κωνσταντέλια πηγαίναμε.
6: Νομίζω πως και για το μέλλον του παίχτη, αλλά και για τα έσοδα, νομίζω πως σωστό ήταν.
2: Ναι, αλλά ήταν ένα πλήγμα, τουλάχιστον ποδοσφαιρικά, για τον ΠΑΟΚ.
6: Σε όλες τις ομάδες. Εγώ τυχαίνει να μην είμαι από εδώ, αλλά σε όλες τις ομάδες, καλοί παίχτες αναγκαστικά, άμα τους έρχεται καλή προσφορά, φεύγουν.
2: Άρα θετική κίνηση.
6: Όχι για τον ίδιο τον ΠΑΟΚ. Για το μέλλον του παίκτη της Εθνικής Ελλάδος, αλλά για την καριέρα του θεωρώ ότι ήταν σωστή η κίνηση.
7: Για τον ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω πως όχι. Για τον Κωνσταντέλια, για το παιδί, ναι.
8: Και εγώ συμφωνώ.
9: Τη συγκεκριμένη στιγμή, μάλλον όχι. Θα περνούσαν τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια και μετά θα μπορούσε. Ήταν πολλά τα λεφτά. Έτσι όπως έγινε, μάλλον ήταν λίγο χοντροκομμένο.
10: Για τον παίκτη ήταν σωστή, ναι. Για την ομάδα, κακό timing. Ακόμα δεν. Περάσαμε στην Ευρώπη να πεις ότι είμαστε OK, πουλάμε τον παίκτη.
2: Πιστεύετε ήταν σωστή η πώληση του Κωνσταντέλια στην Dortmund?
11: Κοιτάξτε, εμείς αριανοί είμαστε, οπότε χαιρόμαστε λίγο παραπάνω.
2: Γενικά
11: γιατί να μην πάει το παιδί, να μην ανοίξει τα φτερά του.
12: Για μένα όλοι είναι ένας πρόβλημας. Είναι τουλάχιστον. Το είδαν και με τον Καρέτσα μαζί. Εγώ τον ήθελα στον ΠΑΟ, αλλά έφυγε, εντάξει, έτσι γίνεται, έτσι ανοίγουν τα φτερά τους.
2: Ήταν σωστή η απόφαση του ΠΑΟΚ να πωλήσει τον Κωνσταντέλια. Ήταν σωστή η απόφαση του ΠΑΟΚ να πωλήσει τον Κωνσταντέλια.
13: Γιατί?
2: Και λέω, πωλήσει.

Δημήτρη μου, το είπαμε και νωρίτερα αυτό. Κατά τις 3 θα έρθει το νερό σε εσάς εκεί πέρα. Τώρα τι να σου πω, ρε φίλε. Στόχος αγνώστων έγινε τα ξημερώματα, είσοδος διαμερίσματος στην περιοχή της Χαριλάου, όπου διαμένει αστυνομικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης. Οι δράστες πέταξαν μπογιές στην είσοδο του διαμερίσματος, τι πιο σύνηθες να συμβεί θα μου πεις, ενώ στο σημείο άφησαν και τρικάκια με το σύνθημα «Λευτεριά στα συντρόφια μας» και «Το κράτος είναι ο μόνος τρομοκράτης». Άντε καλά.

Ένα πάρα πολύ μικρό κόλλημα έχουμε αυτή την ώρα στην Γεωργική Σχολή κατεύθυνση προς την Περαιά, στα φανάρια της Ιντερσαλόνικα. Μην ανησυχείτε, δεν έχει συμβεί κάτι, απλά έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα έξω. Καμία ένδειξη τροχαίου, δεν έχουμε καμία άλλη τέτοια πληροφορία. Σας αποχαιρετώ, σας ευχαριστώ. Θα είμαστε μαζί και το απόγευμα και αύριο στο ραντεβού μας 11 με 2. Συνεχίζετε με υπέροχη ελληνική μουσική. Στις 3 θα είναι κοντά σας ο κύριος Δημήτρης Βενιέρης. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε το απόγευμα.

0: welcome to Viva Fruit Juice Party.
1: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλαίας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
5: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μίδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
8: Και τελειώνουμε. Πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
11: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Στάτους 107 και 7.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες στα ορεινά θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι αύριο στην Κατερίνη 32 βαθμοί, στον Πολύγυρο 30, στο Κιλκίς και τη Βέρεια 36, στα Γιαννιτσά και στις Σέρες 37 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, ο Υδράργυρος θα φτάσει στους 35 βαθμούς και στα Χρεβενά στους 34.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Εδώ ολοκληρώθηκε η πρόγνωση του καιρού από τον Στάτους στις 3. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
8: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
11: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.

πώς να διακόψεις ένα τόσο υπέροχο μουσικό θέμα. Αλλά επειδή και τα υπόλοιπα τα οποία επέλεξα σήμερα είναι εξαιρετικά ή ανάλογα, νομίζω ότι πρέπει να αναζητήσω τον κατάλληλο τρόπο ώστε να υπάρχει ιδανική δοσολογία μουσικής και λόγου, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Σε μια πόλη τράβηξα ένα βίντεο νωρίτερα για να το κρατήσω στο αρχείο μου εδώ στο κέντρο, όπου τα αυτοκίνητα είναι μετρημένα.

και ρίχνοντας μια ματιά στο χάρτη, αν εξαιρέσουμε ένα πολύ μικρό θεματάκι στην περιφερειακή, παντού στην πόλη η κατάσταση είναι ίδια. Κόσμος φευγάτος.

αλλά η μαγεία του ραδιοφώνου είναι ότι ακόμη και αν είστε μακριά από τον τόπο σας, αν μας συμπαθείτε και σας είμαστε χρήσιμοι ή και απαραίτητοι, είναι πάρα πολύ εύκολο να μας ακούτε διαδικτυακά. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 7 λεπτά μετά τις 3. Στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι στην καρδιά του Αυγούστου. Μάλλον γύρω από την καρδιά, γιατί είμαστε ήδη στην 20η μέρα του 8ου μήνα του 2026. Σήμερα τα μουσικά θέματα είναι αφαιρωμένα κατά 65% στα κορίτσια της παρέας, στις κυρίες της παρέας. Έγινε αυστηρή επιλογή.

Τελευταίο αντίο για τον Στέφανο Μάνο σήμερα. Όπως έλεγα το πρωί, μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι αν εξαιρέσει κανείς τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και την σελίδα του ΣΥΡΙΖΑ, τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα και πολιτικά πρόσωπα δεν είχαν, δεν βρήκαν να πούν μια κουβέντα για την απώλεια του Στέφανου Μάνου. Ξέρετε, σε τούτον εδώ τον τόπο οι άνθρωποι οι οποίοι έλεγαν αλήθειες δεν αγαπήθηκαν πολύ.

Όχι, δεν αγαπήθηκαν πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να αγαπιέσαι πολύ. Τελευταίο αντίο λοιπόν για έναν πολιτικό ο οποίος επηρέασε πάρα πολύ κόσμο, αρκετό κόσμο με τα επιχειρήματα, με τις απόψεις, ακόμη κι αν κανείς διαφωνούσε, τον άκουγε και προσπαθούσε να βρει επιχειρήματα για να αντικρούσει ενδεχομένως σε όλα εκείνα τα οποία ως φιλελεύθερος υποστήριζε ο Στέφανος Μάνος. Το αν βρέθηκαν ή βρίσκονται επιχειρήματα για κάτι τέτοιο, το αφήνω στην κρίση του καθενός.

φέτος δεν τελείωσε ακόμη το καλοκαίρι, αλλά τα μηνύματα τα οποία φτάνουν στα αυτιά μας, έτσι από το ρεπορτάζ, από τις συζητήσεις, είναι ότι έχει γίνει κατανοητό, σαφές, όχι σε όλους και όχι παντού. Μιλώ για τα θέματα τουρισμού, ότι θα πρέπει να αντέχει μια χώρα με το τουριστικό της προϊόν και τον, να το αναβαθμίζει για να μπορεί να είναι ακριβή. Το λέω γιατί από πολλά σημεία της χώρας, αμιγώς τουριστικά, με πολύ τουρισμό, ακούμε τα ίδια πράγματα. Ακούμε δηλαδή ότι οι τουρίστες, οι μεδαποί και αλλοδαποί, πλέον δεν επιτρέπουν με τον τρόπο που συμπεριφέρονται καταναλωτικά να τους ξυρίζουν μαγαζάτορες, ξενοδόχοι και άλλοι τουριστικοί παράγοντες. Έχουν γίνει πολύ πιο αυστηροί, πολύ πιο συντηρητικοί και ήδη μοιάζει το μήνυμα αυτό να το έχουν λάβει υπόψη σε πολλούς τουριστικούς προορισμούς μέχρι και σήμερα ακριβούς, και αυτοί αρχίζουν να προβληματίζονται και να αλλάζουν ρότα. Επίσης μαθαίνουμε ότι αρχίζουν να στρέφονται ή προσπαθούν να βρουν τρόπους να προσελκύσουν το ενδιαφέρον τουριστών από χώρες των οποίων οι τουρίστες καταναλώνουν, και όχι από χώρες με βραχιολάκι στο χέρι, all inclusive, οι οποίοι δεν ξεφεύγουν πάνω από 10 ευρώ από τον προϋπολογισμό που έκαναν όταν ξεκίνησαν από την πατρίδα τους. Και τέτοιοι τουρίστες είναι οι δικοί μας, οι Έλληνες, δηλαδή τέτοιοι είμαστε, και τέτοιοι τουρίστες επίσης είναι και οι Τούρκοι.

προσωπικά, για όσους με ακούτε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι γκρίνια μύρλα, επειδή κάτι είναι ακριβό, μια υπηρεσία, ένα προϊόν, ένας προορισμός, δεν γκρινιάζω, δεν μου αρέσει, το θεωρώ ακριβό, δεν πηγαίνω. Αυτό δεν με ενοχλεί καθόλου. Απλά επισημαίνω το εξής, ότι μπορεί να αξίζει κάποια στιγμή κάτι να γίνει ακριβό, αλλά από ένα σημείο και μετά πρέπει αυτό το κάτι να βρει τρόπους να παραμείνει θελκτικό και να δικαιολογεί το γεγονός ότι είναι ακριβό. Την πάτησε η Μύκονος, την πάτησε ακόμη περισσότερο η Σαντορίνη εξαιτίας και των διαφόρων σεισμών που συνέβησαν πέρσι εκεί. Και καλό είναι τα υπόλοιπα νησιά και οι άλλοι προορισμοί να καταλάβουν να μην επαναλάβουν το ίδιο. Μαθαίνω ότι ίδιο δρόμο πάει να ακολουθήσει η Λίμνος, η οποία θεωρείται ως πρότινος ένα πολύ προσιτό οικονομικό νησί, αλλά πέρσι και κυρίως φέτος τα μηνύματα που φτάνουν στα αυτιά μου είναι ότι και οι κάτοικοι της Λίμνου ξαφνικά την είδανε μικρή Μύκονο, τη Λίμνο.

Ασχολήθηκα το πρωί με τα ελληνοτουρκικά. Δεν θέλω να ασχοληθώ πάλι τέτοια ώρα, μεσημεριάτικα. Δεν θέλω να σας κουράζω, καλοκαιριάτικα. Τα μεσημέρια είπαμε να είστε και να είμαστε πιο χαλαροί. Σιγά ρε πραγματική άνδρα. Για μας λέει τους πραγματικούς άνδρες, τι θα έβαζες? Τι θα πρότεινες ρε Μάνο? Να δέχομαι και προτάσεις αργότερα. Λοιπόν, στο Viber για τις καλησπέρες σας, τα σχόλιά σας, πράγματα που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, στο 6908-357-800. Και βεβαίως αξιολόγηση, βαθμολογία, αν αρέσει αυτό που κάνουμε ή αν δεν αρέσει. Drinking hard and acting wild. Γεια σου Αναστάση, γεια σου Μανώλη, Ιωάννη, ωραίο τραγούδι μου στέλνεις. Θα το μεταδώσω, πολύ ωραίο τραγούδι. Γεια σου ρε Μάνο Αργυριάδη, καλό στην Ελένη, καλό στη Χριστίνα, καλό στην Αρετή, καλό στην Πόπη, καλό στη Δέσποινα. Έτσι είναι βέβαια, τα κορίτσια μ' αγαπάνε, οι ακροάτριες. Και μάλιστα αν λάβω υπόψη από τα μηνύματα, μάλλον πολύ μας αγαπάνε.

0: Πολύ ωραία το θέτεις. Πάρα πολύ ωραία, Ντίνα μου, το θέτεις. Και η Χαλκιδική έχει γίνει από την ποτήρια και κάτω απρόσιτη. Είναι κάτι το οποίο θα θυμάστε, είχε επισημανθεί από μέρους μας και όχι μόνο μία φορά, ότι σε λίγα χρόνια συμβαίνει νωρίτερα. Σε λίγα χρόνια η Χαλκιδική θα είναι μόνο για ξένους από την ποτήρια και μετά. Αρχικά ξένοι να έρχονται. Βέβαια θα μου πείτε, όχι μόνο έρχονται, αγοράζουν τα σύμπαντα. Βρήκα ένα βίντεο από κάποιον ο οποίος περπάτησε εκεί στον πεζόδρομο της Καλλικράτειας και το ανέβασε ένα... Εντάξει, μπορεί ο εν λόγω τύπος να εντυπωσιάστηκε, να του έκανε φοβερή εντύπωση. Αλλά για όσους γνωρίζετε ή γνωρίζουμε την περιοχή, αυτή η κατάσταση είναι πάρα πολύ γνωστή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ακούστε το.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Πίκρα. Πίκρα. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Είναι ότι ο κόσμος εδώ, όχι όλοι, δυστυχώς οι Έλληνες, αλλά ένα μεγάλο μερίδιο, είναι αγανακτισμένοι. Παιδιά, δεν υπάρχει ελληνική πινακίδα. Είναι η μέρα Τρίτη. Έχω κατέβει στη Χαλκιδική για τη φωτογράφηση ακινήτων. Πριν το πρώτο πόδι, στο πρώτο πόδι και στο δεύτερο, για διαμερίσματα αποκλειστικά από την εταιρεία μας, τα οποία ο κόσμος τα έχουν πάρει από μυστικά γραφεία από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, γιατί έχουν αγανακτήσει με Σκοπιανούς, τους Βουλγάρους, τους Ρουμάνους, τους Τούρκους. Τους Τούρκους! Θα τα πούμε σε λίγο για τη Γερακή. Δεν βλέπεις ελληνική πινακίδα κάτω στην παραλία και ακούς σλάβικα. Είναι δυνατόν? Στην Καλλικράτεια εδώ οι τοπικοί φορείς, οι κυβερνώντες, η πολιτεία κάνει τίποτα ή το χαρτάει το από την καθαρά Δευτέρα το Μάρτι, τον έχει και τώρα που είναι Αύγουστος? Αυτό δηλαδή είναι ανάπτυξη? Να μην μπορεί ο Έλληνας που έχει σπίτι στην Καλλικράτεια γύρω γύρω στα γεωπονικά και πάει λέγοντας να έρθει και να μείνει, να κάτσει να κάνει λίγο τις διακοπές του? Δεν ξέρει που να παρκάρει, δίνουν προτεραιότητα στους ξένους? Τι πράγματα είναι αυτά? Στη Γερακή είναι κάτω από το τουρκικό χωριό. Ποιοι μεσολάβησαν στην αγοραπολισία των τόσων εκατομμυρίων άραγε? Τουρκικό χωριό σε ελληνικό έδαφος? Τι θέλουν δηλαδή? Για ποιο λόγο το κάνουν αυτό? Γιατί οι κυβερνώντες δεν κατεβάζουν τα σύνορα στους ξένους αγοραστές? Γιατί οι μεσίτες δεν κατεβάζουν τα σύνορα στους ξένους αγοραστές? Δεν πειράζει, θα τα κατεβάσουμε εμείς όπως και κάνουμε εδώ και χρόνια. Λοιπόν, παιδιά, ήρθα σήμερα να φωτογραφήσω 8 διαμερίσματα Χαλκιδική.
0: Εντάξει, άκου να σου πω, αγαπητέ, τη δουλειά σου κάνεις. Αυτά τα οποία είπες, ok. Στις διαπιστώσεις, δηλαδή ότι η κατάσταση είναι έτσι, θα συμφωνήσουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, σύντροφε, πολύ παπατζηλίκη, ρε φίλε. Δεν σε ξέρω, αλλά πολύ παπατζηλίκη. Αυτό το ντεμέκ και γύρω-γύρω στα γεωπονικά και αλλού έχουν και δεν μπορούν να έρθουν εδώ γιατί ήρθαν οι ξένοι. Άκου να σου πω, αδερφέ, επειδή την περιοχή την ξέρω από το 78. Εμείς δηλαδή, οι γηγενείς, πήγαμε και χτίσαμε αυθαίρετα. Στην Κούτρα. Όπως ακριβώς το λέω, στην Κούτρα. Γίνανε εργολάβοι εν μια νυχτή διάφοροι, παίρναν και πιτσιρίκια και εγώ φοιτητής είχα χτίσει. Ο Σκοπιανός, ο Βούλγαρος, ο Τούρκος, τον οποίο αναφέρθηκες με απαξίωση και ήρθε και αγόρασε, έχει σκάσει 150, 200, 300 χιλιάρικα. Οπότε όλη αυτή η παπάτζα, εντάξει, μπορεί να εξυπηρετεί άλλες στοχεύσεις, αλλά δεν... Αν θες να είσαι ειλικρινής και ντόμπρος, είναι μία παπάτζα. Όλα αυτά τα ευρώ, οι χιλιάδες ευρώ που κατέβαλαν όλοι αυτοί οι οποίοι ήρθαν και αγόρασαν, από πού αγόρασαν, σε ποιους τα έδωσαν, ποιος πήρε τα χρήματα, ποιοι πήραν τα χρήματα από εκεί που η περιοχή ήταν χωράφια, αγροτεμάκια, και πλέον έχουν γίνει χρυσάφι, σε ποιον τα έδωσαν? Και αυτοί οι εκατοντάδες χιλιάδες που πούλησαν στους Σκοπιανούς, Βούλγαρους, Τούρκους, Ρουμάνους, για ρώτα τους, τους κακοφάνηκε το ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν χωράφια και τώρα τα πούλησαν χρυσάφι? Μην τρελαθούμε, δηλαδή, είπαμε να λέμε παπάντζες στον κόσμο, αλλά ένα μέτρο ας το κρατήσουμε.

Ακούστε κάτι τριγώνια, τα ακούτε, ακούστε. Έρα φίλε, αυτό είναι. Πρόσεξε να δεις. Επειδή μείναμε πίσω στην πόλη, έβαλα για ήχο στο τηλέφωνο να ακούγονται τέτοια τριγώνια, τριζόνια, πώς τα λένε αυτά, για να νιώθω ότι είμαι κάτω από κανένα πεύκο.

Τι μου γράφει εδώ η Αναστασία? Δημήτρη Μάς. Καλησπέρα. Με ό,τι καταπιαστείς να σχολιάσεις, διαθέτεις τέτοια ευσυνειδησία, αντικειμενικότητα και κρίση που μόνο όφελος έχουμε να σε ακούμε. Και αυτό ακριβώς κάνουμε. Σε ευχαριστούμε. Γεια σου, Αναστασία. Η Εύα, καλησπέρα. Μας γίνατε απαραίτητοι. Σας ευχαριστούμε. Γεια σου, ρε Κωστή. Κι άλλος Δημήτριος εδώ. Καλησπέρα, Δημήτριε. Γεια σου, ρε Τηλέμαχε. Εδώ στις επάλξεις, τι να κάνει.

0: Το είδα. Δεν ήθελα να το σχολιάσω, με βάζει σε πειρασμό η φίλη μου εδώ, η Θεοφανία. Το είδα στο Facebook, τη συμμορία της μιζέριας. Συμμορία της μιζέριας, ρε, αυτοί οι οποίοι πολεμούσαν πάντα και πολεμούν κάθε τι που πάει να γίνει στην πόλη, έτσι για να πουλήσουν την πραμάτια τους, το άδειο τους τσουβάλι. Αλλά όπως έλεγα το πρωί, τους συναντάμε πάνω στο μετρό, το οποίο πολεμούσαν οι ίδιοι, το κατέκριναν, το απαξίωναν. Αλλά είναι καθημερινοί χρήστες των υπηρεσιών του μετρό, πηγαίνουν έρχονται 060. Και σήμερα η συμμορία της μιζέριας ξαναχτύπησε, μου στείλε μια ανάρτηση η φίλη μου η Θεοφανία, την είδα και εγώ, όπου η συμμορία της μιζέριας τώρα λέει το εξής. Εγενιάζεται, θα είναι εδώ πρωθυπουργός, πότε 27, πότε είναι, 27 δεν είναι, 27 νομίζω. Για την έναρξη λειτουργίας του μετρό προς την Καλαμαριά. Δεν ξέρω αν αληθεύει ή όχι, είχε επιλεγεί η Καλαμαριά. Εκεί να γίνουν δηλαδή τα διάφορα. Αλλά επειδή την ίδια μέρα έχει λέει λαϊκή στην περιοχή, φοβήθηκαν. Λέω, τι ξέρεις κάτι γι' αυτό, άλλαξε τόπο, ξέρεις. Δεν ρωτάς τον Νίκο το Δένι. Δεν, Νίκο, μας ακούς. Άλλαξε, θα γίνει στη Μίκρα τελικά.
1: Θα είναι στο σταθμό της Μίκρας.
0: Ναι, ωραία. Άρα,
1: πρώτη,
0: άρα αληθεύει. Τι?
1: Πριν τον πρωθυπουργό κατεβήκαμε εμείς.
0: Πού?
1: Στο σταθμό της Μίκρας.
0: Φτέλνει, το φτιάξαμε κιόλας.
1: Λέει το πρόγραμμα ότι θα γίνουν τα εγγένεια. 9 και μισή λέει.
0: 9 και μισή το πρωί, πάνω στην εκπομπή μου.
1: Λιτά και περιεκτικά.
0: Λιτά και απέριτα. Πάνω στην εκπομπή μου θα πέσει. Πρέπει να στείλουμε κάποιον να πάει εκεί όμως. Ένα μέτρο πόντικα. Πόντικα. Λοιπόν, τι έλεγα, ναι. Και ήταν να γίνουν τα εγγένεια στο σταθμό της Καλαμαριάς. Αλλά λόγω του ότι έχει μια λαϊκή. Τώρα, για να μην ταλαιπωρηθούν ή να μην ταλαιπωρήσουν κόσμο, έγινε αλλαγή. Έγινε για τον λόγο που διαβάζω στη συμμορία ή από τη συμμορία της μιζέριας, ότι φοβούνται μην πάει κάποιος κόσμος από τη λαϊκή ή κάποιοι άλλοι οργανωθούν για να πάνε να κάνουν ντου εκεί όπου θα γίνουν τα εγγένεια. Δεν ξέρω τι από τη δύο, ποιος από τους δύο είναι ο λόγος. Αλλά είτε ο ένας είναι ο λόγος, είτε ο άλλος είναι ο λόγος, δεν ξέρω τι ακριβώς μειώνει από το γεγονός ότι επιτέλους μπαίνει σε λειτουργία το μετρό προς Καλαμαριά. Αλλά η συμμορία της μιζέριας πήρε το ένα από τα δύο σχέλη και λέει ότι υπό τον φόβο της οργής και αγανάκτησης του κόσμου άλλαξαν σταθμό στον οποίο θα γίνουν τα εγγένεια. Δηλαδή από όλη αυτή την ιστορία, γι' αυτό σας λέω συμμορία της μιζέριας, από όλη αυτή την ιστορία αυτό θεώρησαν και θεωρούν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για να υποθεί σε μια φάση, επαναλαμβάνω, όπου η Θεσσαλονίκη θα έχει ακόμη ένα μικρό κομμάτι ενός γενικώς μικρού μετρό. Είναι μικρό, είναι αντικειμενικά δεδομένο. Είναι μικρό το μετρό της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να το μεγαλώσουμε, συμφωνούμε. Αλλά το ρημάδι θα εγγενιαστεί με καθυστέρηση. Για όποιους λόγους. Σας είπα ότι εικάζω ότι οι λόγοι ήταν παρεμφερείς με αυτό. Δηλαδή προδίδονται από μόνοι τους στη συμμορία της μιζέριας. Φοβούμενοι οι επιτελείς μην υπάρχουν τίποτε παρατράγουδα, βρέξει και έχει κανένα κουβά που πρέπει να το βάλουμε γιατί θα στάξει από κάπου. Κάποια σκάλα δεν θα λειτουργήσει, κάτι δεν θα πάει καλά, κάτι θα κολλήσει. Φοβούμενοι όλα αυτά και επειδή κάηκαν στο χυλό, φυσάνε και το γιαούρτι. Να το δεχτούμε και αυτό. Αλλά ρε φίλε, από όλη αυτή την ιστορία, γι' αυτό λέω ότι είναι η συμμορία της μιζέριας, από όλη αυτή την ιστορία, αυτά πρέπει να κρατήσουμε. Έλεος ρε, αγαπήστε πραγματικά την πόλη και όχι μόνο το τομάρι σας.

μας στέλνει φωτογραφία. Καλησπέρα Δημήτρη, λέει. Γράφει από το μπαλκόνι μου στην Σίβηρη. Ωραία φωτογραφία, ωραία θέα. Δεν είσαι σε σημείο όπου είχαμε την καταστροφή της προηγούμενης εβδομάδας, από ό,τι καταλαβαίνουν, από την άλλη πλευρά. Φαντάζομαι Δημήτρη είναι όλα όρημα, έρημα. Αν έρημα λέω, ήρεμα. Αν έχεις χρόνο, διάθεση, στο 2-3-10-5-13.000 κάνε έναν κόπο να μας καλέσει ή γράψε στο Viber. Αν πέρασες από τα καμένα, πώς είναι η κατάσταση εκεί.

0: Παπαγιάννης μου λέει το τριζόν είναι πουλί. Πώς τα λένε αυτά που κάνει, όχι τα τζιτζίκια, τα άλλα που ακούγονται το βράδυ. Τριζόνια δεν τα λένε, κάνω λάθος? Για βοηθήστε, πάμε να διορθώσω Παπαγιάννη. Σιγά Παπαγιάννη, εντομολόγε και φυσιοδίφη. Έτσι δεν τα λένε κάπου, τριζόνια, τριγόνια, πώς τα λένε που ακούγονται το βράδυ? Επαναλαμβάνω, όχι τα τζιτζίκια, κάτι άλλο. Σαν τον ήχο του τηλεφώνου που ακούσατε νωρίτερα.
1: Ώρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
3: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
2: Και μετά?
3: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
4: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα.
11: Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
12: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
11: Γεια, συνέχισε.
12: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
11: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι,

Κωστή, αρκέσου στις γεωπολιτικές σου αναλύσεις, γιατί λάθος ήταν αυτό που μου έγραψες. Τριζόνια λέγονται, καλά τα είπα και με βέρδεψες. Να, εδώ έχει 10 διαφορετικά μηνύματα. Τριζόνια ή γρίλι. Και είναι νυχτόβια, μου γράφει εδώ μια κυρία, η κυρία Μιλωνίδου. Και εδώ η Αλεξάνδρα, η Εύα, ο Τάσος, η Χριστίνα, ο Πάσχος. Τριζόνια λέγονται, Παρπαγιάννη, τριζόνια, τριζόνια. Μας τρελάνεις.

0: Και προς επιβεβαίωση, γιατί εμείς κάνουμε ρεπορτάζ, να, άκουτα, Παρπαγιάννη.
1: Γρίλος. Ζει στους αγρούς και στα λιβάδια. Έχει μήκος 20 με 26 χιλιοστά. Χρωματισμό μαύρο, στυλπνό.

Κατάλαβες, Μπαρμπαγιάννη. Φτάνει τα τρισόλια. Α, είπα τριγώνια. Εντάξει, φίλε, συγγνώμη. Αν είπα τριγώνια, συγγνώμη. Τι μου γράφει εδώ ο Δημητρός, στο Στρογγυλόπορτο καλύνει το σπίτι, όλο το άλλο κάηκε. Παρατρίχα τη γλιτώσαμε, καθαρίζουν τα καμένα δέντρα και αποκατάσταση όπου δεν είχε ρεύμα. Ένα μεγάλο μπράβο στον συντονισμό σε όλους, θα γινόταν μεγάλο κακό με τόσα μποφόρ που είχε, γράφει ο Δημήτρης, ο οποίος έχει σπίτι στη Σίβηρη και μου στέλνει τώρα και μου γράφει αυτά τα οποία μόλις διάβασα.

Νατάσα και άλλη Νατάσα. Έχω μια άλλη Νατάσα φανατική, αυτή είναι άλλη Νατάσα, η οποία μου λέει υπέροχες οι μουσικές σας και σήμερα, αγαπητέ Δημήτρη. Ευχαριστώ. Στοστό. Χορηγός του Status Express κάθε μεσημέρι από τις 3 έως τις 4. Η μεγάλη ομάδα της InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων. Με την InfoTrust μπορείτε να συνεργαστείτε σε πολλά επίπεδα και αν είστε ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος έχετε πολλούς λόγους να το κάνετε. Θα βοηθήσει πάρα πολύ εσάς, κυρίως εσάς, γιατί θα γίνετε ακόμη πιο δυνατός. Πληροφορίες στο 2310 492 492.

Παναγιώτη μου, δεν λέω επώνυμο για να μην σε εκθέσω. Καλησπέρα, λέει, για κάνε και ένα spoiler για το νέο πρόγραμμα του αγαπημένου μας σταθμού. Όχι spoiler, ε. Trailer λέγεται. Spoiler. Spoiler, ωραίο. Να σε καλά, ρε Παναγιώτη. Θα μου πεις εγώ δεν ήξερα τι είναι το άναλ. Ανάλ, πώς το λένε αυτό μας. Τα είπε χθες η Νικολάου το πρωί. Τα μάθαμε κι αυτά.

0: Καλά τώρα λέω, την πλάκα μου κάνεις. Κοντεύω 40 χρόνια. Spoiler. Spoiler στα αυτοκίνητα, ρε. Τρέιλερ στην τηλεόραση. Τρέιλερ είναι το αυτό που βάζεις πάνω και κουβαλάς πράγματα. Spoiler τι είναι?
1: Spoiler alert που λένε.
0: Ναι.
1: Ας πούμε για μια ταινία την οποία την έχω δει εγώ.
0: Α,
1: δεν
0: υπάρχει...
1: θα σας κάνω spoiler τι υπάρχει σε αυτή την ταινία.
0: Α, τέτοιο ήθελε.
1: Ναι.
0: Και λέγεται spoiler alert.
1: Χωρίς το alert.
0: Και τι, δηλαδή αν κάναμε ένα spoiler τι θα κάναμε?
1: Θα λέγατε ας πούμε ότι στο 8-11.
0: Δεν ξέρω ποιος θα είναι.
1: Θα
0: ή
1: είναι
0: δείτε ποιος θα είναι.
1: Θα είναι αυτός.
0: Α, πρέπει να πω ή πρέπει να το μαρτυρήσω.
1: Κάτι ή να δώστε ένα
0: ο Παναγιώτης λέει πες τα λέω ότι. Ωραία φίλε, 2-2 λάθος. Δεν μου τα λες αυτά λέω ότι. Ούτε εσύ μου λες για τα spoiler, ούτε η Κατερίνα μου λέει για το anal, πώς το λένε αυτό.
1: Αυτό δεν το παρακολούθησα.
0: Μα τα καλά δεν τα παρακολουθείς. Πω ρε Ζήλυγινα, καλά γράφει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης. Μου την πέσανε οι νεολαίοι.

Παιδάκια, θα ήθελα να πω κάτι, παιδάκια, αγαπητές φίλες και φίλοι, επειδή έχουν γίνει της μοδός τα πανηγύρια. Επειδή έχουν γίνει της μοδός τα πανηγύρια, δηλαδή πολύ πανηγύρι σε ολόκληρη τη χώρα και πολλοί κόσμος συμμετέχει και νέος κόσμος και χορεύουν και πολύ ωραία και πάρα πολύ ωραία και νησιώτικα και διάφορα τέτοια. Να πω σε κάτι τύπου σκυλάδες τριτοκοσμικούς. Το πανηγύρι δεν είναι ακριβώς το σκυλάδικο, γιατί τρέχουν διάφορα βίντεο στα οποία βλέπω, όπου ο άλλος παίρνει το τρακτέρ, πάει ξέρω εγώ, ο άλλος παίρνει το κλάρκ, πάει και πετάει λουλούδια, πετάει πιάτα, πετάει τραπέζια. Το πανηγύρι δεν είναι αυτό το πράγμα. Το πανηγύρι είναι σύμφυτο με την παράδοσή μας, με τις ελληνικές παραδόσεις. Μη το κάνουμε και αυτό δηλαδή γιουρούσι. Μακάρι να επιστρέψουμε. Και βλέπω ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων για κάποιους παλαιότερους, δεν λέω παραδοσιακούς τρόπους, να διασκεδάζουμε, να χορεύουμε, να ερωτευόμαστε, να γνωριζόμαστε κλπ. Αυτή η kids κατάσταση ορισμένων, οι οποίοι πίνουν κανένα ποτήρι παραπάνω και κάνουν όλες αυτές τις ηλιθιότητες, ας τις περιορίσουν. Δηλαδή είναι πολύ kids. Δηλαδή την άλλη μέρα που βλέπετε τον εαυτό σας, εσείς ο οποίος ας πούμε πήγατε με το Clark και ρίξατε γύψινα πιάτα, νιώσατε και καλά ότι κάτι κάνατε? Θα μου πείτε πως μου ήρθε. Μου ήρθε γιατί μου στέλνουν ακροάτριες, ακροατές βίντεο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τα οποία δεν σχολιάζω όλα, αλλά κάποια πράγματα που μου κάνουν εντύπωση και ενδεχομένως έχουν περάσει και από μπροστά μου. Νιώθω την ανάγκη να, όσο μπορώ, να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι πολιτισμού. Αυτό τον λίγο που διαθέτω, γιατί τον πολύ πολιτισμό σε αυτήν την πόλη τον έχει η συμμορία της μιζέριας.

Μεγάλωσε κάπως το προβληματάκι στην περιφερειακή προς τα ανατολικά. Όχι ότι είναι τίποτε φοβερό και τρομερό, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι από το ύψος των Λατομείων μέχρι την στροφή για πιο χαμηλά ανεβαίνει στα Πεύκα. Ένα μεγάλο κομμάτι κοκκίνησε και από ό,τι βλέπω, μάλλον όσο περνάει η ώρα θα κοκκινήσει περισσότερο. Έχει γίνει κάτι, κάτσε να ανοίξω γραμμούλες. Έχει γίνει κάτι στο ύψος λίγο μετά Παπαγεωργίου προς τα ανατολικά, ή απλά ξαφνικά κόσμος. Αν πέρασε, περνάει κάποιος, αν βλέπει κάτι, ας μας ενημερώσει σχετικώς για να ξέρουν και οι υπόλοιποι. Γιατί βλέπω ότι λεπτό προς λεπτό η ουρίτσα μεγαλώνει προς τα πίσω.

0: Όλα εδώ, όλα εδώ λέγονται, όλα εδώ. Ακρίβεια, δεν κρύβουμε τίποτε. Ακρίβεια, χαμός.
1: Ώσπου να πληρωθούμε, θα έβγουν.
2: Στα ύψη. Είναι ανίκανη η κυβέρνηση να συγκρατήσει τις τιμές, τον πληθωρισμό. Τέτοια ανίκανη κυβέρνηση δεν βίωσε ποτέ ο ελληνισμός. Να το παρουσιάσετε αυτό.
3: Έχει ξεφύγει η κατάσταση πλέον. Ο κόσμος ζορίζεται πάρα πολύ. Προσπαθούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους και η προσωπική τους ευημερία σε άλλα πράγματα υστερεί πάρα πολύ.
4: Αυτό το συζητούσαμε τώρα και λέγαμε, παραδείγματος χάρη, για να πάμε κάπου ένα διήμερο τουλάχιστον, γιατί δεν έχουν πάει θάλασσα. Αλλά δυστυχώς με την ακρίβεια είναι δύσκολα και να πάρεις και τα παιδιά μαζί σου.
1: Τηλεθέρμαση θες, νερό, ρεύμα, τηλέφωνο, τι να... Είσαι σε αυτά για λούσα, για τίποτα δεν φτάνω, μόνο για φαΐ.
5: Είναι όλα πάρα πολύ ακριβά. Η μισθή είναι χαμηλή, όλα έχουν πάρει, βέβαια αυτό οφείλεται στα καύσιμα και αυτά, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
6: Υπάρχει ακρίβεια. Και είναι και αρκετά μεγάλη.
7: Δεν έχουμε κάτι καλό να πούμε. Ο μισθός δεν φτάνει με τίποτα. Είναι πολύ μικρός.
8: Εντάξει, η κατάσταση έχει ξεφύγει. Όλα είναι πανάκριβα. Το μεροκάμα το σταθερό. Δύσκολα, δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα.
9: Βγαίνει ο μήνας με το μισθό?
8: Όχι, όχι βέβαια. Δυσκολεύεται πάρα πολύ ο κόσμος.
10: Εντάξει, όλα έχουν πάει στα ύψη.
2: Κάνουν κομάντο τα καρτέλ. Τα καρτέλ. Ο Μητσοτάκης αποδεικνύεται
0: καθημερινά
2: ανίκανος να αντιμετωπίσει τα καρτέλ.
11: Ωραία. Τι να σας πω, ρε παιδιά, για την ακρίβεια. Βλέπετε τι γίνεται. Ο κόσμος δεν τα φέρνει βόλτα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αλλά και τι να κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
4: Όλα είναι πανάκριβα. Όλα. Δεν είναι κάτι που θα πεις να πάρεις λίγο τυρί, λίγο κρέας, δεν ξέρω τι. Είναι όλα πανάκριβα.
5: Τι όλα είναι πανάκριβα και ο μισθός δεν φτάνει να βγάλει τον μήνα.
9: Πότε τελειώνει ο μισθός?
5: Κατά τις 20, 10 μέρες μένουν χωρίς.
6: Η κατάσταση έτσι όπως πάει να εξελιχθεί θα μας δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα.
9: Ο μισθός επαρκεί, φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα?
6: Μέχρι τις 15. Και η σύνταξη μέχρι τις 12.
12: Ούτε καν 15 μέρες δεν μας φάνε. Και πάμε στα χειρότερα και η κυβέρνηση αητό αμολάει.
9: Πότε τελειώνουν τα χρήματα?
3: Σε 10 μέρες. Σε 10 μέρες από τη μέρα που πληρώνεσαι, εφόσον πληρώνεις όλα λογαριασμούς, ενίκια, φροντιστήρια κτλ. Και μετά κάνεις οικονομία για να βγει ο μήνας.
6: Τελειώνουν πριν έρθει η επόμενη πληρωμή.
9: Ο μισθός δηλαδή φτάνει και περισσεύει.
6: Αρκετά.
1: Πας και αλλάξει κυβέρνηση τίποτα και γίνει κάτι άλλο?
9: Θεωρείτε ότι αν αλλάξει κυβέρνηση θα υπάρχει αλλαγή?
1: Λέω μήπως, δεν ξέρω.
2: Δεν είμαι μάντης να το πω, αλλά πρέπει αυτή η κυβέρνηση να γκρεμοτσακιστεί. Άπαξ και δε απαντός.
0: Αυτός είναι φοβερός τύπος. Είναι από εκείνα τα ρεπορτάζ τα οποία αποτυπώνουν την πραγματικότητα, έτσι, πέρας πέρα. Εν τω μεταξύ, νωρίτερα σου λέω, τράβηξα ένα βίντεο εδώ από το παράθυρό μας. Η πόλη είναι έρημη, έχουν εξαφανιστεί όλοι, έχουν φύγει όλοι. Δηλαδή, αν βάλει, πες ότι είσαι, ρε παιδί μου, ένας άσχετος. Είσαι κάτοικος στα νησιά Γκαλαμπάγκος, Γκαλάμπαγκος, πώς λέγονται. Ή έρχεσαι από τα νησιά του Πάσχα, από τα Κέιμαν, πώς τα λένε εκείνα που είναι τα παράδεισα φορολογική. Πώς το λέγανε το άλλο του Κασελάκη το νησί, ρε? Πώς το λέγανε που είχε τις offshore. Και έρχεσαι στην Ελλάδα, είσαι ξένος. Αλλά κάτι ελληνικά ή υποτιτλισμένα τα βλέπεις όλα. Βλέπεις αυτό το βίντεο, ας πούμε, το οποίο σας έβαλα προηγουμένως. Είναι από αυτό το γνωστό το site Καρδίτσα Τσάρκα, όπως το λένε. Ένα χιδαίο. Λοιπόν, βλέπεις αυτό το ρεπορτάζ. Δεν έχεις βγει έξω στο ξενοδοχείο και βλέπεις αυτό. Λες αυτό. Ότι η Ελλάδα, ας πούμε, ρώτησαν 15 ανθρώπους και λένε αυτά. Θα πεις δεν υπάρχει περίπτωση, εδώ δεν είναι να βγεις έξω, άμα θα βγω έξω θα με φάνε ζωντανό. Θα βγάλουν μαχαίρια πυρούνια και θα με κομματιάσουν γιατί πεινάνε οι άνθρωποι, πεινάνε. Και λες άντε να ρισκάρω, ρε παιδί, μας βγω έξω και βγαίνεις έξω στους δρόμους. Α, σήμερα τώρα που είναι 20 Αυγούστου, περπατάς εδώ από τα δικαστήρια μέχρι τη Χάνη. Και βλέπεις μια πόλη του 1 εκατομμυρίου να είναι άδεια, να μην υπάρχουν άνθρωποι. Να έχουν εξαφανιστεί, να έχουν πάει στα εξοχικά τους, διακοπές ή οπουδήποτε αλλού. Δεν θα πάθεις ένα πολιτισμικό σοκ? Δεν θα, αν είσαι και καλλιεργημένος και διαβασμένος, δεν θα συμφωνήσεις με τη Μαρία Ευθυμίου, η οποία λέει ότι εμείς οι Έλληνες είμαστε ένας λαός που θέλουμε να δηλώνουμε δυστυχισμένοι, να νιώθουμε δυστυχισμένοι, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε. Όχι ότι είμαστε τίποτε περιούσιος λαός, αλλά ρε παιδιά, έλεος. Οκ, εντάξει.

Να, είχε δίκιο η φίλη μας νωρίτερα. Δεν ήταν τίποτε σπουδαίο. Ένα ψιλοφιλματάκι ήταν ανάμεσα σε δύο αυτοκίνητα. Τέλειωσε. Οπότε ο δρόμος είναι πεντακάθαρος. Όλοι οι δρόμοι είναι πεντακάθαροι. Δεν υπάρχει κόσμος. Έφυγε ο κόσμος για να γλιτώσει από την ακρίβεια. Πάει ο άλλος στη Σκόπελο, πάει στην Κρήτη, πάει στη Ρόδο, πάει στην Κέρκυρα, πάει στο εξωτερικό. Για να γλιτώσει από την ακρίβεια στην Ελλάδα. Είναι μία λύση. Είχα στο γραφείο μου νωρίτερα το φίλο μου το Χάρη, ο οποίος ήταν ένα 15ήμερο, πόσο μου είπε, 12 νύχτες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν συνεχίζω. Πάθηνα, τζάμπα.

Τα μισθά να ανέβουν. Τα υπόλοιπα είναι λόγια του αέρα. Τα μισθά να ανέβουν. Για να ανέβουν τα μισθά όμως πρέπει να ξεκομπλάρουμε λίγο. Να σταματήσουμε. Το έχω πει τώρα, είμαι στη μεριά, δεν θα μας κουράζω. Γιατί πολλοί λένε καλά λες αυτά. Έχεις πρόταση, έχω, πώς δεν έχω. Να πετάξουμε οτιδήποτε είναι κοστοβόρο και άχρηστο και δεν παράγει, απλά καταναλώνει. Τόσο απλά. Να μην μεγαλώσουμε περαιτέρω όλα εκείνα τα οποία δεν είναι παραγωγικά και απλά κοστίζουν στην συντήρησή τους. Και έχουμε αρκετά τέτοια παραδείγματα.

Λοιπόν, είτε σας μαστίζει η ακρίβεια, είτε αδιαφορείτε για αυτήν, είτε δεν σας αγγίζει καθόλου, υπάρχουν όλοι οι λόγοι για να πάτε στα καταστήματα Μαρμαρίδης Model Living. Γιατί? Αφενός μένει τεράστια γκάμα προϊόντων. Αφετέρου για μικρά ή για μεγάλα βαλάντια. Εξυπηρέτηση σε βαθμό υπερθετικό και εκτός έως 50%. Value for money.

Έτσι λοιπόν, από τη μία πλευρά μιλάνε κάποιοι για το οικονομικό θαύμα το οποίο πέτυχε η χώρα. Τι με θα πει και άλλο θα πει. Καλός, κακός, τα μεγεθύνουν, κάνουν πλάτες στο Μητσοτάκη, δεν ξέρω. Λέω, μιλάνε για αυτό. Η κυβέρνηση το παρουσιάζει με το δικό της τρόπο ως πραγματικά ένα οικονομικό θαύμα για τη χώρα μας. Και από την άλλη υπάρχουν αυτά τα trolls, τα οποία παρουσιάζουν μια χώρα η οποία έχει χαρακτηριστικά Αφγανιστάν.

Διογένης Δασκάλου. Ακολουθεί, 5 η ώρα είναι ο Λεοντής. Ακολούθως ο Κωστής ο Μπαρμπαγιάννης με τα Τριγόνια και τα Τριζόνια. Και κάπου αργότερα ο Γιάννης Ορέπης. Λεοντή, θέλω να χορέψω. Δεν έχω πίστα. Αύριο το πρωί στις 8 θα

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492. Ο κόσμος στον Status FM.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4, στο μικρόφωνο Λεοντής Μαχαιράς. Η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της, είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος μιλώντας στο Earth News, αναφορικά και με τις εκτινόμενες τουρκικές προκλήσεις. Χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις νέες τουρκικές ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, τονίζοντας ωστόσο ότι τα συγκεκριμένα πάρκα είναι ανυπόστατα και δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θα αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, υπογράμμισε νωρίτερα στο Open ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ξεκαθαρίζοντας ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός. Η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου τη Δευτέρα αναμένεται να σηματοδοτήσει την αφετηρία για την τελική επεξεργασία του κυβερνητικού πακέτου μέτρων για το 2027 που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Θα προηγηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, ενώ μία εβδομάδα μετά τον Πρωθυπουργό θα βρίσκεται στην πόλη μας ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα 10 μέρες πριν από την έναρξη της συμφωνίας έως το τέλος του έτους. Μέχρι στιγμής οι κωδικοί ανέρχονται περίπου στους 1.100. Συνεχίζεται η αυξητική τάση που καταγράφουν τα νέα περιστατικά της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας, με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Μέσα σε μία εβδομάδα δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα. Μέχρι χθες 13 άνθρωποι ηλικίας άνω των 65 ετών που ασθένησαν από τον ιό κατέληξαν. Άλμα 4% στο Brent που ξεπέρασε τα 93 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο παραλίμνιο Σερών. Στην κατάσβεση επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα, συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ. Στην αθλητική επικαιρότητα, την Μπράν αντιμετωπίζει απόψε στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 9 παρατέταρτο και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Open.
0: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες τα ορεινά θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι αύριο στην Κατερίνη 32 βαθμοί, στον Πολύγυρο 30, στο Κιλκίς και τη Βέρεια 36, στα Γιαννιτσά και στις Σέρες 37 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, ο υδράργυρος θα φτάσει στους 35 βαθμούς και στα Χρεβενά στους 34.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
6: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
7: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
5: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
6: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
11: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
12: Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
13: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
14: Καλησπέρα, παιδιά!
15: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
14: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
15: Ακριβώς όπως εσύ.
16: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
14: ναι,
16: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
17: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
18: Στο οποίο
19: Ένα
20: χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
21: Γαμάς.
22: Το Σαμαρά, γιατί τον παρακολουθούσε να δουν τι ώρα θα πάρει το Λασίξ.

0: Άιντα, γιάλα! Και κλάμα χθες η αριστερά, κλάμα και η περιστέρα, πληγώθηκε το κίνημα, πονάει λαϊστέρα. Έτσι είναι, ένα χρόνο, δεύτερο χρόνο χωρίς το θρόνο, δεν σε πιάσει το κλάμα. Και λύσαξε ο Σαμαράς, λύσαξε, έφαγε τα σπλάχνα, τα τζιέρια δεν έφαγε. Και πολύ έξυπνα TikTok. Άστο ρε μπάρμα. Άστο ρε θείο. Άστο που θα κάτσει και με την νεολαία. Αλήθεια, στην Καριστιανού έμεινε κανένας στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι φιβιό είναι αυτό ρε μάκαρα μου. Δεν σας προλαβαίνουμε. Εντάξει, πήγα στα ΣΥΡΙΖΑ, γυρνούσα. Ένα ντουμάνι, ένα καπνό, ένα αυτό και μπαίνουν στο
1: τσιτάνι. Σάββατο γύρισες.
0: Ναι, μιλάμε ότι. Τι ώρα ήταν, 9 ήταν, δεν θυμάμαι. 9, κάπου εκεί πρέπει να ήταν.
1: Πάνω στο καλό ήρθες.
0: Ναι, πάνω στο ψαχνό έμπισε. Τι, το 112, τι έγινε, παιδιά, να πούμε. Όχονται. Και φτάνουμε στο πρακτορείο, παίρνω το ταξί. Λέω, αδερφέ, πολύ κάπνα, ε. Εντάξει, δεν ξέρω. Ανεμογεννήτριας. Και εσύ λέω, κεφάτι, ψωνίζεις το Βερόπουλο. Αλλά πώς συνούνται οι βλαμμένοι μεταξύ. Που έλεγε και ο Μπέζος. Ένα μυστήριο πράγμα. Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Τον βλέπεις τώρα παλιά, σε έλεγε μία μπαλαφάρα στην πετούση και έλεγες αυτός είναι κουκουέ. Στην πετούση και έλεγες αυτός είναι δεξιός. Στην πετούση και έλεγε κανένα, έλα αδερφέ, έλεγα και αυτά, να μην Πασόκ. Τον ψυχολογού τώρα, στο λέει και λες, τώρα αυτός Βιλόπουλος.
1: Πολύ είναι. Από την ίδια πλευρά.
0: Ναι.
1: Καριστιανού είναι.
0: Νίκη είναι, Καριστιανού είναι. Ζωή είναι.
1: Ισχύει του φάνη.
0: Ναι, δηλαδή πρέπει να προχωρήσει σιγά σιγά.
1: Να ξύσει.
0: Να ξύσει χωρί να ξύσει το κόκαλο. Ναι. Για να πάρει ένα κλακ, ένα κλικ, ένα κάτι. Και να. Ωπα, έχω. Α, μέχρι να το πει αυτό, φτάσει στον προορισμό και λε. Α, εμένα βλαμμένο ακόμα. δεν πειράζει. Άιντε. Και φυσικά η Μαρία των Σπιτιών.
1: Με τρέπεσαι λίγο.
0: Εγώ γιατί, εγώ το έκανα. Άμα ντρέπονται και αυτοί που δεν το κάνουν, μετά που θα πάμε, τι θα γίνει.
1: Να σε πω, δηλαδή.
0: Η Μαρία λοιπόν των σπιτιών, κατά των μπλουζακίων, βγήκε και είπε ότι δεν της αρέσει καθόλου. Καθόλου, και το κατακρίνει αυτό το πράγμα που οι δημοκράτες, οι νεοδημοκράτες, τι είναι αυτό τέλος πάντων, βάλανε μπλουζάκια από αυτά που γράφανε πάνω, δεν σας φοβόμαστε.
1: Είναι δεσμοδός, ας πούμε, τι.
0: Δεν είναι ωραίο πράγμα τώρα αυτό, λέει. Τι είναι αυτό, λέει, με τα μπλουζάκια. Κατάπτυστο. Άλλο να γράφει το μπλουζάκι δεν έχω οξυγόνο, ναι. Και άλλο δεν σας. Δηλαδή βλέπεις ότι δεν. Ας πούμε τα δικά μας ήταν κοτόν. Αυτόν μυρίζαν ακριλικό. Αυτές είναι ιδεολογικές διαφορές.
1: Ναι, το ακριλικό είναι πιο φθηνό.
0: Είναι πιο φτηνό. Είναι δυνατόν μια δημοκρατία να φοράει φτηνά μπλουζάκι?
1: Αυτή, ήθελα να καταλήξω.
0: Και να αρπάνει μασχάλης καλοκαιριάτικη. Σε παρακαλώ τώρα. Κατά τα άλλα, παιδιά, είπαμε, λύσαξε ο Σαμαράς και ο Καραμαλής το σκέφτεται. Τον βλέπω τελευταία του σχέση. Λέει, πλάκα θα έχει να κάνει ουγγαβός κόμμα και να μην κάνω εγώ.
1: Μπα!
0: Μπαμπάκια! Τα λέει, ξέρεις γιατί? Για να εκβιάσει τον Κυριακό, να πάει και να πει, άντε εντάξει, έλα να τα βρούμε.
1: Δεν είναι εποχή τώρα για να κάνει.
0: Χρειάζεται
1: να
0: παιδιά μεγαλώνουμε.
1: Άλλο λέω, δεν είναι εποχή τώρα ο Κώστας να κάνει κόμμα.
0: Εποχή δεν είναι, βρε, επίτηδες το κάνει για να έρθει πιο κοντά στον Κυριάκο για να ξανατακτοποιηθεί, γιατί είναι βαρύ το όνομα, βαρύ σαν ιστορία και δεν γίνεται ένας Καραμαλής να λείπει από τα ψηφοδέλτια της Νέας
1: Δημοκρατίας.
0: Παπάντζα, ρε! Δεν είπε ο άλλος δεν κατεβαίνουν στις εκλογές. Θα Καραμαλή το ψηφοδέλτιο, δεν θα έχει. Δεν πρέπει να έχει ένα Καραμαλή μέσα.
1: Εσύ ξέρεις καλύτερα.
0: Εγώ ξέρω γιατί πάω στα σέρες.
1: Μπράβο. Οπότε τι σημαίνει αυτό. Καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Με τόσες ταβέρνες, με, ναι, ψαράκια, με καλαμάρακια. Πού μυαλό για ακόμα.
0: Τι λες, μωρέ. Δεν ξέρεις πώς μαζεύουν οι ψήφοι στα σέρας. Απ' την παρουσία στην ταβέρνα. Εδώ ο Κυριάκος αναγκάστηκε μέχρι τάβλη πλακωτό να πήξε και βαρελάκια να πούμε. Τώρα πλάκα μην κάνει. Ο άλλος που το έχει σουρταφέρτα να πούμε το θέμα. Ο άλλος το έχει τσεπάτο αυτό. Ταβέρνα, βεβαίως. Πότε, όχι, πείτε ώρα να ξέρω να φάω λιγότερο στην προηγούμενη.
1: Για να μπορεί να πάει σε 10 ταβέρνες και να φάει το ίδιο.
0: Ναι, να τιμήσουν και εσάς. Και ξέρεις ότι εκεί...
1: Τρώνε, δεν παίζουν.
0: Δεν είναι που τρώνε. Και πάντως στο τέλος είναι αυτό που κάνουν όλοι. Αυτά μάστα για το σκυλάκι. Ποιο σκυλάκι είναι κουπρόσκυλο.
1: Θα πας πείτε, θα τσαλακώσεις.
0: Που μέχρι να φτάσεις στο σπίτι τα έχεις φάει από το κεσεδάκι μέσα. Τώρα βέβαια σου λέω, δεν ξέρω τι γίνεται. Άντε ξανά ξυλόλια, συνωμοσίες, συμβόλια, ανεμογεννήτριες. Παλιά εγώ ήξερα, το πρόλαβες και εσύ, δεν μπορεί. Ότι μας έκαιγαν οι Τούρκοι, δεν μας έκαιγαν. Κάτι
1: καλό. Ναι.
0: Οι Τούρκοι δεν μας έκαιγαν. Από πότε
1: οι, οι Τούρκοι πράκτορες.
0: Οι Τούρκοι πράκτορες. Αυτοί που παρακολουθούσαν και τον Καραμαλή. Όχι, οι Ρώσοι τον παρακολουθούσαν. Ναι, να τον φάνε. Οι Τούρκοι ήταν αυτοί που ερχόταν και βάζαν τις φωτιές. Εκτός κι αν οι ανεμογεννήτριες είναι τουρκικών συμφερόντων. Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Δεν είναι. Δεν μπορεί κάτι συμβαίνει. Ποιοι τους πήραν τη δουλειά.
1: Μα ο υπουργός είπε σήμερα.
0: Ο υπουργός είπε, αλλά ποιος το ακούει τον υπουργό.
1: Α,
0: ο υπουργός είναι Νέα Δημοκρατία. Είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι.
0: Για πες τι είπε.
1: Είπε ότι με το νέο χωροταξικό που είναι στη διαβούλευση, ούτως ή άλλως στις πόλεις Αθήνα Θεσσαλονίκη δεν θα μπουν ανεμογεννήτριες.
0: Αυτά μας τα λένε για να μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια, Άρη. Εγώ δεν είμαι κανένας χτισινός. Για μην κρυμίσει εμένα όλε τι συνωμοσίε που έκανα Σαββατοκύριακο ολόκληρο. Να ρωτήσαμε τα κάνει χαρτινό πύργο να πούμε. Άντε από εκεί. Και τα ίδια δεν μας λέγανε και για τα τρένα και για τα βαγόνια και για τα ξυλόλια και για τα. Αυτά δεν μας λέγανε.
1: Ότι δεν είχε ξυλόλιο.
0: Ότι δεν είχε.
1: Αλλά είχε.
0: Αποδείχθηκε ότι δεν είχε.
1: Αποδείχθηκε, αλλά δεν αποδείχθηκε.
0: Εδώ είναι η παγίδα. Εδώ είναι η παγίδα για τον πονηρεμένο τον άνθρωπο.
1: Για να τα αποδείξουν αυτοί και έχουν ένα σχέδιο ύποπτο.
0: Όχι ύποπτο, πασιφανέστατο.
1: Ναι.
0: Ύποπτο είναι για αυτούς που είναι καχύποπτοι. Αλλά το ύποπτο το σχέδιο που είναι μπροστά στα μάτια σου είναι ηλίου φαϊνότερο.
1: Έτσι.
0: Καλά τώρα, τι.
1: Ποιο θέλει για όλα αυτά, για το ξυλόλιο και για αυτά.
0: Ο Μητσοτάκης.
1: Όχι, ο Βενιέσκι μου αρέσει. Αυτοί το ξετύλιξαν το.
0: Να σου πω κάτι. Επέμεναν πάρα πολύ με όλου αυτού εδώ πέρα του μάγου που βγάζανε να πούμε τρει την ώρα. Και όντω είναι άνθρωποι του τραπ.
1: Ναι, α, μπράβο.
0: Όχι του Μητσοτάκη. Ο Δημήτρη και η Βυργενία είναι άνθρωποι του Πορτοκαλένιου. Γιατί ανά πάσα στιγμή γίνεται μια στραβή, α πούμε, στο ωραίο καστρο, έτσι, που δεν κινδύνευσε ο άνθρωπο με το σπίτι και νόμιζε ότι. Α, καλά. Και κινδύνευσε πιο πολύ στην Καλλικράτεια που είναι. Δηλαδή, δεν ξέρει από πού θα σου έρθει. Αλλά πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ, του λε. Κανόνισε λίγο, έχω αφήσει τα μάξι. Πάρε ένα τηλέφωνο τη δημοτική αστυνομία. Πώ πήρε για το μπέναλτι, για την κόκκινη κάρτα. Για την κόκκινη κάρτα.
1: Πάρε τον Ιφαντίνο.
0: Ναι, πάρε ένα. Να κανονίσουμε. Δουλεύουν όλοι για ξένα συμφέροντα, παιδιά. Κακά τα ψέματα. Έχει και εμείς με τη σειρά μας τι να κάνουμε. Ό,τι μπορούμε, κάνουμε κι εμείς. Και τα συμφέροντα γενικώς. Φυσικά το καλύτερο από όλα, το πιο ενθαρρυντικό δηλαδή μέσα στο τρίμηρο, ήταν ότι γύρισε ο Τάκης από τα Βρυλίσια. Δηλαδή πραγματικά την ανακούφιση που πήρα όταν το είδα αυτό το πράγμα, λέω η αριστερά έχει μέλλον. Ένα αυτό και το άλλο η εκδρομή που οργάνωσε η ΚΝΕ που,
1: στα βήματα
0: στα βήματα των μεγάλων επαναστατών.
2: Πέρα από τη συσπήρωση των ανθρώπων που είμαστε αυτή τη στιγμή στο κόμμα, έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
3: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι.
3: Ποιος επιστροφής.
2: Άνθρωποι οι οποίοι είναι απογοητευμένοι.
3: Ποιος. Γύρισε κάποιος.
2: Ναι.
3: Ποιος.
2: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
3: Γύρισε ο Τάκης.
2: Ναι.
3: Αλήθεια.
2: Ναι. Η Δήμητρα από το Μαρούσι γύρισε. Η Γεωργία από τον Παγκράτη.
3: Εντάξει.
2: Όλοι διαλύεται ένα κόμμα. Όσοι έχουν προεξοφλήσει το τέλος του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν πολύ μεγάλο λάθος.
4: Θέλετε λίγο να κλείσετε τις κάμερες.
5: Όταν η ελευθερία μας, η κατακτημένη και να το πω από την αρχή, να το διακόψουμε.
0: Τι να διακόψετε το ζωντανό.
6: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Τι συμβαίνει και άλλους από εκεί.
6: Μεταδόσεις.
5: Και κατοχυρωμένη η ελευθερία μας συνεπάγεται ακόμη περισσότερο.
0: Δεν έχει καμιά σημασία. Είσαι ο Ζαχαριάδης, είσαι ο Τασούλας, είσαι ο Φασούλας. Δεν έχει καμιά σημασία. Άμα την πετάξει στην πρασινάδα, τη μαζεύει ο μικρός Διογενώνης. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Την επεξεργάζεται ο Άρης με λίγη σως παραπάνω και να η επικαιρότητα ορίστε κάτσε φάτο. Αλλά δεν μπορεί ένας πολιτικός άντρας του μεγέθους του κυρίου Ζαχαριάδη να περάσει έτσι ντούκου. Ας τον θυμηθούμε γενικότερα για την καθάρια στάση του, την αγωνιστική.

0: Όμως, η αντιπαράθεση της δεξιάς με την αριστερά, αλλά και οι επιμέρους συνενέσεις τους, είναι αυτές οι οποίες έφτιαξαν το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, για το οποίο είμαστε υπερήφανοι ως πολίτες της Ευρώπης, αλλά και ως ευρωπαϊκά κόμματα. Φέτος, όπως λέει και το σύνθημά σας, συμπληρώνονται τα 50 χρόνια της Τρίτης Ελληνικής Δημοκρατίας. Ευκαιρία για αναστοχασμό αυτών των 50 ετών, αλλά κυρίως δυνατότητα διαλόγου για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Και ανδιαφυσβήτητα, η Νέα Δημοκρατία, ως ο κορμός της συντηρητικής παράταξης στη χώρα, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της χώρας και προφανώς έχει καθοριστικό ρόλο να παίξει στη διαμόρφωση της χώρας.
1: Δεν μας νοιάζουν εμάς αυτά. Καμιά καλύδα μας γνωρίσει.
2: Πώς σου ήτανε?
3: Κάπως καλύτερα.
4: Νομίζω πολύ καλύτερα. Αλλά παιδιά, τι να σας κάνω, είστε ξεθοριασμένοι, είστε εξατμισμένοι, είστε αόρατοι ως αριστεροί. Η καρδιά της αριστεράς χτυπάει στο γράμμο, στο Βίτσι, στην Αναπούρνα, γιατί όχι, και στα νησιά μας, στη Μακρόνησο, στη Λέρο.
5: Τη Γιάρο.
4: Αυτά είναι μέρη για διακοπές. Είδες που πήγαν οι Κρήτες και σκαρφάλουσαν με αγωνιστικά τραγούδια, με συνθήματα, ούτε σε νησιά! Ούτε σε φυλακές. Ποτέ τους δεν λυγίσανε οι κομμουνιστές. Ανατρίχεσαι, ήρθα δηλαδή και μπιμπίκεσαι, ρε παιδί μου. Και τους βλέπεις περπατάνε αργά σαν κόκκινα ζόμπι, να πούμε, και με γίνουν το ξυλαράκι στον ώμο. Και γίνουν το φυλαράκι, μήπως έχεις ένα ευρώ να πάρω έναν οδηγητή, να πούμε. Αυτά τα συνθήματα δηλαδή είναι ντάγκλα. Είναι αυτό που λέμε, η θρησκεία είναι το όπιο του λαού. Θα ρίξει και το κόμμα, δεν είναι. Ζαχαριάδη, πες και εσύ, να μην σε κόβω, γιατί είστε λίγο στο πιο intellectual του κομμουνισμού, οπότε θα σας ακούσω.
0: Αγαπητοί φίλοι, το τι μας χωρίζει, το ξέρουμε όλοι καλά.
6: Αετία, Μυγδαλωτά, Σουρές, Βασιλόπιτα, Ζεμακριστή, Πολίτικη, Πόντους, Μήνης, Φιλένια, Γαλοπούλα, Γεμιστή, Γιαπράκια, Γυριστηλίχτια.
0: Το βλέπουμε άλλωστε και το ακούμε κάθε μέρα στη δημόσια αντιπαράθεσή μας. Οικονομική πολιτική, εκπαιδευτικό σύστημα, υγεία, παραγωγικό μοντέλο της χώρας, εξωτερική πολιτική, ασφάλεια, είναι μόνο κάποια από αυτά. Στην καθημερινή μας σύγκρουση όμως, πολλές φορές ξεχνάμε ότι προερχόμαστε από την ίδια επαναστατική μήτρα. Μήτρα. Ότι προερχόμαστε από την ίδια επαναστατική μήτρα, αυτή της Γαλλικής Επανάστασης. Μήτρα, αυτή της Γαλλικής Επανάστασης.
7: Σε αμή, σε καμαράδε, ονούν την παρτί κομμουνίστε γκρές.
0: Αυτή της Γαλλικής Επανάστασης.
8: Ζεβέντι, αβού.
9: Άνοιξε μωρί, έφερα το Γάλλο.
8: Ένωσο.
4: Τον Γάλλο όταν λέει δεν εννοεί τον Κούρκο. Όχι, αυτό μου κάνει. Εννοεί τον κανονικό. Τον Ντεγκόλ, τον Μιτεράν, αυτό τον. Τον Ισπαχάν. Όχι, αυτό είναι Ισπανό. Καταλαβαίνεις ότι όταν ο Κουτσούμπας σπικάρει τέτοιο γαλλικό, πού να πάτε ρε ανάπηροι να κάνετε τους κομμουνιστές και τους διεθνιστές σε όλο τον κόσμο. Εδώ βρε αγγλικά από το στρατηγάκι δεν τελειώσατε να μου. Θέλετε να ασχοληθείτε και με την Γαλλική Επανάσταση, κεφτέδες. Κεφτέδες. Ζουμερί, αλλά κεφτέδες. Ζαχαριάδη, μίλα πραγόρι μου, δηλαδή πραγματικά ξαλάφρους απόφυγες από εκείνο το. Το τίποτα βέβαια, γιατί δεν έμεινε και κανένας. Λέει έφυγε και ο Κούκος από το ΣΥΡΙΖΑ.
10: Επί των ημερών μας, κύριε Μαρκόπουλε, δεν παρακολουθήθηκε κανένας. Κανένας.

0: data.
1: Δεν παρακολουθήθηκε κανένας. Κανένας.
2: Μπράβο, μπράβο.
3: Τα ακούς, Νίκο? Όχι, για να μην λες ότι παρακολουθούσαν μόνο εσένα. Κανέναν, βρε, δεν παρακολουθούσαν. Ειδικά οι επί των ημερών της για πρωτοδεύτερης φοράς αριστεράς. Μετά αρχίσαν, καλά, εντάξει, μετά γίναν τα γνωστά, αυτά τα φακελώματα, ξύλο στο ΕΑΤΕΣΑ, στις πατούσες, φάλαγγα κτλ. Κτλ. Και δεν έχουμε τελειωμό. Επίσης, μεγάλη φτώχεια διακρίνω, παιδιά, είναι αλήθεια αυτό. Το τι κομβόι έγινε για την έξοδο για το τριήμερο ήταν η έξοδος των πτωχών. Δηλαδή κάτσαμε εδώ πέρα 2-3 πλούσιοι. Να, εγώ ο Άρης, ας πω, εγώ πήγα λίγο πιο παραλιακά, ήμουν στον κάμπο των Σερών, μια δροσιά. Α, ένα πράγμα δηλαδή, να χαίρεσαι να κάνεις απλωτές και βουτιές στα καλαμπόκια. Αλλά είπαμε, παιδιά, τώρα ο Ζαχαριάδης τελικά πού πήγε, ρε, συμπερδεύτηκα, στο Πασόκ πήγε, πού πήγε? Λες να τον πήρε στη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος να κάνει την έκπληξη, να τη σπάσει το Σαμαρά?
1: Όταν η μισή κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη είναι από το κολέγιο, κάτι λέει αυτό.
4: Ναι.
1: Και όταν η μισή κυβέρνηση του Τσίπρα είναι από το δημόσιο σχολείο στο Μαρούσι στη Νέα Ιωνία, στη Φιλαδέλφεια, και αυτό κάτι λέει. Η κυβέρνηση του Τσίπρα είναι από το δημόσιο σχολείο.
5: Σκληρή εικόνα που αντιμετωπίζει καθημερινά η Μυτιλίνη, η Λέσβος και τα άλλα νησιά της Ελλάδας.
3: Αυτό κάνει το δημόσιο.
6: Για να μην λέμε τώρα λόγια του αέρα. Έτσι. Λοιπόν.
1: Κάτι λέει αυτό.
5: Σημαντική στροφή 360 μοιρών.
1: Η κυβέρνηση του Τσίπρα είναι από το δημόσιο σχολείο. Κάτι λέει αυτό.
6: Μουρμού τώρα.
1: Κάτι λέει αυτό.
7: Χρησιμοποίησαμε κόκκος.
1: Κάτι λέει αυτό.
8: Ήρθε ο φθινόπωρος.
1: Κάτι λέει αυτό.
6: Κάνει copy-paste τις ανακοινώσεις της ΠΟΕΔΗ.
1: Κάτι λέει αυτό.
7: Αλγοριθμοποίηση.
1: Κάτι λέει αυτό.
6: Επειδή δεν μας κατάτε και δεν μας κατά και άλλοι. Γι' αυτό σου έχει πιάσει.
1: Η κυβέρνηση του Τσίπρα είναι από το δημόσιο σχολείο. Κάτι λέει αυτό.
3: Λοιπόν, παιδιά, μη στεναχωριέστε. Η επόμενη κυβέρνηση θα απαιτήσω να απαρτίζεται από ΕΠΑΛ. Να είμαστε ακόμη πιο λαϊκοί, να ξέρουμε να έχουμε μια προσβασιμότητα, να καταλαβαίνουμε και αυτοί τι μας λένε και εμείς που τι ακούμε. Ο Ζαχαριάδης, δηλαδή, να μην πεις λίγο αν ξέρεις. Αν ξέρεις. Γιατί λέγει για τον Χατζηδάκη, άλλος εργατικός. Ούτε ένα ένσημο. Ο Ζαχαριάδης πού έχει δουλέψει?
9: Μετακλητός στο Καραμέρο το γραφείο.
3: Άρχισε να βρεις πάλι. Να λες τέτοιες πρόσφυγες λέξεις, να λες μετακλητός, να λες. Πού έχει δουλέψει, λέω?
9: Μετακλητός στο Καραμέρο το γραφείο. Μετακλητός είναι αυτό? Τι δύσκολη δουλειά είναι?
3: Καταρχήν, τι είναι μετακλητός? Σε πήραν από κάπου που κάθουσαν
9: και σε πάρει κάπου άλλο να
3: κάθισε σε έναν υπόμενο. Αυτό είναι το μετακλητός.
9: Ναι.
3: Εντάξει, κομμάτια γίνεται το παιδί, κρίμα είναι. Πες μας κι εσύ όμως, στη ζωή σου πόσο.
9: Και στην είσοδο μοιράζουν και φανελάκια.
3: Φανελάκια
9: από τον Ιδρώτα.
3: Τι γράφουνε?
9: Ε?
3: Μητσοτάκι.
9: Όχι, όχι. Κάτι κουρασμένα παλικάρια.
3: Κάτι κουρασμένα, ναι. Ή να γράφουν εγώ είμαι από αυτούς που πέρασαν από τα βαρέα στα Ανθιγεινά. Αυτά είναι μπλουζάκια. Ρε σε όριξ να έχετε να πω. Έχω έναν καλό μακουτζί που κάνει μακό. 8 ευρώ, πολύ ωραία.
1: Πρώτον, ο Τσίπρας αποδεικνύει στην πιο δύσκολη στιγμή για το χώρο μας τα τελευταία χρόνια ότι είναι τεράστιος πολιτικός, ότι είναι γίγαντας. Ότι είναι πολιτικός που έχει μέταλλο.

0: Πρώτον, ο Τσίπρας αποδεικνύει στην πιο δύσκολη στιγμή για το χώρο μας τα τελευταία χρόνια ότι είναι τεράστιος πολιτικός, ότι είναι γίγαντας, ότι είναι πολιτικός που έχει μέταλλο.
1: Ας είναι ελαφρύ το χώμα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλώς του.
2: Ωραία δουλειά κάνεις μας τώρα.
3: Το εύχαντρο θέλει χέρι και υπομονή.
4: Για το τραγούδι που επέλεξε ο Διγίνης.
3: Παλιά ήταν για προσευχή.
1: Θέλει λίγη υπομονή.
3: Αργότερα για παρηγοριά.
2: Είναι για να ξεχνάς δηλαδή.
4: Ο πρόλογος είναι όλα αυτά.
3: Ή για να θυμάσαι τα πάντα.
4: Ρεμπέτικο.
3: Έτσι λέγεται. Θηλυκό ιδιαίτερα. Και πολύ διαφορετικό από όλα τα άλλα. Από αυτά τα θηλυκά που περνάνε αλλά δεν φεύγουν ποτέ.
1: Κάθε 5 Γιούλη κλαίω.
2: Δική σου είναι.
3: Αυτή δεν ανήκε πουθενά. Δεν ήταν για κανέναν. Ήταν για φωτιές και για λάθη. Και όπου πατούσε, άφηνε πίσω.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός καφές Μπράβο, κλασικός 95 γραμμάρια, μόνο 1,79. Τυρί μοτσαρέλα το κιλό, τώρα μόνο 5,95. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί, μόνο 3,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
4: Το κλιματιστικό που καταλαβαίνει πότε ζεσταίνεστε ή πότε κρυώνετε είναι το Midea. Γιατί το κλιματιστικό Midea είναι εξοπλισμένο με το AI EcoMaster, τον ισχυρό αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης που έχει την ικανότητα να προβλέψει τις μεταβολές της εξωτερικής θερμοκρασίας ώστε να προσαρμόσει τη λειτουργία του κλιματιστικού πετυχαίνοντας τις υψηλότερες αποδόσεις και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τα νέα έξυπνα κλιματιστικά Midea και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές. Ηλεκτρικές συσκευές.
5: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
7: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα. Για εξεζητημένο grooming.
6: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική. Όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming. Της Farcom Professional.
7: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
8: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.

0: Όδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Η αξία σου είναι ίση με την αξία της γυναίκας που στέκεται δίπλα σου. Φυσικά, στον Στάτους.
3: Τάκης,

0: Μ' αρέσουν όλα αυτά που γίνονται και φυσικά δεν ξέρω από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Απορώ γιατί λένε ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις. Τι ειδήσεις θέλετε, δε, τι τύπου ειδήσεις θέλετε. Εδώ βλέπω εδώ την Κάρη, έχει ένα χαμόγελο, σαν φρεσκοπαντρεμένη. Δηλαδή το χαροκαμίνι έχει φύγει εντελώς, έχει εξαφανιστεί. Και σαμπορτάει, πέφτει, κάνει ράτσι, σηκώνεται, χαμπάρ, κάνει, δεν παίρνει. Αν αυτό δεν είναι είδηση, τι είναι είδηση δηλαδή.
1: Δεν σε καταλαβαίνω. Όχι, γιατί κλεβάζεις.
0: Δεν χλεβάζω.
1: Χλεβάζεις.
0: Απορία έχω.
1: Χλεβάζεις.
0: Έχω απορίες.
1: Θαυμάζεις.
0: Ζηλεύω.
1: Ζηλόφωνη, το ξέρω.
0: Καλά, γεννημένος. Καλά τώρα. Επίσης, ξέρεις τι ζηλεύω. Ε?
1: Τι.
0: Αυτούς που βρίσκουν με τη μία πιπεράκια μπακάλι κάτσαλο γιατί έχουν εξαφανιστεί, μιλάμε. Τα έχετε κάνει ανάρπαχτα. Όχι ανάρπαστα.
1: Περίμενε λίγο.
0: Τώρα με θυμίζεις τον Στέφανο Διαμαντόπουλο που έφτιαχνε ηχητικά εμπέ, λέει ανοίγω την εφημερίδα και τσαλάκουν ένα χαρτί. Περνάει μια κατά.
1: Μου δίμησες τώρα.
0: Τα παραμύθια. Κάτι Χριστούγεννα τα παραμύθια. Εκείνη η φάμπρικα με τα παραμύθια. Πολλά χαιρετίσματα και πολλά φιλιά στον Στέφανο εννοείται. Και φυσικά πιπεράκια μπακάλι κάτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μασούν τη Σκλαβενίτη και Βασιλόπουλο και είπαμε αν δεν τα βρίσκεις, βάζεις τις φωνές στο τμήμα Μαναβικής. Έχω μπροστά μου και τα πρωτοσέλιδα. Συγγνώμη, ξεχάστε. Έναν κάπα. Πώς σφινάθηκε και εμείς, δεν ξέρω. Από την καθημερινή, από εκεί μου ήρθε. Είμαι γρήγορος. Είμαι αυτιστικός στο διάβασμα. Αλλά σφινώνονται κάτι σύμφωνα σε λάθος θέσεις. Καθημερινή έχει μηχανισμός, λέει, κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών. Άμα σε πω στη μισοτυχία μου, είναι κάτι άσχημο, α πούμε, αυτή τη στιγμή, γιατί με αυτή τη ζεστάρα δεν πάω και πουθενά εκτός. Τι είναι Σκύρος. Τι είναι, θα πάμε δηλαδή και τέσσερις μέρες στη Σκύρο και σιγά το πράγμα.
1: Και ο τύπος θα πάει Σκύρο.
0: Βρήκες ποιος θα πάει στη Σκύρο.
1: Όχι. Αυτό εδώ βρήκα. Πάει ο Γαβρίλο, δικός μας εδώ.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Να θα πάει μετά από σένα. Ακριβώς.
0: Φοβάται να πάει με μένα. Σε λέει, αν πάει αυτός, θα τελειώσουν όλα τα κρατικά από τις ταβέρνες. Πάνε μετά που θα έχουν ανατροφοδότηση. Τι, με αυτόν τα βάζεις, με αυτόν. Να είμαι υποχρεωμένος να τρώω αστακό. Τα νέα έχουν. Αστακό. Ρε εσύ, εντάξει, είπαμε, χιουμοριστική είναι η εκπομπή. Εκείνη τώρα. Τα νέα έχουν εδώ τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος και πάλι λίγα, δηλαδή με αυτά που γίνονται. Τι να πω, ρε παιδιά, αυτό είναι, δεν αντιμετωπίζεται. Η απογευματινή η δουλειά, λέει, σε 43.000 άνω των 55 ετών. Παιδιά, με αυτά που άκουγα χθες από του Σκυλακάκη για το μέλλον. Και όχι μόνο από του Σκυλακάκη, από όλες αυτές τις έρευνες που παρακολουθώ με την εργασία. Ποιοι θα μείνουν χωρίς δουλειά με το AI, λέει, στο μέλλον, λέει, θα είμαστε, λέει, πάμπλουτοι και θα ζούμε, λέει, περισσότερα χρόνια. Αλλά απ' την άλλη, λέει, δεν θα έχουμε δουλειές. Πώς γίνεται, ποιος θα μας συντηρεί μας, να μας κάνουν τι.
2: Και αν δεν σας αρέσει η δουλειά σας, παραιτηθείτε, γιατί είναι κλέφτες και σας εκμεταλλεύονται. Και λάτε φιλοπάπου να βάλουμε ένα ρανίδι στη σούβλα να το φάμε μέσα στον ήλιο. Παραιτηθείτε, αν δεν σας αρέσει η δουλειά σας, παραιτηθείτε, γιατί είναι κλέφτες και σας εκμεταλλεύονται. Και λάτε φιλοπάπου να βάλουμε ένα ρανίδι στη σούβλα να το φάμε μέσα.
1: Α, ωραίος.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίος.
1: Ωραίος.
0: Είναι φίλος μου. Καταρχήν, λέει, εγώ, λέει, τι έχω, σαν τα κρύα τα νερά, 30 χρονών είμαι.
1: Ναι.
0: Και είναι καμιά 60. Ναι, λέω, πώς νιώθει ο άνθρωπος, αλίμονο.
1: Αλλά πρέπει να πάμε και στο χωριό, ας πούμε.
0: Στο χωριό είναι το καλύτερο. Το καλύτερο.
3: Στο χωριό είναι πολύ καλά μαζί σας. Τάξη όλα. Η εξπάρκινγκ για το αυτοκίνητο. Βαντς κήπο. Δεν συνοχλάει κανένας. Δεν έχει κορναρίσματα. Δεν σκούζει τα κούτσικα από τον απάντων όροφο.
1: Τα κούτσικα.
3: Ό,τι θες κάνεις στο σπίτι.
0: Δεν σκούζει.
1: Ναι.
3: Αρπατάς ξεβράγοντας στην αυλή. Τα πάντα. Το χωριό είναι πολύ καλό. Βαράει καμπάνα. Σε παίρνει τηλέφωνο, ποιος πέθανε. Δεν ξέρω, λες. Τι δεν ξέρεις, μιλάς. Μου κάνει και παρατηρήσεις. Δεν μένεις στο κέντρο το χωριό. Μένω. Και δεν ξέρεις ποιος πέθανε. Τι είμαι εγώ, παπάς. Ή καντελανάφτς. Τέλος πάντων. Περνάει το ασθενοφόρο. Παίρνει τηλέφωνο. Πού έστρεψε. Ποιο, λέω. Το ασθενοφόρο, μιλάς. Ξέρω εγώ που έστρεψε. Σ' αφήνει το κινητό. Όλη μέρα στο κινητό. Γκαβάθηκες. Όχι, θα κοιτάω που πάει το στενοφόρο. Τέλος πάντων. Μένα όμως.
1: Τέλος πάντων. Πολύ ωραίο.
3: Πολύ μου αρέσει.
0: Ωραίο είναι.
3: Έχει οξυγόνο.
0: Ναι.
3: Δεν έχει καυσαέρα.
0: Έτσι.
3: Είναι πολύ καλό. Στο χωριό θες να φτιάσει σπίτι καινούριο και πρέπει να ρωτήσει όλο το χωριό.
0: Εννοείται.
3: Απ' περάσει σπίτι όπως περνάει παπά στα φώτα. Τι χρώμα να το βάψω. Πού να το φτιάσω. Πού να βάλω τον καναπέ? Μιλάμε για περίεργα πράγματα, παιδί μου. Πέρσε απόφαση να πάρεις αμάξι. Πας στο καφενείο και χωράμε πήρες. Άσπρο, λέει. Τι άσπρο. Τι είσαι γιατρός είσαι. Μαύρο. Έρθε άλλος, λέει, μπλε. Έρθε άλλος, λέει, πράσινο. Πρέπει να ρωτήσω όλο το χωριό τι χωράμε αμάξι να πάρεις. Ένα περίεργο πράγμα. Και τι καύσιμο αν επιτρέπει τι πήρες. Βιτζίνα. Βιτζίνα θα μπεις από μέσα. Θα δουλεύσει για να πληρώνει τις βιτζίνες. Άμα μην έπαιρνε το πετρελαίο. Πετρέλαιο έπρεπε να πάρεις. Το πετρέλαιο είναι το καλύτερο από όλα. Ούτε καίει. Και τα σέρβις είναι πολύ φτηνά. Το μικρότερο σέρβις 500 ευρώ. Στο χωριό είναι πολύ καλά.
0: Το καταλάβαμε. Λίγο βαριές είναι το θέμα. Άρα δεν, εντάξει, αυτό άσκουσου.
1: Λοιπόν, θες να συνεχίσεις?
0: Όχι, τι θες?
1: Ή να πάμε ακροατές.
0: Και ακροατές πάμε και συνεχίζουμε. Και σέρτε μύρι, μπουρδι, μπουρδι, όλα μαζί.
1: Να πάρω θέση.
0: Για πάρε θέση, εγώ πήρα άρση.
1: Λοιπόν, στον Αργύρη.
0: Γεια σου, Αργύρη.
1: Στον Αποστόλη.
0: Στον Αποστόλη, οπωσδήποτε, εννοείται.
1: Στον Θανάση.
0: Θανάση, γεια σου.
1: Στο Στέλιο.
0: Στέλιο, τι, δεν τρώει κανένα, δεν στέλνει μια συνταγή, ένα φαΐ, τίποτα.
1: Όχι, λέει, καλησπέρα σας, ομορφόπεδα.
0: Καλά τώρα.
1: Κάνε μετάφραση, Άγιο Πνεύμα, το Βίσνικο. Βίσνικο, Βίσνικο.
0: Ναι, το Βίσνικο, Βίσνικο. Σβήνεις με μπαλσάμικο στο τέλος. Είναι Βίσνικο. Δεν είναι ούτε ου, ούτε ή, ούτε. Είναι Βίσνικο. Έχει ιδιαίτερο. Πώς είναι τα γαλλικά?
1: Είναι, τι σημαίνει?
0: Το ρο δεν είναι γ, έτσι.
1: Τι σημαίνει?
0: Του Βιζνίκο. Άγιο Πνεύμα, τι σημαίνει?
1: Α, εντάξει, συγγνώμη.
0: Καλά έχεις, τι, αυτά είναι ηλίου φαϊνότερα.
1: Λοιπόν, λοιπόν, στο Διογέννη καλησπέρα από την Ελένη.
0: Έτσι που έκανες, νόμιζα έχουμε πάλι διαγωνισμό για προσκλήσεις. Σε έμεινε από χθες που έβλεπες τα νούμερα.
1: Ο Λεωνίδας έστειλε.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Τέταρτο.
0: Ευχαριστούμε, Λεωνίδα, μας χόρτασες.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μπάμπης.
0: Μπάμπης. Φίλε μου, Μπάμπη, πόσο σε επιθύμησα. Έχουμε πολύ καιρό να πάμε σε ταβέρνα και δεν με κάθεται καθόλου καλά, αλλά τι να κάνω. Θα σε πάρω μόλις αδειάσω. Μην νομίζεις ότι το αφήνω.
1: Αυτό λέει, λέγανε στην αδερφή μου που πήγαινα να πάρω το αφεντικό μου όταν ερχόταν από την Αθήνα. Λέγανε, βλέπει ένα ρε Μπάμπη, και πού να μας δώσει αύξηση. Σου λέει, καλοτρώνει πάλι.
0: Λοιπόν, είπαμε, δεν θα εμφανίζεται εύσομους. Μόνο καχυκτικούς. Για αύξηση και για πεινάμι και τέτοια, εμείς δεν έχουμε καμιά δουλειά να εμφανιζόμαστε.
1: Γεια σας, Άρη και Διογέννη.
0: Χαιρετίσματα στην Έλσα, στην Μπάμπη. Γεια σας.
1: Ο Μάνος είναι αυτός.
0: Γεια σου, Μάνο.
1: Σας ακούω από το Bluetooth ακουστικό.
0: Ναι.
1: Και οι επιβάτες με βλέπουν που γελάω, είναι οδηγός λεωφορείου.
0: Όχι, κατάλαβα.
1: Και σκέφτονται ότι ο οδηγός τους είναι φευγάτος. Είναι ξένοι. Αν ήταν Έλληνες, θα το βάζα στα ηχεία, όπως κάνω πολλές φορές. Καλή συνέχεια.
0: Ναι, τώρα άμα το βάζεις στα
1: ηχεία. Πουλματζής είναι δηλαδή.
0: Ναι, δηλαδή πραγματικά δεν έχεις αντίδραση.
1: Κοίτα, βάλτο για να μάθουν λίγο σεραϊκά.
0: Τι να μάθω, έχεις.
1: Γιατί?
0: Τι να μάθουν αυτοί, δεν μαθαίνουν. Εδώ βάζουν στη μουστάρδα στο σάντουιτς. Δεν μαθαίνουν.
1: Λοιπόν, χαιρετήματα στον Χρήστο. Χρήστο, το δω, θα το ακούσουμε και θα το δούμε να το βάλουμε. Μας έστειλε κάτι ο Χρήστος.
0: Α, μας έστειλε. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Ό,τι και να έστειλες, ευχαριστούμε. Κατάλαβα. Έσκασε το
1: πρώτο πιάτο. Φωτογραφία με μπλουζάκι στάτους.
0: Όχι ρε μάγκη.
1: Ναι.
0: Πού το βρήκες κι εγώ θέλω.
1: Ντα Πίτερ, το έκανε λάθος μετάφραση. Άφραγκο σημαίν.
0: Ντα Πίτερ είναι. Ντα Πίτερ.
1: Επειδή με βάζετε στη μέση.
0: Όχι Ντα Πίτερ.
1: Ξέρετε τι γίνεται τώρα. Με βάζετε μέρα στη μέση και κτίθε με.
0: Σε ποιο έκανα λάθος το λαμά του για να μην το ξανακάνω.
1: Δηλαδή, κτίθε με εγώ.
0: Άφραγκο σημαίνει ποιο.
1: Λες εσύ, δεν μπορώ να το πω. Γράφουν εδώ, δεν μπορώ να τα πω, να διαβάζω.
0: Σε λέω. Γιατί αλλιώς είναι τώρα, τι να καταλάβεις από τον υπολογιστή Ντα Πίτερ.
1: Μα να σου πω κάτι. Τα λες, δεν μπορώ να τα πω.
0: Τα διαβάζω, δεν τα λέω.
1: Αυτό το εου που τα λες.
0: Όχι εου, είναι συγκεκριμένο.
1: Πώς το πες?
0: Βιζνίκο.
1: Αυτό Βιζνίκο, γράφουν οι συντοπίτες σου πράγματα. Ένα, το πήγα να τα διαβάσω στον μπλοκ στη γλώσσα μου.
0: Τώρα άμα τα γράφεις στα σαξονικά Ντα Πίτερ.
1: Έλα, πάμε γραμμή.
0: Θα ρίσεις και είναι Μπελαρούς τρακτέρ. Χαίρετε.
4: Ντα Πίτερ λέγεται.
0: Ναι.
4: Ντα Πίτερ. Άφραγκος.
0: Συγγνώμη, είναι...
4: Αυτό το τέλος που έλεγες εσύ είναι itch, deep.
0: Itch, mitch.
4: Itch,
0: mitch.
4: Deep.
0: Ναι, καλά, συνέχεια.
1: Πείτε τα έτσι, παιδιά, πείτε τα, πείτε τα. Ωραία, είναι. Ο κόσμος καταλαβαίνει.
0: Μα thank you, Άρης, δεν είναι τίποτα.
1: Εγώ μαθαίνω, ο κόσμος καταλαβαίνει το θέμα. Το Itch, mitch. Τι είναι αυτά.
0: Itch, mitch. Δηλαδή, deep για deep, πώς το λένε. Καθόλου για καθόλου.
1: Itch, mitch.
0: Itch, mitch.
4: Μπαίλσες.
0: Deep κατά deep. Μπαίλσες.
4: Μπαίλσες να τα θες αυτά.
0: Yeah, μα μπαίλσες. Σύντσες. Σύντσες.
1: Τι λέτε ρε, τι γλώσσα.
0: Καλά, πού να ξέρεις τώρα, αυτά είναι αρχαία σας κριτικά, να μου σας έρας μόνο μιλάτε.
4: Όχι, εγώ είμαι, εγώ σας είπα, είμαι από, από δόμερη για αυτά κερδίλια. Αλλά έτσι
0: είναι και εμείς. Είναι γιατί, καλά, εντάξει. Εδώ να φανταστείς, πήγες στην Επανομία, έχει ένα μπαρ, ο Κύκλος λέγεται. Έκανα παράσταση stand-up comedy, μίλησα σιριώτικα και δεν χρειαζόταν εξηγήσω τίποτα. Τα κατάλαβαν όλα.
4: Θες να σε πω κι εγώ κάτι.
0: Γιατί να μην πιστήσεις.
4: Συνάντησα ένα την Ιγρήτα και τον λέω, τι είσαι, σκλάς ή τσακαλά. Και με λέει, τι είναι αυτό.
0: Ή καλά, αμόρφωτοι άνθρωποι. Αυτόν τον πήραν γενίτσαρο στην Αθήνα από μικρό, δεν τα ξέχασε.
4: Για να καταλάβει. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Πάμε στην άλλη γραμμή. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
5: Γεια σας, Διογέννη. Γεια σου, Άρη.
0: Γεια σας, κυρία μου.
5: Αν κατάλαβα, η απορία είναι το Νταμιτέρ.
1: Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα.
5: Τι σημαίνει.
0: Ποιος.
5: Τι σημαίνει το Νταμιτέρ.
0: Ναι.
5: Ναι, άλλο ποταμών, έξω φρενών.
0: Ναι,
5: αυτός είναι Νταμπιτέρ.
0: Ναι, είναι Νταμπιτέρ, είναι overqualified προς την αγανάκτηση.
5: Oh, το λες αγγλικά.
0: Υπάρχουν πολλές ερμηνείες, γι' αυτό το λέω.
5: Όχι, γιατί... όχι, το Νταμπιτέρ αυτός είναι άλλο ποταμών. Δηλαδή δεν κυβερνάτε, δεν...
0: Δεν περιγράφεται.
5: Όχι, δεν περιγράφεται.
0: Ναι,
5: δεν κυβερνιέται, δεν ξέρω, δεν παλεύεται. Δεν παλεύεται.
0: Είναι δηλαδή απερίγραπτος.
5: Ναι, και το deep είναι το βαθύ, έτσι. Τι άλλο είπατε?
0: Deep κατά deep, βαθύ για βαθύ.
5: Βαθύ για βαθύ. Έτσι. Είναι από το αγγλέζικο deep.
0: Όχι, το αγγλέζικο deep είναι σάλτσα για τα σάντουιτς.
5: Όχι καλέ, είναι βαθύ, το βαθύ.
0: Υπάρχει επίσης και το beat για beat.
5: Beat.
0: Το οποίο είναι ο ρυθμός στη μουσική. Beat. Έχει πολύ καλό beat.
5: Περισσότερο το έλεγαν deep για beat.
0: Ναι, ναι.
5: Και
0: γιατί αυτό... είναι από το Essex αυτή, είναι Άγγλοι όλοι.
5: Ναι, αυτοί που είπες ότι είναι αμόρφωτοι, όντως εγώ όταν σπούδαζα έξω, με κορόιδευαν οι Αθηναίοι που έλεγα σε. Στην αρχή που πήγα, 18 χρονών κορίτσια, σε. Εμείς λέγαμε να σε πω, έτσι.
0: Ναι.
5: Είναι δοτική.
0: Κύριε, μου έχετε δίκιο.
5: Είπε, δεν έχω δίκιο.
0: Έχετε δίκιο γιατί ο κύριος είναι, ο κύριος με τα σου είναι άλλο. Ναι. Τα σου καραμελέ είναι άλλο. Προς εσέ είναι το, ναι, σωστό.
5: Σωστό.
0: Προς εσέ.
5: Λέγω την όστη.
0: Ακριβώς. Μα δεν πρόκειται, δεν πρόκειται με την Αθηναίες να συνοηθούμε ποτέ.
5: Πα, ή την αρνίθα που έλεγαν.
0: Όχι, δεν είναι. Καταρχήν λένε αμέ. Έτσι. Τι σημαίνει το αμέ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν. Γιατί έχουμε και άλλους ακροατές. Συγγνώμη, κυρία, τώρα, αλλά πρέπει να βγουν όλοι. Δεν γίνεται.
1: Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σας, Αλάνια.
0: Γεια σου, Αλάνια.
1: Ο Γιώργος λέει καλησπέρα από Βέρεια.
0: Γεια σου.
1: Ιωάννα, είστε υπέροχοι. Να αναφέρω και εγώ μια λέξη για το τοξικό του Διογέννη. Κουκουμάτσκα.
0: Την κουκουμάτσικα δεν την ξέρω. Την κουμπάκα την ξέρω, είναι καλαμπόκα. Κουκουμάτσικα δεν το έχω.
1: Γιατί η Μαρία λέει, η μαμά μου το έλεγε Ντάμπετερ.
0: Ναι, Ντάμπετερ.
1: Ναι. Η Δήμητρα λέει Ιτς Μιτς Κάντς Τίπτας.
0: Ιτς Μιτς Κάντς Τίπτας. Αυτό είναι αυτονόητο. Δηλαδή δεν κάνει για τίποτα είναι η ακριβής απόδοση. Ιτς Μιτς, δεν κάνει για τίπτας δηλαδή. Τίπ για τίπ.
1: Λοιπόν, Γιώργος. Δεν γίνεσαι ζαφτ. Το ξέρω κι εγώ. Δεν γίνεσαι ζαφτ.
0: Δεν γίνεσαι ζαφτ καταρχήν.
1: Γιώργο, το ξέρω κι εγώ.
0: Μην πλακώσουμε τα τουρκικά, γιατί.
1: Καλησπέρα σας, λέει ο Κωνσταντίνος.
0: Δεν έρχεσαι σε λογαριασμό για να καταλαβαίνουν και αυτοί που δεν ξέρουν.
1: Καλησπέρα σας, λέει ο Κωνσταντίνος.
0: Χαίρετε.
1: Σκέψω εγώ, λέει, που έχω καταγωγή από το Άγιο Πνεύμα, τη ρολόι και μεγάλωσα στην Επανομή. Και απορεί ο κόσμος καμιά φορά τι λέω.
0: Όχι, αδερφέ, εσύ είσαι overqualified, το είπαμε. Δηλαδή δεν παίζει. Είσαι άλλη κατηγορία μόνο.
1: Ο Λευτέρης λέει, σιγά μην είναι double dot.
0: Double dot είναι στα μπουζούκια που είχε. Που ήταν extra η τιμή, δηλαδή, γιατί έβγαζε και γεύμα στο μαγαζί. Και την πριζόλα που δεν τρώγονταν με τίποτα, με το ριζάκι, με το ναρακάκι, το καρότο.
1: Ήταν αφού Χριστούγεννα και Πάσχα, ότι Έφευγε.
0: Ναι, έφευγε ότι μάπα είχαν να βγάζανε το double dot.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Καλύτερα λέει να πάμε στον Καρά, αλλά μετά τις γιορτές που δεν θα έχει double dot.
1: Τώρα που πιάσες τα ποιητικά.
0: Καλά, εγώ δεν έχω αφήσει ποτέ την ποιήση.
6: Δεξιές, αριστερές, κεντρώες, όλες το ίδιο σκατό.
7: Το ίδιο σκατό. Σκατό.
1: Χριστιανόπουλος, ε.
0: Ντίνος.
1: Έτσι. Για να μην τα ξεχνάμε κι αυτά.
0: Όχι, άμα αφήσει όλη τη συνέντευξη.
1: Ξέρω, είναι μεγάλη όμως.
0: Είναι μεγάλη, αλλά είναι απολαυστική.
1: Δηλαδή... Μάκης, εγώ είμαι από το Ορδολίβος, λέει. Τι γνώμη έχεις?
0: Την καλύτερη, Μότης Ταβέρνες.
1: Τι?
0: Μότης Ταβέρνες. Δεν γίνεται να πω και το πρώτο συνθετικό. Δηλαδή,
1: κουκουμάτσκα το... είναι κουκουβάγια.
0: Κουκουμάτσκα είναι.
1: Διάλεκτος δοξά του δράμας.
0: Εντάξει, απομακρύνεσαι.
1: Δεν έχει πάει τόσο μακριά.
0: Απομακρύνεσαι.
1: Έχει ανοίξει την ακτίνα.
0: Ναι, τώρα έχει κάνει δηλαδή υπέρβαση. Πώς το λένε. Σιγά-σιγά θα με φτάσει τώρα στις σκανδιναβικές χώρες. Πού να ξέρουμε, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Μην τρελαθούμε και τελείως. Λοιπόν, τι ήθελα.
0: Αν θες πάντως, φιλοξενώσει μια εκπομπή να δούμε τις ντοπρογυλαλιές.
1: Να τα πείτε, ναι, ναι.
0: Ναι, από πρώτη σειρών και μετά. Που η πρώτη...
8: Αδελφέ, εγώ ψάχνω έναν υπάλληλο να δουλεύει 16 ώρες την ημέρα, να τον έχω σκλάβο, να ανοίγει το μαγαζί, να το κλείνει, να σκουπίσει, να καθαρίζει, να ψήνει ρόφια, να φτιάχνει πακέτες. Θα είναι εδώ να πάω εγώ διακοπές. Και εγώ κάθε 2-3 μήνες θα είμαι κύριος, θα σε πληρώνω.
9: Για μένα αυτό είναι σούπερ. Ούτως ή άλλως, εγώ έχω έρθει με την προοπτική μέχρι να μάθω τη δουλειά, να πέβω λίγο το ταμείο, να βρίζω λίγο τους πελάτες. Mm-hmm. Και όταν βρω μια καλύτερη δουλειά, ούτε που θα σε ειδοποιήσω.
8: Έτσι, normal δηλαδή. Αυτό είναι το φυσιολογικό, ρε φίλε. Εσύ είσαι άνθρωπος με όραμα. Είσαι ο άνθρωπός μου και μου κάνεις. Άκου, αδερφέ.
0: Ορίστε, αυτές είναι
1: επαγγελματικές.
0: Συμφωνίες, ταμάμ. Δηλαδή, όχι ασχολούσουμ. Δηλαδή,
1: μιλάμε.
0: Ασχολούσουμ.
1: Αυτό και η μάνα μου το έλεγε. Γιατί το έλεγε η μάνα μου, που δεν είναι από.
0: Για να συγχτηρίσει.
1: Από την πόλη ήταν η γιαγιά.
0: Είδες. Γιατί αυτό τι είναι, Συριώτικο, Τούρκικο είναι.
1: Δεν ξέρω εγώ.
0: Άξιση τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε στη γραμμή.
0: Για πάμε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
10: Γεια σου, Ριγέννη.
0: Γέρετε.
10: Δουμπιά Χαλκιδικής.
1: Δουμπιά.
10: Μπαίλτσα.
0: Σύντσα, Μπαίλτσα, ναι, κοινό.
10: Μπαίλτσα σημαίνει κουράστηκα, στον αυτό.
0: Και Μπιτζέρσα.
10: Ναι, σαπάν σακάτ.
0: Σαπάν σακάτ, προς τα πάνω και προς τα κάτω.
10: Ναι, πάνω μαχαλάς, κάτω μαχαλάς.
0: Ακριβώς.
10: Ναι, και ποιο άλλο ήταν ένα. Α, το Μπιάξ.
0: Ποιο?
10: Μπιάξ. Ναι, είναι κάτι σαν όταν συγχαίρεσαι κάποιο μπλιάχ, δεν λες.
0: Α, μπλιάχ, ναι. Καλά.
10: Ναι, γιατί Διογέννη, κοίταξε, Χαλκιδική με Σεραϊκά είναι σχεδόν περίπου τα ίδια.
0: Κοίτα, όσο ανεβαίνεις προς τα πάνω, ξέρεις πολύ καλά ότι κόβουμε φωνήεντα.
10: Ναι.
0: Και το άλλο το...
1: Ενώ αλλιώς τα έχετε άπλα.
10: Εμείς εκεί είμαστε ζερβοχώρια λεγόμαστε. Είναι μια περιοχή, είναι Δουμπιά, Σανάριζα, Παλιόχωρο, όλα μαζί αυτά, Αρνέα, κοντά στην Αρνέα.
0: Είναι
10: και από τον πολύ γύρω πάνω.
0: Καταρχήν
10: είμαστε κάτω-κάτω.
0: Είναι τα καλύτερα χωριά γιατί πραγματικά έχει μεγάλη διαφορά όταν έχεις λιγότερο τουρισμό. Επηρεάζεσαι πολύ λιγότερο.
10: Όντως, Διογέννη, είναι δηλαδή πολύ αγνοί άνθρωποι, είναι πολύ ρεπερδίμου, είναι τελείως διαφορετικά αυτό που είπες. Και καταρχήν υπάρχει ένας πνεύμονας πρασίνο εκεί στο χωριό. Εγώ το λέω αυτό με ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Είναι το μέτωπο της Χαλκιδικής για μας.
0: Ακριβώς.
10: Όταν πάμε πηγαίνοντας όλο και για παλιό,
0: εγώ
10: να μην για ταξιάρχη.
0: Δεν το λέω πολύ, αλλά άμα είναι να κάνεις διακοπές στη Χαλκιδική και θες να κοιμάσαι όμορφα το βράδυ, να αισθάνεσαι άνθρωπος, να τρως τις προκοπές, να αναπλύσεις οξυγόνο και τι είναι, μια κουτσουλιά είναι η θάλασσα να πάει να κάνεις μια βουτιά και γύρτα.
10: Ναι, από εκεί έχουμε πάμε πίσω Ολυμπιάδα, Σταυρό, αυτά δεν είναι μακριά. Είναι 25-30 λεπτά είναι από εκεί για να βγούμε. Είναι, ανεβαίνεις επάνω, πας στην Πελμία από Νέα Πολωνία για Σταυρό. Μετά
0: ακριβώς.
10: Υπάρχει από τα Στάγερα κατεβαίνεις πίσω για να πας στο Ολυμπιάδα. Είναι πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Όποιος δεν έχει κάνει, ειδικά αυτοί που είναι πάνω προς, για να κατέβεις στο Ολυμπιάδα από τα Στάγερα, έχει 5 βρύσες, δεν ξέρω εγώ, έχει ένα με νερό εκεί που τρέχει. Μιλάμε τέλεια διαδρομή. Τέλεια, λες και περνάς. Όταν περνάς στον δρόμο μέσα λες και περνάς από τούνελ. Τα δέντρα έρχονται και κλείνουν τον δρόμο. Πολύ ωραία.
0: Σε μένα θα πεις, εγώ νομίζω ότι περνάω από εκεί ότι είμαι στον Καναδά. Άλλο πράγμα, παχιά σκιά.
10: Όντως, είναι τέλειο.
0: Αν έχεις ανοιχτά τα παράθυρα, μυρίζει ρίγανη, μυρίζει...
10: Τι ρίγανη, φίλε μου, τι... Το τσάι του Βουνίσκου και...
0: Όλα. Παράδεισος.
10: Το χωριό είναι κάπου 380 του Μπιά Χαλκιδικής που βγαίνει και το ξυλό νερό η Δουμπιά.
0: Πάντα
1: που πάρουμε από τα Σανά είναι.
10: Δίπλα από τα Σανά είμαστε.
0: Ναι.
10: Εμείς είμαστε τελευταίο, είναι σύνορα Χαλκιδικής, μπαίνουμε Θεσσαλονίκη. Μετά είναι Καλαμουτούζα, Κλιβέρα, Δάμε και τα χωριά όλα. Και μετά με το που μπαίνει στην Χαλκιδική είναι το πρώτο χωριό, είναι το δικό μου, τα δουλειά Χαλκιδικής. Και μετά πάει Σανά, Ριζά, Παλιόχωρα και βγαίνει πάνω να πας για Αρνέα.
0: Εγώ πάντα σταματάω Αρνέα, εννοείται για να πάρω μέλι με το που μπαίνει στο δεξί εκεί πέρα που έχει ένα πατοπολείο.
10: Διογέννη, τώρα που είπες φίλε μου για μέλι, να σου πω δεν ξέρω, όχι τώρα θέλω να κάνω διαφήμιση, δεν θα πω ποιο, από ποιον παίρνω. Καλύτερο μέλι φιλαράκι μου είναι σουστούρα, δεν ξέρω αν έχει φάει ποτέ.
0: Εγώ να σου πω. Εγώ να σου πω τρώω καστανόμελο γιατί βρωμάει στους υπόλοιπους και το τρώω μόνος μου. Τους παίρνω σούσουρα, σούσουρα τους παίρνω γιατί τρώνε οι υπόλοιποι και μ' αρέσει πάρα πολύ και από βαλανίδι.
10: Βαλανίδι, ναι.
1: Βαλανίδι, σούσουρα, ναι.
10: Το καστανόμελο ξέρεις ότι έχει πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σίδερο μέσα. Εμένα ο παιδίατρος για τα παιδιά μου έλεγε όταν ήταν μικρά μια κουταλιά μέλι καστανόμελο το πρωί, μιλάμε, είναι ό,τι καλύτερο.
0: Μα ο ένας με λέει μυρίζει κοπριά, άλλος με λέει μυρίζει κοκκινόχωμα, ο άλλος με λέει...
10: Ό,τι θέλει.
0: Χαρισμένο. Καρντάσι για σένα, χαρισμένο.
10: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
11: Πότε δεν είδαν ότι βλέπουν όλοι οι άλλοι.
0: Μικρό πουφ, ακολουθεί η κανονική εκπομπή. Αυτό ήταν το

0: Η μοναξιά είναι υπέροχη συνθήκη. Μια πολυτέλεια και μια επιλογή. Είμαστε μόνοι μας γιατί έχουμε την τύχη.
1: Έλα.
0: Ένα κεφάλι, ένα σώμα, μια ψυχή. Η μοναξιά είναι υπέροχη συνθήκη. Η συγκατοίκηση σκληρή ανταπηγή. Μα αυτός που μπόρεσε σε κάποιον να ανήκει, θα έχει πάντα μια καρδιά εφεδρική.

0: Κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status, στο μικρόφωνο Λεοντής Μαχαιράς. Η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της, είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος μιλώντας στο ΕΡΤ News, αναφορικά και με τις εκτινόμενες τουρκικές προκλήσεις. Χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις νέες τουρκικές ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, τονίζοντας ωστόσο ότι τα συγκεκριμένα πάρκα είναι ανυπόστατα και δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θα αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, υπογράμμισε νωρίτερα στο Open ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ξεκαθαρίζοντας ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός. Η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου τη Δευτέρα αναμένεται να σηματοδοτήσει την αφετηρία για την τελική επεξεργασία του κυβερνητικού πακέτου μέτρων για το 2027 που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Θα προηγηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, ενώ μία εβδομάδα μετά τον Πρωθυπουργό θα βρίσκεται στην πόλη μας ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα 10 μέρες πριν από την έναρξη της συμφωνίας έως το τέλος του έτους. Μέχρι στιγμής οι κωδικοί ανέρχονται περίπου στους 1.100. Συνεχίζεται η αυξητική τάση που καταγράφουν τα νέα περιστατικά της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας, με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Μέσα σε μία εβδομάδα δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα. Μέχρι χθες 13 άνθρωποι ηλικίας άνω των 65 ετών που ασθένησαν από τον ιό κατέληξαν. Άλμα 4% στο Brent που ξεπέρασε τα 93 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες τα ορεινά θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι αύριο στην Κατερίνη 32 βαθμοί, στον Πολύγυρο 30, στο Κιλκίς και τη Βέρεια 36, στα Γιαννιτσά και στις Σέρες 37 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, ο υδράργυρος θα φτάσει στους 35 βαθμούς και στα Γρεβενά στους 34.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ακούστε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
4: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.

Έχουμε καλή είδηση και έρχεται από το μέτωπο της φωτιάς στις Σέρες. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο παραλίμνιο. Άρα το σβήσαμε και αυτό. Ευτυχώς δηλαδή. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 6908 357 800.

Έχει μια πιτσιρικαρία κάτω. Έχουν μαζευτεί 15-20. Τώρα ή θα έρθουν να μας δώσουν ξύλο. Είπαμε κάτι που τους πείραξε. Ή θα έρθει κάποιος από τους δικούς του, ξέρω εγώ. Τους έβλεπα τόση ώρα από το παράθυρο. Λέω που θα εμφανιστεί κανεί. Θα έρθει κάποιος. Περιμένουν τον πρωθυπουργό και δεν μας έχουν ενημερώσει και εμάς. Κάτω από εμάς εδώ στη Σαλαμίνος.

8 και 45 παίζει σήμερα ο ΠΑΟΚ. Η απόψινή αναμέτρηση με την Μπραν στη Τούμπα. Ζωντανά μέσα από τη τηλεόραση του Open θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε το παιχνίδι. Φοβούνται, η αλήθεια είναι, τόσο οι αστυνομικές αρχές όσο και οι άνθρωποι της ΠΑΕ, μην έχουμε παρατράγουδα. Γι' αυτό και έβγαλε οδηγίες στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για τα play-off του Conference League που είναι σήμερα ο αγώνας. Οι παίκτες της ομάδας μας θα έχουν απόψε στο πλευρό τους όλους εσάς. Η γεμάτη Τούμπα είναι η δύναμη του ΠΑΟΚ και όλοι μαζί οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε, αναφέρει μέσα η ανακοίνωση. Ταυτόχρονα δεν ξεχνάμε τις αξίες που μας έφεραν μέχρι εδώ και που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Στον περιφερειακό δυτικά δεν έχουμε προβλήματα, ανατολικά ωστόσο. Στα Κωνσταντινουπολίτικα έχω αρκετά σταματημένα. Τι σας συνέβη εκεί πέρα, έχει γίνει κάτι?

Λοιπόν, τι σας έχω. Σας έχω ωραία νέα για τη Θεσσαλονίκη, για την πόλη μας. Τάσεις, όχι φυγής. Φυγής έχουμε εμείς που μένουμε εδώ. Η πόλη έχει επιμήκυνση στη θερινής περίοδου. Αυτό δείχνουν οι αεροπορικές κρατήσεις για τους δύο πρώτους μήνες του φθινοπόρου, με την εικόνα να παραμένει θετική και στον τομέα της κρουαζιέρας. Για τον Σεπτέμβριο και για τον Οκτώβριο αναμένεται αύξηση των αεροπορικών αφήξεων κατά 8,5%, ενώ αυξημένη είναι και η πληρότητα στα καταλήματα της πόλης. Ήδη οι προκρατήσεις στα καταλήματα για το Σεπτέμβριο ξεπερνούν το 80%, με το ποσοστό να αυξάνεται όσο πλησιάζει ο επόμενος μήνας. Τα στοιχεία δείχνουν παράλληλα ότι σημαντικό μέρος των επισκεπτών που φτάνουν αεροπορικώς παραμένει στη Θεσσαλονίκη και δεν χρησιμοποιεί απλώς το αεροδρόμιό μας ως ενδιάμεσο σταθμό για άλλους προορισμούς. Ανωδική είναι η τουριστική κίνηση και κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Στο αεροδρόμιο Μακεδονία, σε εμάς λοιπόν το δικό μας, καταγράφεται αύξηση των τουριστικών αφήξεων κατά 8,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ωστόσο, σύμφωνα με επαγγελματίες της πόλης, η αύξηση της επισκεψιμότητας, δεν μεταφράζεται στο ίδιο βαθμό σε αύξηση του τζίρου, καθώς αρκετοί τουρίστες πραγματοποιούν περιορισμένες αγορές κατά την παραμονή τους στην πόλη. Τώρα μας έρθει κανένας τουρίστας από δεν ξέρω κι εγώ πού μακριά, μια χωριάτικη θα πάρει και ένα φραπέ. Και θα πάρει και για το σπίτι ταπεράκι.

Θετική είναι η εικόνα και στην κρουαζιέρα, όπως σας είπα. Σήμερα κατέπλευσε στο λιμάνι της πόλης μας ακόμη ένα κρουαζιερόπλοιο, ενώ συνολικά μέχρι το τέλος της χρονιάς αναμένονται 59 κρουαζιερόπλοια στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για το Celebrity Infinity με επιβάτες από διάφορες χώρες, το οποίο πραγματοποιεί κρουαζιέρα σε ελληνικούς προορισμούς με επόμενο σταθμό τη Σαντορίνη.

Εμπλοκή λόγω λαϊκής έχει προκύψει με τα εγγένεια του Μετρό προς την Καλαμαριά. Τα εγγένεια, όπως γνωστοποίησε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, θα είναι την ερχόμενη 5η, 27 Αυγούστου. Έτσι αλλιώς, κατευθείαν σε εμάς. Είχαμε τον κύριο Ταχιάο που μας τα είπε, παίξαμε παντού στις 9.30 το πρωί. Τα εγγένεια ήταν να πραγματοποιηθούν στο σταθμό Καλαμαριά στις 9.30. Ωστόσο κάθε Πέμπτη έχει λαϊκή εκεί. Άρα, τη συνθήκη αυτή, αφού γνωστοποίησε η Δήμαρχος στους αρμόδιους και σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξετάστηκε και θα γίνει στη Μίκρα. Η τελική οριστικοποίηση, όπως διαβάζω εδώ στη Βόρεια, θα γίνει το Σαββατοκύριακο. Όπως και να έχει, οι δύο σταθμοί είναι έτοιμοι να φιλοξενήσουν τα εγγένεια. Να σου πω κάτι, σε όλους τους σταθμούς να κάνουμε εγγένεια. Δικό μας είναι έτσι κι αλλιώς. Θα σκάσουν περισσότερο και οι οχθροί που θα το χρησιμοποιήσουν κατευθείαν, εννοείται, καταλαβαίνεις.

για αυτό που σας έλεγα κάτω στη Σαλαμίνος, ότι έχει μαζευτεί μια τσακαλοπαρέα 20-25 ατόμων, καγκούρες. Φαντάσου, φοράω ακουστικά, έχω κλειστεί την πόρτα από το στούντιο και άκουγα τα μαρσαρίσματα από κάτω. Πόση φασαρία κάνανε. Έτσι είναι. Άμα σε ταΐζει η μαμά και ο μπαμπάς, τι σε νοιάζει.

0: Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσάπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr. Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Αλτέρα είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Αλτέρα. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2-3-10-55-55-56.
2: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
3: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
4: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus. Ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus. Ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο

0: 2311 829 729.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.

0: Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μάλλον.
1: Βλέπω ότι μεγαλώνει το πρόβλημα στον περιφερειακό. Επικίνδυνα. Ανατολικά. Νωρίτερα ο φίλος μας είπε ότι δεν έχει συμβεί κάτι, αλλά από τα Κωνσταντινουπολίτικα το τραβάει πίσω και φτάνει λίγο πριν και τις Οικές. Ρεύμα ανατολικά. Ανοίγουμε γραμμές 23 10 5 13 000, 2 3 11 82 10 50. Αν συνέβη κάτι τώρα ή δεν το πρόλαβε νωρίτερα ο φίλος ακροατής, ευχαρίστως να σας ακούσουμε. Και τι, επειδή είναι καλοκαίρι, νομίζεις δεν φωνάζουν στα τηλεοπτικά παράθυρα? Έτσι νομίζεις, φίλε. Αυτή τη φορά δημοσιογράφος με βουλευτή. Όχι βουλευτής με βουλευτή. Ή δημοσιογράφο με δημοσιογράφο. Δημοσιογράφος με βουλευτή. Τσακωθήκαν άγρια, λέει η κυρία Βούλτεψη. Αλείπουν. Παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Έχει ένα κινητοποιημένο αυτοκίνητο στο ύψος του τούνελ.
1: Α.
2: Και οι δύο λωρίδες γίναν μία.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Άστε καλά.
1: Γεια σας, καλό σας υπόλοιπο. Παντού είστε. Τι ωραίο πράγμα αυτό. Ναι, και τι έλεγα. Εντάξει, για άλλη μια φορά φασαρία δημιούργησε, συμμετείχε. Βοήθησε μάλλον στο να δημιουργηθεί η ένταση, κυρία Βούλτεψη. Λίμωνο. Για ακούστε τι έγινε τώρα το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
3: Ήθελα να ξέρω, όποιος έρχεται και με ρωτάει τώρα, τι θα κάνεις εσύ? Γιατί δεν κοιτάει την καμπούρα του? Γιατί δεν κοιτάει τις κρουαζιέρες που γίνονταν? Εξοπλίζει τη χώρα, παίρνει F-35, παίρνει Μπελαρά, παίρνει Μπελαρά.
4: Για το πώς θα τη δράσει η κυβέρνηση,
3: μας
4: λέει τι έγινε το 16-87 και δεν έγινε.
5: Σας παρακαλώ, είναι προσβλητικό να μην απαντάτε στις δικές μας ερωτήσεις.
3: Όχι, είναι
4: υπουργό εξωτερικό είναι η χώρα, κυρία Βούλτεψη.
6: Αυτό που ρώτησα, αυτό το είχες από τα πριν.
3: Σας λέω ότι νομίζω. Εγώ...
4: Κυρία Βούλτεψη, ξέρετε πώς λέγεται ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας? Αγνοείται αυτούς,
3: λοιπόν,
4: αυτές τις μέρες.
3: 17
4: γνωρίζετε το όνομα 17, του Υπουργού Εξωτερικών, κυρία Βούλτεψη?
3: Πειρά σε ελληνικά χωρικά, είδατε στο Φαρμακονήσι. 29 πρώτου 17, πυραβλάκατο στα Ήμια.
6: Είμαστε στο 26,
3: δεν θα κάθεται
6: Βούλτεψη,
3: να μου κάνει
6: το Καστελόριζο, το έχουν περικυκλώσει με τα πάρκα του στα θαλάσσια.
4: Καλά.
3: Εντάξει.
4: Ενώ θα μας κάνουν οι Μητσοτάκηδες. Θα μας κάνουν οι Μητσοτάκηδες μάθημα. Ποιος είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, κυρία Βούλτεψη? Δεν τον γνωρίζουμε.
3: Και έρχονται και μας λένε τώρα,
4: κυρία
3: Βούλτεψη,
4: ποιος είναι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας? Δεν τον γνωρίζουμε. Αγνοείται. Καμία αντίδραση σε ό,τι συμβαίνει αυτές τις ημέρες. Μπορείτε να μας βοηθήσετε?
6: Κλείσουμε
4: το όνομα του Υπουργού
5: Εξωτερικών. Το ακούσαμε, το είπατε. Απλά εμείς εδώ, συγγνώμη Κωνσταντίνε, εμείς εδώ πέρα κάνουμε αντικαταστάσει, αλλά δεν είμαστε κομπάρσι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, σας παρακαλώ όμως πάρα πολύ. Σας έκανε μία ερώτηση ο Κωνσταντίνος. Προσπαθούμε να θέσουμε την ατζέντα της κουβέντας και της συζήτησης. Δεν είμαστε κομπάρσι παρουσιαστές. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας έκανε μία ερώτηση ο Κωνσταντίνος. Θέλουμε να πάμε την κουβέντα λίγο στα οικονομικά. Και στη δεύτερη ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο. Δεν γίνεται να μας απαντάτε.
3: Εγώ είμαι κομπάρσος δικό σας.
5: Εμείς, προς Θεού, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Αλλά σας έκανα μια ερώτηση. Θα θέλω να απαντάτε λίγο στα δικά μας ερωτήματα.
6: Ας μείνουμε σε ήπια νερά.
3: Είμαι υποχρεωμένη να απαντήσω.
5: Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να θέτουμε τα θέματα της συζήτησης και της ατζέντα. Σας παρακαλώ πολύ.
3: Αλλά το να μου λέτε ότι εσείς είστε κομπάρσος, σας λέω ότι ούτε εγώ είμαι κομπάρσος. Δηλαδή, επειδή είμαι καλείτε εδώ, δεν σημαίνει ότι όποτε αποφασίζετε εσείς κόβετε αυτή τη συζήτηση και πάτε σε μια άλλη.
6: Ναι,
3: είμαι κι εγώ εδώ.
6: Σοφία μου, όμως.
3: Τίνα μου, συγγνώμη.
6: Σοφία μου, όμως.
3: Εγώ δεν είμαι κομπάρσο.
6: Σοφία μου, όμως. Θεού. Επειδή υπάρχουν δύο μεγάλα θέματα τα οποία προσπαθούμε να καλύψουμε στον λίγο χρόνο που έχουμε.
3: Εντάξει,
6: το ένα ήταν, τα ελληνοτουρκικά. Το ένα είναι τα ελληνοτουρκικά. Και το άλλο είναι όπως και να έχει, που είναι πολύ σοβαρά.
1: Ωρε φίλε, τι γίνεται, κυρία Βούλτεψη, ηρεμήστε, ακόμη καλοκαίρι έχουμε.

0: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
1: Θαλασσινός Pro.
0: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
1: Θαλασσινός Pro.
0: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
1: Θαλασσινός Pro.
0: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
1: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
0: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
1: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
2: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

στον κόσμο αυτό. Η κατάσταση στην περιφερειακή δυσκολεύει. Ακινητοποιημένο όχημα σας δυσκολεύει ανατολικά από περίπου το ύψος των Σικαιών μέχρι και να περάσετε τα... όχι τούνελ, πλέον δεν έχει τούνελ, μέχρι το ύψος των Κωνσταντινούπολιτικών.

Θα έχουμε τριήμερο, όχι εκδηλώσεων. Μπορείς να το πεις και εκδηλώσεων. Μπας και ηρεμήσουμε επιτέλους από αυτά εδώ. Τριήμερο εναέριων ψεκασμών για τα κουνούπια Θεσσαλονίκη και η Μαθία. Από τη Δευτέρα μέχρι και τη Τετάρτη.

Απαξίωση του ΕΣΥ. Όχι ΕΣΥ, του ΕΣΥ. Του Εθνικού Συστήματος Υγείας, βρε. Από τους επαγγελματίες υγείας, καταγγέλει Ποεδίν, που ανακοίνωσε τη διοργάνωση πανελλαδικής συγκέντρωσης στο Ιπποκράτειο. Ναι, βέβαια. Τι νόμιζες, το καλοκαίρι δεν έχει ειδήσεις? Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, στην οποία η Ποεδίν μιλάει για δύο σοβαρούς λόγους απαξίωσης του ΕΣΥ, μετά τη συγκέντρωση θα ακολουθήσει πορεία. Αυτό θα λένε. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Αργή μεν, αλλά είναι σχετικά κοντά. Τώρα θα μου πεις πώς γίνεται αυτό. Με αυτούς όλα γίνονται. Disco. Disco.

Τι είναι αυτό που ανέβασες ρε Κώστα? Ο Χριστός και η Παναγία. Μπες στο προφίλ του Κώστα του Μπαρμπαγιάννη να το δεις, μην με ρωτάς. Ωραίο.

Ρε Σιντίνα, το πρωί ήταν αυτό, δεν γίνεται τώρα. Κάτσε να το δω. Ίσως να'ρθω να σε βρω. Ίσως με ξανά... Ναι, το πρωί είχαμε στο κλειδί ίσως... τη φωτιά, δεν είναι τώρα.

0: μεριά σου αναμένω. Και άμα δεν ζεις τη ζωή σου ωραία ρε φίλε, άμα δεν το απολαμβάνεις, δεν έχει νοστιμιά. Μέχρι το λιμάνι του Πειραιά θα σας πάω. Άμα πηγαίνεις διακοπές και δεν έχεις την ημερομηνία επιστροφής.
1: Χριστέ μου, τι ήρθε πάλι, περιμένετε. Άλλο αυτό, εντάξει.
0: Άμα δεν έχεις στο μυαλό σου την ημερομηνία επιστροφής και θες μόνο να περάσεις καλά, αλλά σου έχει συμβεί και κάτι έτσι αναπάντεχο ρε παιδί μου, το οποίο μπορεί να σου καλυτερέψει τη ζωή, όπως θα ακούσετε από αυτόν εδώ τον σύντροφο από τη τηλεόραση του Open, οι δηλώσεις του, θα πεις εντάξει μωρέ, τελικά η ζωή ωραία είναι.
2: Πού να πάω, να πάω εδώ, καλημέρα σας.
0: Μα πού να πάω που λέει το τραγούδι.
3: Δεν μπορώ να μην κυνηγάρω μισή καμέρα από όταν ξύπνησα. Δεν έχετε σταματήσει να βοήθηκα με την κοπέλα μου και πρέπει να την κρύβω.
2: Εντάξει λοιπόν, είναι πιο προσωπική η εξόρμηση. Πάμε.
3: Δεν θα κάνω ένα βήμα πίσω.
2: Άρα πού πάμε, πού πάμε.
3: Πού πάμε,
4: σχολεύτηκε.
2: Όλοι Νάξο, για πόσες μέρες.
3: Τάπα. Του χρόνου τέτοια μέρα θα γυρίσω.
4: Όπα.
2: Είδε τα άτσερε παιδί μου.
3: Τάπα. Έφυγε η θεία από το χωριό. Και τώρα πάω να τα φάω.
2: Να περάσετε όμως.
4: Περιουσία του.
5: Μη βιαστούμε σε μια στιγμή. Να γνωρίσουμε τη ζωή.
0: Άντε καλό σας υπόλοιπο. Συνεχίζετε με το Κώστα Βαρμπαγιά.

0: Κόσμος στον Status FM.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 6 στο μικρόφωνο Λεωτής Μαχαιράς. Σε νέο πλαίσιο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προχωράει το αρμόδιο Υπουργείο. Με τη νέα ρύθμιση θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω του οποίου οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι και την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους για τις τουρκικές ενέργειες και θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της, είπε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο RT News αναφορικά και με τις εντυνόμενες τουρκικές προκλήσεις. Χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις νέες τουρκικές ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, τονίζοντας ωστόσο ότι τα συγκεκριμένα πάρκα είναι ανυπόστατα και δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θα αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, υπογράμμισε νωρίτερα στη τηλεόραση του Open ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, ξεκαθαρίζοντας ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός. Η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να σηματοδοτήσει την αφετηρία και για την τελική επεξεργασία του κυβερνητικού πακέτου μέτρων στήριξης για το 2027 που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Θα προηγηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς, ενώ μία εβδομάδα μετά τον κύριο Μητσοτάκη θα βρίσκεται ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης για να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα 10 μέρες πριν από την έναρξη της συμφωνίας έως το τέλος του έτους. Μέχρι στιγμής οι κωδικοί ανέρχονται περίπου στους 1.100, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 350 κωδικοί προϊόντων. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς να προειδοποιούν τον Ταγί Περντογάν για τη στρατιωτική παρουσία της Άγκυρας στη Συρία. Η Τουρκία δεν θα πέσει στη παγίδα που έστησε ο Νετανιάχου, δήλωσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας. Στην αθλητική επικαιρότητα, την Μπραν αντιμετωπίζει απόψε στην κατάμεστη, όπως φαίνεται, τούμπα ο ΠΑΟΚ. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 9 παρατέταρτο και θα μεταδοθεί ζωντανά από τη τηλεόραση του Open.

0: Καιρός για χρωμοδομή.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες τα ορεινά θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς. Μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι αύριο στην Κατερίνη 32 βαθμοί, στον Πολύγυρο 30, στο Κιλκίς και τη Βέρεια 36, στα Γιαννιτσά και στις Σέρες 37 βαθμοί. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, ο Υδράργυρος θα φτάσει στους 35 βαθμούς και στα Χρεβενά στους 34.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Καλό σας απόγευμα.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
2: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. NC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. NC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. NC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
9: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
10: Μοιάζει με ένα ψέμα.
9: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. artinfo.gr.
11: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

ρε, τι σου παίζω απογευματιάτικα, αγόρι μου, για να ξυπνήσει. Γιατί σε βλέπω λίγο μαχμούρι. Σε βλέπω λίγο νισταγμένο, λίγο το ζάχαρο ανέβη και λίγο εκείνο, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Προσοχή, τσιτώ σου λιγάκι. Τσιτώ σου, γιατί έχουμε ένα δίωρο μπροστά μας. Τσιτώθηκε βέβαια λίγο πριν με την βούλτευση. Τι ωραία πράγματα που ακούμε έτσι ώρες-ώρες. Να σε καλά, ρε Λεωτή. Να σε καλά, ρε Λεωτή. Πήγαινε με πάρει ένα ύπνο εδώ μεταξύ στο στούντιο, έτσι κοιμάζει το δίπλα δηλαδή, στο φουαγέ που λένε. Και με το που πάω έτσι να πάρω ένα γλυκό, ας πούμε, καρεκλάτο κατευθείαν, έτσι λέω, τι ωραία, να βγάλω λίγο τη μέθοδο Σίλβα. Πώς είναι ο Βούδας, το πιο αδυνατό του, ας πούμε. Τσακ, ακούω τη βούλτευση. Πετάχτηκε σαν λαγός. Λέω, όπα, ποιος ήρθε. Καλησπερούδια, καλώς ανταμώσαμε. Γιατί δεν σου άρεσε η φωτογραφία που έκανα ανάρτηση? Εγώ κάνω μια ανάρτηση την εβδομάδα. Τώρα, επειδή είναι καλοκαιράκι, κάνω καμιά ανάρτηση. Ο αμπελοφιλόσοφος μου τη στέλνει αυτές τις τις τεχνητές νοημοσύνες, τις μορφές, ας πούμε, με τα φίλτρα κτλ. Και εσύ τι ψάχνεις τώρα, τι σταυρό έθελες? Καλά, δεν βλέπεις ότι πρόκειται περί αρχαίας Ελλάδας? Αυτά είναι προ-Χριστού εποχή, βρε. Τι να πω, ρε Φωτάκο, ρε, πόσο θα ζω να σε μαθαίνω, πόσο να ζήσω, δηλαδή πόσα χρόνια να ζήσω για να σε νουθετώ. Την καλησπέρα μου στην παρέα, στον αδερφό μου τον Γιαννάκη, στον Δημήτρη, γεια σου Λενίτσα, στον Κωνσταντίνο, στον Κυρμανόλη. Ωραία ήταν η βούλτευση, μ' άρεσε. Τα λέει έξω από τα δόντια. Και πού είσαι ακόμα?

Παρεούλα μαζί λοιπόν, 20 Αύγουστο, σήμερα Πέμπτη 2026 μετά Χριστόν. Η εκπομπή σήμερα ονομάζεται όπως έγραψα στην ανάρτησή μου, στην ανάρτησή μου, με ό,τι περίσσεψε. Ή αν θέλεις, ό,τι περίσσεψε, έτσι. Γιατί το καλοκαιράκι τι έμεινε, τελείωσε. Τότανε. Άντε μια, αυτή η βδομαδούλα δηλαδή, ό,τι μπορέσουμε και αρπάξουμε που λένε Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο, όχι Παρασκευό Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο. Και άντε να προκάμουμε και λίγο από την άλλη εβδομάδα. Μετά πάπαλα, τελείως. Μετά κάτι αυτό, κάτι φιλελεύθερη, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς, κάτι ρομαντική, κάτι τέρμα αριστερή που κάνουν διακοπές το Σεπτέμβριο, καλύτερος μήνας, κάτι τέτοια χαζά. Πάει το καλοκαιράκι, αγόρι μου, κύλησε σαν τη βροχή στο τσίγκο. Καλησπέρα στη Σόνια. Στέλνω καρδούλες, έτσι, και στο Δημητρό, που είναι ο Δημητρός εδώ. Χαιρετίσματα και στο Γιάννη, το φοβερό Γιάννη, το ρέπι δεν έχει έρθει ακόμα. Τώρα θα έρθει τα γόρι. Είμαστε η απογευματινή παρέα, κρατάμε άμυνες τώρα. Εγώ και ο Γιάννης, από εδώ και πέρα το μαγαζί δικό μας. Βασιλάκης από Νιου Γιόρκ, στείλε μια φωτογραφία από Νιου Γιόρκ ζωντανά να δούμε, να ξέρουμε και να πάρουμε λίγο εικόνα από τη Νιου Γιόρκ, ρε φίλε. Δεν αξιωθήκαμε να πάμε μια Νιου Γιόρκ. Ένα Μανχάταν. Ένα Las Vegas. Ένα Los Angeles. Άλλοι έχουν το όνομα και άλλοι έχουν τη χάρη. Ελενίτσα από την όμορφη Νεάπολη, την καλησπέρα μου. Όχι πολιτικές συζητήσεις, λέει. Εγώ πολιτικές συζητήσεις πότε έκανε για την βούλτεψη? Δεν είπα πολιτικά εγώ για την βούλτεψη. Εγώ είπα τι όμορφα που ήταν που άκουσα την βούλτεψη. Σε παρακαλώ. Ωγα και φουκουέ, επέω εαείπε. Γιαννάκη αδερφέ μου, έχω νέα να σου πω. Έχω νέα να σου πω. Που λένε πίσω έχει αχλάδα την ουρά, αλλά δεν μπορώ να τα πω. Δεν μπορώ να τα πω όμως. Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε. Συμπληρώθηκαν οι μέρες. Εμετρήθην και βρέθηκε ελλιπής. Καλά καφέ θα πιούμε γιατί έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε. Απογευματινό καφεδάκι για τους πάνω από 60. Καλησπέρα και στους ταξιά. Τους ταξιά. Όσοι είναι στο ταξί αυτή τη στιγμή, νευριασμένοι. Συμπαράσταση, παιδιά. Κάντε καμιά βόλτα με ένα ταξί. Γιατί οι τουρισμοί που είναι οι πληρότητες και αυτά και το Νατάλ, φράγκο δεν δίνουν αυτοί. Αυτούς που τους βλέπεις να γυρνάνε μέσα στην πόλη, να πούμε, όλοι ψωμολυσάριδες είναι. Με ένα καλτσόν βγάζεις γκόμενα. Δεν μ' αρέσει η λέξη γκόμενα. Συγγνώμη. Βγάζεις φιλενάδα που λένε. Μην ακούς που σας έλεγαν προηγουμένως, ξέρω εγώ, ότι έχει κλείσει για το Σεπτέμβριο ή αν πώς το λένε, έχουν κλείσει ξενοδοχεία όλοι. Μέσα στα ξενοδοχεία κάθονται και τρώνε το πρωινό. Άμα δεις πώς βουτάνε όλοι και στις μασκάλες βάζουν για να τρώνε όλη τη μέρα. Άμα δεν βγούμε εμείς να καταναλώσουμε, άμα δεν βγούμε εμείς οι κυμπάριδες να πάμε έξω να ψωνίσουμε, που λένε. Περιμένεις εσύ από τον Ιουγκοσλάβο τώρα να έρθει εδώ πέρα να φάει. Τι να φάει ο Κακορίζης? Πουρέ.

Πού θα πάει, κύριε Ζαφύρη, πού θα πάει ο Πανούσης? Στο Καραμπελιάτ. Πού είναι αυτό το Καραμπελιάτ, ρε φίλε? Έλα, κουιζάκι, απογευματινό. Θα πάρω, λέει, στο Καραμπελιάτ. Ποιο είναι το Καραμπελιάτ, ρε παιδιά? Στεφανάκο, ξέρεις τίποτα εσύ για ξέρεις αλλά δεν λες? Όχι, άμα ξέρεις πρέπει να λες. Γιατί άμα δεν μιλήσουμε εμείς, δεν μιλήσεις εσύ, θα μιλήσουν οι πέτρες.

0: καρδιά φωνάζει όχι βασιλάκι, το μυαλό μας όμως λέει ναι. Αυτό συμβαίνει από την εφηβεία και μετά. Καλησπέρα, λέει Γιώργος Καραμπελιάς. Τον τότε εκδότη, λέει, του διανοούμενου και αναρχικού και αργότερα αντιεξουσιαστικού χώρου. Έλα ρε Σελενίτσα, στο Καραμπελιά, λέει, αναρχικό και αντιεξουσιαστικό, υπάρχουν ακόμα τέτοια πράγματα? Εγώ νόμιζα μόνο η βούλτεψη υπάρχει.
1: Ξεθοριάζουν συχνά οι αγάπες, χάνονται τα χρώματα.
0: Έτσι, δυνατά και όμορφα, ζωντανά μωρέ, ζωντανά.
1: Και...
0: με ό,τι περίσεψε βέβαια από το καλοκαίρι, με αυτό θα πορευθούμε τώρα. Λίγο και καλό, συρρυκνωμένο, σαν χαπάκι, μη πω τίποτα άλλο.

έτσι Βασιλάκι αγόρι μου. Έτσι. Τι, τελείωσε? Καλά, γιατί τελειώνει το τραγούδι έτσι? Ειλικρινά θα κάνω ένσταση. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβαίνει. Δεν πρέπει να συμβαίνει. Δηλαδή αφήνει 3 δευτερόλεπτα, 4, 5, δεν ξέρω πόσο είναι, και ξαφνικά σταματάει το τραγούδι και κολλάει κιόλας. Πρέπει να πατήσω εγώ το κουμπί για να ξεκινήσει το επόμενο. Απαράδεκτο. Και πληρώνουμε και τη συνδρομή μας, δηλαδή, εντάξει. Μετά σου λέει ο άλλος δικαιοσύνη. Ε, όχι ρε φίλε. Όχι δικαιοσύνη ρε φίλε. Αλλά αυτά τα συζητήσουμε στο νέο υπηρεσιακό έτος, μετά το Σεπτέμβρη. Έχει να πες κοσάρκο στη Μουρ, σε σβιτζινίξω, σε χτυπάω κάτι σαν χταπόδ. Πες το χταπόδι εσύ άμα θέλεις. Αλλά το χταπόδ ακούγεται καλύτερα.

0: Πάντως οι μετεωρολόγοι επιμένουν ότι, Μανολάκη, ακούς κάμερα σε μένα, γόρι μου, επιμένουν ότι το Σαββατοκύριακο, όπως σας έλεγα από τη Δευτέρα, θα έχουμε υδράργυρο υψηλό. Δηλαδή θα πάμε 39-40, πιθανότητα σε κάποιες περιοχές να περάσουμε και τα 40. Λένε οι μετεωρολόγοι και το υπενθυμίζουν αυτό το πράγμα, όχι μόνο δικός μου, γιατί άμα ήταν μόνο δικός μου θα σας το έλεγα με επιφύλαξη. Σημαίνει λοιπόν ότι το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα πρέπει να το υγράνουμε το θέμα, να το δροσίσουμε λιγάκι, να το αερίσουμε που λένε. Τα λεπτά μετά τις 6 ανοίγω γραμμές να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί έξω, να μου πείτε τι θα κάνετε, τι σχεδιάζετε, πού θέλετε να πάτε, για να σας πούμε και να σας ευχηθούμε ομαδικώς. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας στο Viber, όπως έστειλε η Ελένη για το Καραμπελιά. Καραμπελιά, ο Γιώργος ήταν, λέει, ο εκδότης του περιοδικού για τους αναρχοκομμουνιστικό Bilderberg, τέτοιους Εβραίους. 6908-357-800, μηνυματάκια στο Viber.
1: Κάποια πρόσωπα λαμπάκια της νύχτος δανείζει, σαν υδρούς αέρας τους αντάρτες.

Έτσι, έτσι ωραία πράγματα. Εντάξει τώρα, λες, η Ελένη μου, τα είπαμε με τον Βασίλη τον Κωνσταντίνου. Κακώς κάποιοι κάνατε πικρόχολα σχόλια. Παιδιά, γονταρίζει ο άνθρωπος. Εντάξει τώρα, δεν. Κάποια πράγματα πρέπει να τα κάνουμε στον καιρό τους. Τώρα, δηλαδή, είναι πολλά, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ένας ο οποίος είναι κάποιας ηλικίας. Πάρα πολλά. Κάποια άλλα δεν μπορεί να τα κάνει. Όπως δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ένας πιτσιρικάς που είναι μικρός, ας πούμε. Έτσι. Σε κάθε ηλικία κάνεις πράγματα. Τώρα ο Βασιλάκης. Γεράματα, ρε φίλε, λογικό είναι να πούμε. Τώρα αυτή η φωνή δεν μπορεί να βγει. Άλλο εμείς που μιλάμε εδώ πέρα τώρα και συζητάμε, και άλλο αυτός το να τραγουδάς. Είναι μια επίμονη. Δεν είναι. Μπορεί να το γουστάρεις, να σου αρέσει, αλλά είναι και δύσκολο. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Η Αλεξίου τι σταμάτησε να τραγουδάει, αφού καταλαβαίνει η γυναίκα ότι δεν έχει πλέον φωνή. Δεν είχε μάλλον τη φωνή. Έχτισες ένα όνομα, έχτισες μια πορεία μέσα από το βίο σου, μέσα από αυτά που έδινες, αυτά που έδωσες. Και δεν μπορείς τώρα να τα καταστρέψεις όλα γελιοποιώντας, ας πούμε, μια κατάσταση. Είναι ντροπή και καταλαβαίνεις. Αλλά από την άλλη μεριά είναι και ο ψυχισμός, ας πούμε. Έτσι, εγώ δεν θα μπορούσα να κοροϊδέψω ποτέ. Βλέπω, κρίνω, καταλαβαίνω αντικειμενικά ότι κάποια πράγματα δεν, ας πούμε, έτσι. Αλλά σεβασμός, ρε φίλε, σε κάτι που αγάπησε, σε κάτι που σε συντρόφευσε, σε κάτι που σε έμπνευσε. Και ο Βασίλης είναι εμπνευστικός. Έχουμε κολλήσει σε τραγούδια του όλοι μας, λίγο πολύ. Καλά, εσύ μπορεί να μην έχεις κολλήσει, ας πούμε, για παράδειγμα, γιατί δεν ακούς Βασίλη Παπακοσταντίνο, όπως δεν παρακολουθώ εγώ ποδόσφαιρο, να πούμε. Εντάξει. Το ότι εγώ δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο σημαίνει ότι οι άλλοι που παρακολουθούν, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν έχουν τις συγκινήσεις ενός ποδοσφαιρικού αγώνα ή μιας αθλητικής ομάδας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ότι δεν κατανοούμε και δεν έχουμε δεν σημαίνει ότι δεν υφίσταται, ότι δεν υπάρχει. Έτσι, πολύ εγωιστικό θα ήταν αν νομίζαμε ότι μόνο η δικιά μας ζωή, μόνο η δικιά μας άποψη και μόνο αυτό που εμείς ξέρουμε είναι το σωστό. Για όνομα του Θεού. Τελείως άτοπο θα ήταν αυτό. Και αγκουρο τέτοιο, να πούμε. Αγκουροφτιαγμένο.

0: Έτσι αγόρι, μόνο η βούλτεψη δεν τα λέει. Πες τα και εσύ αγόρι μου, σε διαβάζει ο κόσμος να γουστάρουν. Στην Αθηνά χρόνια πολλά, γιατί λέει έχει χαρμπιμπέρθε σήμερα, γενέθλια, συναδέλφισσα. Στον Αντωνάκη επίσης, πάμε σε γραμμούλες και μετά διαφημίσεις. Ελάτε παρακαλώ.
1: Έλα Κωνστά.
0: Ορίστε.
1: Καλησπέρα Κωνστά.
0: Καλησπέρα και σε σένα.
1: Θα αναφερθώ τώρα λίγο στο Βασίλη Παπακοσταντίνου.
0: Στο Βασίλη Παπακοσταντίνου.
1: Ναι. Ναι, βρέθηκε φίλος μου στο φεστιβάλ στο Ανήλιο που γίνεται.
0: Ναι.
1: Στο Μέτσοβο.
0: Ωραία.
1: Και ήταν και ο Βασίλης εκεί, ο οποίος όταν βγήκε το βράδυ να τραγουδήσει δεν είχε φωνή.
0: Δεν είχε
1: κλείσει η φωνή του.
0: Είχε κλείσει.
1: Βγήκε και λέει: παιδιά, ακούστε, έχω συμφωνή μου να φωνάζει ο κόσμος από κάτω. Δεν πειράζει. Έλεγε Κώστα τον πρώτο στίχο και μετά τραγουδούσε ο κόσμος.
0: Ναι, ρε, η παιδιά είναι τώρα. Αυτό για όσους το καταλαβαίνουν, δεν είναι απαγορεύεται για όλους. Ναι.
1: Το χειροκρότημά του είναι αυτό.
0: Ναι, μπράβο.
1: Δηλαδή ο κόσμος έλεγε: δεν. Πειράζει.
0: Δεν πειράζει, αφού ξέρουμε τι γίνεται. Εντάξει, τώρα τι θα πούμε να πούμε. Ακριβώς. Τι είσαι, σε μπουζουξίδικο είσαι και θα λες: μα εγώ πήρωσα 200 ευρώ το μπουκάλι και θέλω να δω μπουτάκι. Είναι δυνατόν τώρα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο χειροκρότημα για τον Βασίλη.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Αυτά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, κορίτσι μου, καλό. Έτσι. Εγώ δεν ήθελα να πω πολλά περισσότερα. Εντάξει, δεν μου αρέσει το παδιλίκι. Έτσι, μου αρέσουν ωραίες μουσικές, μου αρέσουν αυτά που μπορούν να με συγκινήσουν, να με προβληματίσουν. Και ο Βασιλάκης έχει γράψει τραγούδια που με βρήκανε. Κεντρικά, πολύ, σε πολύ κεντρικά σημεία. Τι να κάνουμε τώρα. Τα έχει ερμηνεύσει τουλάχιστον, γιατί δεν είναι μόνο αυτός. Είναι και η δημιουργία από πίσω. Έχει έναν Οδυσσέα Ιωάννου που του έχει γράψει. Έχει ένα Αλκαίο. Έχει ένα Θάνο Μικρούτσικο. Έχει ένα Μπουλισάκο, όπως λέγεται. Έχει φοβερά. Τι λέμε τώρα, τι να συζητάμε. Ίσως να είναι η αλήθεια μια. Πώς το λέει, ίσως να είναι μια. Ίσως να είναι η αλήθεια μια. Πώς το λέει, ρε. Ίσως να είναι η σελήνη μια τελεία λευκή σε ένα τετράδιο με φύλλα από σκοτάδι. Ναι, ρε φίλε, αυτά μας αρέσουν. Εμάς δεν μας αρέσουν να πούμε: μου λείπεις, δεν μπορώ, δύο ουίσκι, φέρει το λογαριασμό. Μπρε, άιντε από εκεί να πούμε. Θα μας αντικουλτουριανίσετε να πούμε. Πώς να το κάνουμε να πούμε. Τα ειδόνια μας αρέσουν, όχι οι γαλοπούλες. Χωρίς γλουτένι.

0: Παίξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
6: Με! Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
16: Στάτους 107 και 7. Σταθμός FM.

Έτσι αγόρι μου καλό. Στην Νικολέτα να πω μια γλυκιά καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια τα οποία μου έστειλες. Παρεούλα ραδιοφωνική, είμαστε όλη την εβδομάδα και μέχρι και αύριο το απόγευμα θα είμαστε 6 με 8. Από την άλλη εβδομάδα δεν θα είμαστε το απόγευμα, γιατί μετά αρχίζει Σεπτέμβρη. Και το Σεπτέμβρη τα κεφάλια μέσα, μένουμε στο πρόγραμμα το κανονικό που λένε. Θα ρολάρει η κατάσταση, καινούργιο υπηρεσιακό έτος, έχουμε έκθεση μπροστά μας, έχουμε μετρό το οποίο ξέρω εγώ 27 του μήνα ανοίγει, κάτι λαϊκές ήταν που αλλάξανε, κάνανε ράνανε, τα βγάλαμε. Έχουμε πραγματάκια τα οποία θα ζήσουμε και θα διεκπεραιώσουμε μαζί. Δώσε μου ένα βασιλάκι τώρα μεγάλο να ξυπνήσουμε λίγο, έτσι. Έτσι. Γεια σου Νικολή φίλε.

Έτσι, έτσι, έτσι στον κύριο Αριστίδη. Καλησπέρα μου, καλησπερούδια. Ο Τάκος συνεχίζει να μου στέλνει βάσανα, βάσανα και σκάνδαλα. Αφού σας είπαμε ότι η πληρότητα των ξενοδοχείων είναι γεμάτη, είναι όλα πληρωμένα, όλα πληρωμένα. Νικολάκη μου, γεια σου αγόρι μου, έχουμε και άλλα τέτοια ανεκδότα πολλά να λέμε, τι να κάνουμε, πρέπει να περάσει το καλοκαιράκι. Να περάσει το καλοκαίρι, να έρθει ο φθινόπωρος, να έρθει ο χειμώνας. Τι λες τώρα, έχουμε ζωή ακόμα μπροστά μας. Έγκυντιντε.

Γεια σου Γούλα μου, πάρε μια καρδούλα και από μένα. Σε ευχαριστώ για τις ωραίες κουβέντες. Τι να κάνουμε κορίτσι, θα αλλάξουν τα πράγματα. Μην ανησυχείς. Σιγά σιγά, σιγά σιγά, σιγά σιγά. Δεν θέλει βιασύνες, δεν θέλει εγωισμούς. Θέλει να μπορείς να υπάρχεις και να συνυπάρχεις στο σύστημα. Αθόρυβα αλλά και με θόρυβο. Καταστρώσουμε τα πράγματα όπως λέει και ο φίλος μου ο Νικολής. Θα τα γρασάρουμε όλα.

Όχι Στεφανάκο μου, ο Γιάννης Ρέπης δεν εμφανίστηκε ακόμα. Τώρα αφού να είναι θα σκάσει μύτη που λένε. Θα μπουκάρει σε λιγάκι και ο Γιάννης ο Ρέπης, με τον οποίο θα συνεχίσετε μετά τις 8, έτσι. Και αύριο το πρόγραμμα θα παραμένει έτσι. Σήμερα η εκπομπή, πώς είπαμε ότι λέγεται κύριε Φώτη? Με ό,τι περίσσεψε, έτσι.

Πάλι κόπηκε απότομα. Πάλι κόπηκε απότομα. Α, το διώξω αυτό τώρα, δεν γίνεται. Θα το διώξω αυτό, δεν γίνεται. Με αυτό θα κλείσουμε την πρώτη ώρα. Κυκλοφορημένο πριν από κάνα μήνα, κάνα δύο μήνες περίπου.

0: Αυτό είναι όλο το ρέζουμε. Άννη μου, καλησπέρα και σε σένα. Μία πρόταση, ένα τραγούδι. Έτσι ακριβώς όπως λειτουργεί και η κυβέρνηση, η τωρινή αυτή της Νέας Δημοκρατίας, ε? Περιεκτικά, μέσα σε μια λέξη, τάκ, όλα λιμένα. Ένα τραγουδάκι, ένα συνέστημα. Ένα συνέστημα τη φορά. Και μας πήγε μέχρι τις 7, βλέπεις τι ωραία. Νοσταλγώ ακόμα όλα όσα ζήσαμε μαζί. Δεν έχει άλλο. Δεν έχει τι άλλο να πεις. Να καθίσεις να τα απαριθμίσεις, να καθίσεις να τα σχολιάσεις. Δεν έχει να πεις περισσότερα πράγματα. Μία πρόταση.
1: Νοσταλγώ
0: ακόμα αυτά που ζήσαμε μαζί. Αυτό είναι. Ολοκληρωμένη πρόταση. Αρχή, μέση και τέλος. Εδώ μέσα μπορείς να πλέξεις και μπορείς να συνθέσεις ό,τι γουστάρεις. 3,5-4 λεπτά περίπου κρατάει το τραγούδι. Μέσα στα 4 λεπτά έχει ζήσει όλες τις αναμνήσεις σου. Νοσταλγώ ακόμα αυτά που ζήσαμε μαζί. Πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφω.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,59 το κιλό. Σπανακοπιτάκια 1 κιλό μόνο με 1,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Παντέν σαμπουάν μόνο με 2,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
5: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
4: Και μετά?
5: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
6: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμώδης υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
7: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
8: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
12: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια.
13: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
12: Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
1: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
14: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
1: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
14: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
1: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
14: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
15: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
16: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
15: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
16: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
17: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
18: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
19: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
18: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
19: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
18: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
19: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
18: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
20: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
21: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
22: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
21: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
23: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
24: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
25: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
26: Φίλοι, λίγο καλοκαίρι ακόμα! Με τιμές θαύμαστον Κάντζα. Λουκουμάς μόνο 94 λεπτά. Παιδικά δημητριακά Nutri Valley 375 γραμμάρια 2,49.
27: Shell Energy Drink μόνο 55 λεπτά. Pepsi 1,5 λίτρου 1,33. Και Kaiser Beer κουτάκι η εξάδα μόνο 4,99.
26: Γεια, συνέχισε.
27: Μέχρι την Τετάρτη, λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, κοτόπουλο Αμβροσιάδη μόνο 2,89 το κιλό.
26: Έτσι κρατάει το καλοκαίρι, φίλοι.
27: Supermarket Kansas.
26: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
28: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Bang bang από τους Monophonic, Γιαννάκη μου. Γρηγοράκι μου, να έρθεις όποτε θέλεις στο στούντιο. Οι πόρτες μας είναι συνέχεια ανοιχτές. Τώρα με τα κλιματιστικά λίγο κλείνουμε, γιατί έχει δίκιο η διοίκηση. Σου λέει καλά, ρε, κλιματιστικά και πόρτες ανοιχτές. Λιώνουν οι πάγοι και μας φωνάζουν λίγα και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Εμείς θέλουμε να ανανεώνουμε και λίγο τον αέρα. Αλλά συνήθως και γενικότερα οι πόρτες του στούντιο είναι ανοιχτές. Διαμπερές είναι το στούντιο. Μπαίνεις από τη μία, βγαίνεις από την άλλη. Όποτε θέλεις, ο Γρηγόρης λέει, θέλω να έρθω να σας δω. Να έρθεις να μας δεις, εδώ είμαστε. Να μου πεις μόνο πότε θα έρθεις για να φορνάω καινούργια φόρμα, γιατί σήμερα δεν έχω κάνει τη φόρμα, άστε να πάνε. Πώς λέγεται, ρε Λεωνίδα, η φόρμα στα γερμανικά? Lanhose. Είναι ένα ρούχο, μια χώρα δηλαδή. Πώς είναι η χώρα φτιαγμένη έτσι με... Πώς φτιάχναμε τους χάρτες όταν ήμασταν μικροί, θυμάσαι? Φτιάχνες χάρτες, για εσύ ήσουν από τη γλώσσα και μετά. Δεν έκανες νέα ελληνικά κείμενα, το καταλαβαίνω. Οι Γερμανοί το περιγράφουν καλά τη φόρμα της δουλειάς, την περιγράφουν πάρα πολύ καλά. Αντωνία μου, καλησπέρα και σε σένα, κύριε Πέτρο. Guten Abend, guten Abend. Όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείτε. Βλέπετε τι καλά που περνάει το καλοκαίρι. Λίγο κυπροελληνικά και αυτό, τουρκικά, λίγο αυτό, κάτι χαζάκα, τι Ζελένσκι, κάτι χαζομάρες. Τι όπε και οπέδες, τι τέμπι, τι πράγματα, όλα έχουν παγώσει από τη στιγμή, γιατί καλοκαιρά, κύριε φίλε. Ζωή συνεχίζεται, σου λέει ο άλλος. Κατάλαβες, Ηρακλή μου. Θα έρθουμε από Σεπτέμβριο. Να ζήσουμε λίγο την κλαμουριά πρώτα. Εμείς ξεκινάμε από το γλυκό και μετά πάμε στο Ιμάμπαλντι. Πας στο εστιατόριο, παραγγέλεις μια πάστα, ένα παπά, μια τουλούμπα, ένα καζάν τυπίρε, παιδί μου, στην τελική. Και αφού το περιδρομιάσεις καλοκάπιες και ενταλακιάσεις και με τρία ποτήρια νερό, μετά λες, δεν μου φέρνεις και μια στραπατσάδα?

Να είσαι καλά, Γρηγοράκι μου. Χαιρετίσματα στη φαμίλια. Ωραίο, ωραίο Γιαννάκι. Φελιτσιτά, ωραίο. Το πιο παγκοσμίως αναγνωρισμένο τραγούδι, λέει ο φίλος μου και αδερφός μου ο Γιάννης. Και συμφωνώ απόλυτα. Κωνσταντίνε, καλησπέρα και σε σένα. Τι λέει το Facebook, για να δω γιατί είχα μηνύματα στο Facebook. Μια και είσαι λέει από πιπεριά, α, για την ανάρτηση, την, το ότι περίσεψε. Η αρχαία μου ονομασία, η αρχαία σου ονομασία λέει θα ήταν Πιπέρον ο Σοφιστής. Σωστό, σωστό, πάρε ένα like, σωστός. Πιπέρον. Σκορεμένος ο παππούς μου με φώναζε έτσι. Πιπέρ, πιπέρ με έλεγε, πιπέρ. Επειδή ήμουν από την πιπεριά. Πιπέρ, ήρθε το πιπέρ. Είμαστε τυχεροί εμείς που ζήσαμε με άγιους ανθρώπους στο παρελθόν, γιατί στο παρόν ζούμε με κουρούμπελα, με κάτι πρωτηγανισμένους που θέλουν να νιώθουν αετοί και στον παραμικρό θόρυβο κάνουν σαν τις γαλοπούλες. Δυστυχώς τα προλάβαμε εμείς τα καλά τα μαντάτα.

Καλησπέρα στο γόλι, είπαμε σήμερα. Γόλι, μου ακούς, καλησπέρα σήμερα. Τα πήρε ο γόλι στο κρανίο. Γιατί νομίζω ότι υπερασπιζόμουν εγώ εκείνους που βάζουν μόνιμες ξαπλώστρες στην Χαλκιδική. Στην Ποτίδια γίνεται πιο πολύ αυτό. Και πήγε ο Δήμος εκεί πέρα, τα ξύλωσε όλα και τα κάνε ντάρματα γάνι. Τους προειδοποιήσανε όμως, λέει, ότι θα σας τα βγάλουμε. Και αυτοί δεν συμμορφώθηκαν και τα κάνανε όλα ένα μάτσο σκουπίδια. Τα πήρε ο γόλι το πρωί. Ποιος είδε το Θεό και δεν φοβήθηκε, που λένε. Και όχι, γιατί εγώ που θέλω να έρθω από την Άουσα, γιατί δεν μπορώ να βάλω την ομπρέλα μου, βρε, όλη η Ελλάδα μια παραλία είναι. Χίλιοι καλοί χωράμε, βρε. Αυτό που δεν χωράμε και πάμε και στριμωχνόμαστε όλοι να πούμε σε τους θαλάσσιους ελεφαντές, έχει πολύ πλάκα να πούμε. Εγώ ποτέ δεν έχω στριμωχτεί σε μια παραλία. Όταν βλέπω ότι έχει κόσμο, πάω πιο εκεί. Τι να κάνεις, ρε φίλε, δεν γίνεται αλλιώς. Τα αυτονόητα λένε. Βλέπεις ότι εδώ είναι γεμάτα, λες εδώ, α, χωράμε εδώ πέρα. Προχθές πήγαμε σε μια μικρή παραλία, με ένα χωματόδρομο, άστε να πάνε εκεί στο Βρασίδα. Παραλία Βρασίδα δεν λέγεται, κάπως έτσι. Κάποιος έρχεται, κάποιος φεύγει, περιμένεις. Αυτό κάνεις και το πας σε κάνα καλό μαγαζί. Έχει αναμονή, τι να κάνεις, περιμένεις να φύγει και ένα τραπέζι. Να διάσει καμιά καρέκλα, να καθίσεις κι εσύ. Ρε πως φέρνουμε την καταστροφή, ρε, τι γίνεται, ρε. Δεν χωράμε, ρε, σε αυτόν τον τόπο, ρε. Δεν χωράμε, ρε, σε αυτόν τον τόπο, και είναι η μισή γη είναι έρημος. Η μισή γη είναι έρημος. Όλοι μαζί, άμα συρρυκνωθούμε, όλοι μαζί οι people δηλαδή, και έχουμε και αξιοπρεπέστατα να ζούμε, δηλαδή να έχουμε κανένα στρεματάκι με τα δεντράκια μας μέσα, με το σπιτάκι μας. Όλοι μαζί, ο πληθυσμός, άμα στριμωχτούμε, ποια Αφρική, στην Αυστραλία χωράμε όλοι. Όλοι οι άλλες, όλες οι άλλες οι ξηρές είναι άδειες. Στην Αυστραλία χωράμε όλοι. Όλος ο κόσμος. Με πάνω από ένα στρέμα ιδιοκτησία. Όχι πολυκατοικίες και ουρανοξύστες. Εκεί άμα ήταν θα χωρούσαμε στη Μύκονο όλοι. Άστο σου λέω, μην το ψάχνεις. Είμαστε για κλάματα, είμαστε. Δεν χωράμε, ρε φίλε. Σπρώχνει ένα στον άλλον. Πάμε πιο εκεί. Κάτσε, πού από πιο εκεί, ρε. Ωραία είμαστε εδώ. Δεν μας αρέσουν τα αγγίγματα. Γεια σου, κύριε Δημήτρη.

0: Πού θα πάτε με την Αγγελικούλα, στην Αυστραλία? Αμύκονο, είπα και εγώ.
1: Κοιτάζω τις περαστικές.
0: Κανόνισε να μας κλείσεις κανένα δικλινάκι. Μπας και ισορροπήσει ο ισορροπιστής. Ο equalizer του καλοκαιριού γίναμε.
1: Μέσα σε ροζ μπαράκια και σε λιωμένη μουσική.
0: Αλλά όχι τίποτα γκλαμουριές, ας πούμε, και τίποτα τέτοια. Τίποτα προσιτά, δηλαδή. Πώς είναι αυτή η εφαρμογή που λέει πόσο κάνει?
1: Τα λόγια είχα ερωτευτεί.
0: Τέτοια πράγματα, ήρεμα, παρακαλώ στη γραμμή.
2: Έλα Κώστα μου, καλησπέρα.
0: Γεια σου αγόρι μου, καλά, μια χαρά, δόξα.
2: Έπιασες πολύ, πολύ δύσκολο για το χωράμε, δεν χωράμε.
0: Μα τώρα λοιπόν, είναι δυνατό, εφέ, μη ναι. Χωράμε τώρα σε μια... Όλη η Ελλάδα μια παραλία είναι. Όπου πάω και κοιτάξεις θάλασσα.
2: Τώρα, μπράβο, τώρα έπιασες και το αυτό και αυτό που σε πήρα.
0: Δεν έχετε ακούσει που λέει η παρέα καιρό, μετράει.
2: Δεν ναι. Θα μπορούμε στο πρώτο δεύτερο πόδι να κάνουμε μπάνιο στις παραλίες.
0: Ναι.
2: Δεν θα μας επιτρέπεται, φίλε, είσοδος.
0: Ορίστε. Ενώ τι λέει ο νόμος, τι λέει ο νόμος, το Σύνταγμα ο νόμος, που αναθεωρήσανε τώρα, το αναθεωρήσανε τώρα τελευταία.
2: Ναι, ότι ο διαλός είναι δημόσιος και δεν μπορεί κανείς να το καταπατά και ανήκει και αυτά.
0: Επανάσταση τίποτα, τώρα. Ναι. Επανάσταση
2: ναι,
0: τώρα.
2: Ναι, στα... ναι, μπλε άλογα. Μπλε άλογα,
0: ναι.
2: Όχι πράσινα άλογα, μπλε άλογα.
0: Μπλε άλογα, μπλε άλογα.
2: Ναι, κατάλαβες.
0: Καταλάβατε δηλαδή, τι λέει ο φίλος ο Πέρης εδώ πέρα. Λέει ότι ο γυαλός είναι για όλους.
2: Μπράβο. Πήγαινε να δεις τον Άγιο Γιάννη εκεί που έχει κάνει ο Μεντεκίδης στο συγκρότημα που πέταξε από τη μια μεριά του Αγίου Γιάννη. Πέταξε ένα μπιτσόμπαρο και από την άλλη μεριά έχει κάνει ένα έσχος μια μαρίνα η οποία αποσυντίθεται σιγά σιγά και έχει νεκρώσει όλος μέσα ο βυθός. Εκεί που πριν από 10
0: γιατί
2: χρόνια
0: δεν πάνε να τα ξυλώσουν αυτά όλα, να τα κάνουν φυσικό κάλο.
2: Ποιος θα τα ξυλώσει, αγόρι μου καλό, ποιος θα τα ξυλώσει όταν κυβερνά το χρήμα και αρχίζουν και πέφτουν οι μύδες και ψάχνουν τους οπεκεπέδες. Να πέσουν τα τέσσερα να γελάω, πώς το θέλουμε.
0: Να τον εκόψω, αρχίζει να παίρνει μεγάλες τροφές τώρα νομίζω. Πρέπει να τον εκόψω τώρα γιατί αρχίζει να λέει πράγματα. Τώρα μας ρημόχνει τώρα, δεν είναι αυτά που λέει.
2: Τώρα παλίνει και άθος, τώρα που ήμουν πριν από λίγο εκεί, παλίνει και άθος, το χτίζουμε, το 29 ανοίγει, το πήρε Σιγκαπουριανή εταιρεία που έχει πάρει το σάνι. Άρα εδώ πώς θα περνάμε εκεί.
0: Μέχρι και οι τσιπούρες παρκόντ θα έχουν.
2: Όχι παρκόντ, δεν θα μπορεί. Θα σου λένε τι τσιπούρα τρελάθηκε.
0: Θα νοικιάζεις ψαροτούφεκο που θα του φεκάει συγκεκριμένα ψάρια. Όχι ό,τι να είναι.
2: Και βγήκες έξω, έλα εδώ τι χτύπησε αυτό. Πάρε και ένα προστιματάκι με το
0: έτσι.
2: Πάρα από εκεί που έπρεπε.
0: Άσε που η επόμενη γενιά θα τους βάζουν καλωδιωμένους σε ένα υπόγειο και θα νομίζουν ότι ψαρεύουν. Θα έρθουμε και θα έρθουν και αυτά τώρα, κατάλαβες.
2: Σε 5 χρόνια μακάρι να γίνω, να διαψευστώ, σε 5 χρόνια να μπορούμε να πιστεύουμε στις παραλίες.
0: Έτσι. Να είσαι καλά, καλό βραδάκι, καλή συνέχεια. Έτσι αγόρι μου, δώσε πόνο.
1: Να μιλά.
0: Τι θέλω και τον αφήνω και μιλάει και αναστατώνει τον κόσμο. Τον τρομάζει. Τον κόσμο δεν πρέπει να τον τρομάζουμε. Τον κόσμο πρέπει να τον κάνουμε χαρούμενο. Να είναι όμορφο. Να λέει πάντοτε αμήν. Να μπορεί να ακολουθεί μια χλωρίνη κλινέξη. Γιατί αυτή ξέρει, αυτή πιστεύεται. Άντε ρε Γιαννάκη, σε ψάχνει ο κόσμο. Πού είναι ο Γιάννη, πού είναι ο Γιάννη. Ανανέωση θέλει να σου κάνω. Βάζει καινούργια τραγουδάκια. Έγινε Γιαννάκη μου, σε κάνω αγόρι μου. Ό,τι πει εσύ. Ό,τι πει εσύ. Αν μυρίζει τίποτα σκόρδο, να ξέρει. Σκορδαλιά φάγαμε, γι' αυτό έτσι. Έτσι, ωραίο πράγμα. Για την πίεση, για την πίεση του. Ο γιατρός το είπε. Τι να κάνω, για να. Τι να φάμε, βανίλιες, είναι δυνατόν. Τελάκο μου, καλησπέρα, γόρι μου, να είσαι καλά κι εσύ. Κατάλαβες ο Γόλης, τα πήρε με τις ομπρέλες, έγινε μεγάλος χαμός. Αλλά δεν χωράμε, φίλε. Κοίταξε να δεις τώρα τι γίνεται. Τα παίρνουν όλα τα κομμάτια, να πούμε, τι, και σε σπρώχνουν, σε λένε οι άλλοι να πας εκεί στα βράχια. Τα καλά τα κομμάτια. Αφού ο γυαλός είναι για όλους τους Έλληνες, λέει το Σύνταγμα, το κερατό μου, το Σύνταγμα μου μέσα. Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή? Κατάλαβες γιατί μιλάει ο άλλος και λέει, ξέρεις τι, να η δικαιοσύνη. Να εδώ είναι η δικαιοσύνη. Καλά τους κάνανε τους άλλους και τις βγάλανε τις ομπρέλες που τις είχαν πακτώσει με κάτι τσιμεντόλιθο και κάτι σωλήνες και κάτι πράγματα και κάτι ράματα για να πηγαίνουν στο ίδιο μέρος καθημερινά και να μην αφήνουν τον άλλον τον οποίο αυτά του αυτού με τον αυτό. Ναι αλλά για κοίτα και λίγο τη μεγάλη εικόνα. Πώς θα γίνει για οι μισοί αγάδες και οι μισοί κερατάδες, Παναγιώτη? Δεν γίνεται έτσι, αγόρι μου. Όποιος έχει τα γένια θα πρέπει να έχει και τα χτένια.

0: πώς με είπε ο Κωνσταντίνος, πιπέρον, πιπέρον ο σοφιστής. Ωραίο, ωραίο. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Η εκπομπή δεν είναι ότι περίσσεψε.
0: Τι είναι?
1: Είναι ότι δεν έφτασε.
0: Ότι δεν έφτασε, ναι, είναι και αυτό. Είναι, θα μπορούσε να είναι και έτσι.
1: Είναι και αυτό, γιατί δεν φτάνει.
0: Δεν φτάνει.
1: Θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Πριν 4,5 χρόνια διαφήμιζαν ότι το φυσικό, και απορώ γιατί κανένας ταξιτζής δεν έκανε θέμα. Διαφήμιζαν το φυσικό το... και βάλουν και όλα τα ταξί φυσικό.
0: Τι είναι αυτό? Ήταν το, δεν κατάλαβα, δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό το φυσικό, τι είναι το φυσικό?
1: Είναι αυτό που ήταν τα ταξί.
0: Φυσικό αέριο, ναι. Βουτάνιο, τέτοιο, τέτοιο, προπάνιο, τι είναι, ξέρω, κάτι είναι.
1: Το τέλος φυσικό.
0: Πάντων. Ναι, τέλος πάντων, αυτό το αέριο, ναι.
1: Το φυσικό είναι ακριβώς, ήταν 0,63.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πόσο είναι τώρα?
0: Πόσο, 1,40?
1: 1,69.
0: Όπω, 69, Αυτό το πετρέλαιο είναι πιο ακριβό από τη βενζίνη σήμερα.
1: Και απορώ, τότε όλοι οι ταξιδιτές είχαν πάρει φυσικό. Και κανένας ταξιδιτής δεν είπε κουβέντα.
0: Ναι, γιατί το συζητάμε αυτό τώρα, γιατί το
1: έχουν χάσει. Τι γίνεται?
0: Γιατί το...
1: Δηλαδή, μιλάμε.
0: Ναι.
1: Καλύτερα για εμείς. Τι να σου πω. 300% αύξηση.
0: Ναι, γιατί το συζητάμε αυτό τώρα?
1: Ό,τι δεν έφτασε.
0: Ό,τι δεν έφτασε. Α, γι' αυτό εκεί το πήγες. Μάλιστα. Να είσαι καλά, Λιθαρή, σε ευχαριστώ. Κατάλαβα το προκεχωρημένο της ετεροχρονισμένης νομικής αντιπαλότητας, γι' αυτό και το χάσα λίγο. Επειδή μιλούσαμε για τις ομπέλες και για τα χωροτεξιακά μας, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν χωράμε σε αυτόν τον πλανήτη. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ο ένας πρόχνει τον άλλον. Βγάζει. Ο πλανήτης είναι όπου και να σκάψεις. Όπου και να σκάψεις είναι ενέργεια. Όπου και να σκάψεις. Ό,τι και να δεις. Θάλασσα βλέπεις, ενέργεια βλέπεις. Άνεμο βλέπεις, ενέργεια βλέπεις. Βροχή βλέπεις, κύματα βλέπεις. Νερά βλέπεις, ενέργεια είναι αυτό. Ο πλανήτης μας είναι. Είμαστε βουτυγμένοι μέσα στην ενέργεια. Και βγαίνει ο άνθρωπος, ο. Αυτό να μην το χαρακτηρίσω, βγαίνει ο άνθρωπος γενικότερα και σου λέει είναι το πρόβλημα, το πρόβλημα της ενέργειας. Είναι το πρόβλημα της ενέργειας. Το πρόβλημα της ενέργειας είναι το πρόβλημα. Μα το, για την ενέργεια το πρόβλημα είναι. Όλος ο πλανήτης ενέργεια εντωμεταξύ. Ενέργεια. Σκάβεις κάτω ενέργεια. Ανεβαίνεις πάνω ενέργεια. Εδώ κοιτάς, από εκεί κοιτάς, παντού ενέργεια. Δεν έχει τίποτα άλλο ο πλανήτης μας, μόνο ενέργεια. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα στον πλανήτη είναι η ενέργεια. Και ας σου μιλήσω για το νερό, άστο την. Αυτό το, την ποσότητα του νερού τον οποίο έχουμε. Και μιλάμε για λειψιδρίες. Ρε είμαστε, σου λέω, είμαστε. Να μας κλαίνε οι υδροκολάπτες. Δεν το συζητώ. Για αυθονία. Για αυθονία παραγωγής. Για αυθονία τροφής. Τροφή, τροφή, τροφή, τροφή. Για αυθονία. Ρώτα τα σπουργίτια. Άμα θερίζουν, άμα αλωνίζουν και άμα σπέρνουν. Σε παρακαλώ τώρα, κάτι δεν κάνουμε καλά, σου λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μην μου το παίζεις, Οσία Μαρία.

Όχι, Αντωνάκη μου, αγόρι μου, πρόσεξε, με παρεξηγηθώ. Δεν μας στέλνει εξαπλώστρες. Α, όλα και όλα. Όχι, δεν είπα για τις εξαπλώστρες εγώ. Εγώ είμαι υπέρ της εξαπλώστρας. Εγώ σε οργανωμένα πάω πάντα.

0: αυτό είναι δικό μου. Κάτσε ρε φίλε, πώς είναι δικό σου? Πάρε και εσύ, αλλά έχουμε και εμείς. Πώς είναι δικό σου? Δεν είναι άλλο δικό σου. Δηλαδή όταν λέμε δεν χωράμε, θέλει ο άλλος να το έχει κλειστό, γιατί είναι η ιδιοκτησία σου, λέει φίλε, είναι δικό μου. Ναι, δικό σου είναι αυτό το κομμάτι. Το Σύνταγμα τι λέει? Γιατί αν πιστεύετε στο Σύνταγμα, τώρα κάθομαι και συζητάω χαζομάρες. Κάθομαι και συζητάω χαζομάρες. Εγώ δεν είμαι κατά του οργανωμένου. Όχι, εγώ είμαι υπέρ του οργανωμένου. Εγώ δεν είμαι, είμαι κατά της εκμετάλλευσης των ανθρώπων από άνθρωπο. Εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Εγώ δεν θέλω να έρθω στην διαπλώστωση, θέλω να έρθω όμως ανάμεσα στις δυο ομπρέλες σου. Χωράω κι εγώ. Καταλαβαίνεις, θα μου πεις σπαστικός? Όχι φίλε, σπαστικός είναι ο νόμος. Σπαστικός μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, η όλη διαδικασία που σου λέει, ξέρω εγώ, ότι αυτό είναι δικό μου. Από πού ρε φίλε? Από πού ρε φίλε είναι δικό σου? Ποιος το έδωσε? Ποιος το αγόρασε και ποιος το έδωσε ο ένας στον άλλον? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον έτσι πως μπορούμε να τα καταλάβουμε κάποιοι. Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνουμε όλοι, Βαγγελάκι μου, έτσι. Πάρε ένα τραγουδάκι τώρα, γιατί έχουμε γενέθλια σήμερα. Αγαπημένα, αγαπητή μου, να χαίρεσαι το γιο σου πραγματικά. Ευτυχισμένος να είναι.
1: Μέρα χαρά.
0: Υγιέστατος και χαρούμενος πάντα.
1: Όλα καλά.
0: Γενέθλια ο μικρός.
1: Συντιώξε

0: και ευαισθησία, μια μουσική.
1: Καλησπέρα και στον Πάτρικ.
0: Και τραγουδό.
1: Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
2: Καλησπέρα κύριε.
1: Ξεθυμώσατε.
2: Όχι, δεν είμαι θυμωμένος.
1: Εντάξει, βρε, πλάκα κάνω, βρε. Δεν είπα θυμωμένος, απλά είπα μας τάχος είναι.
2: Ναι, ξέρεις τι εκνευρίζουμε, Κώστα μου. Όταν είπες παράδειγμα ότι να δώσουν ένα αντίτιμο, ας το πούμε, και να πούν πιάσει αυτή την...
1: Εγώ τα λέω... Άκου, γόλι μου, επειδή δεν καταλαβαίνεις. Ναι. Εγώ τα λέω ηρωνικά, γιατί όλα τα πράγματα σήμερα είναι μια εκμετάλλευση.
2: Ναι.
1: Έτσι, τι είναι, έτσι δεν είναι.
2: Συμφωνώ, καμιά φράση σε καταλαβαίνω πώς τα λες. Αλλά τώρα ο άλλος
1: εδώ σου λέει, ο άλλος τα μικροσωματίδια που μολύνουν την ατμόσφαιρα. Βγήκε ένας νόμος έτσι παγκόσμιος, ευρωπαϊκός κτλ. Και σου λέει, μα ξέρετε, τα εργοστάσια σας μολύνουν την ατμόσφαιρα. Και τι να κάνουμε, να πληρώσετε ένα πρόστιμο. Δεν λέει να αλλάξετε τα εργοστάσια, να πληρώσετε ένα πρόστιμο. Άμα το πληρώσουμε το πρόστιμο, συνεχίζουμε να μολύνουμε τα εργοστάσια. Σε παρακαλώ τώρα, εγώ. Αυτό εννοούσα εγώ.
2: Είναι ολόκληρο θέμα αυτό εδώ πέρα.
1: Ολόκληρο θέμα.
2: Σου είπα και άλλη φορά, δούλευαν τα εργοστάσια της Πτολεμαΐδος και το χιόνι ήταν μαύρο.
1: Ναι.
2: Μαύρο ήταν το χιόνι. Αυτόν τον καπνό, τον μαύρο, τον εισπνέαμε εμείς εδώ στην Πτολεμαΐδα, στην Άουσα, στην Πτολεμαΐδα, στην Κοζάνη, στην Έδεσα, γιατί έρχονταν εδώ ο καπνός.
1: Έτσι.
2: Και μας πειράζουν οι ανεμογεννήτρες που στο κάτω-κάτω δεν νομίζω.
1: Μην μας μπερδεύεις τώρα. Γόλι, μην μπερδεύεις αυτά που ακούσεις τηλεοράσεις με τους ηλίθιους και τους πανηλίθιους. Εμείς είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που μας πειράζουν αυτά που εκφράζουμε εμείς ότι μας πειράζουν. Όχι ότι λένε ειδήσεις.
2: Και έβλεπα τώρα, στο πούμε, είχαν στημένες σκηνές μέσα στην παραλία οι άλλοι. Είχαν φιάλες αυτό υγραηρίο, ψυγεία τέτοια. Σε παρακαλώ. Και ποιος μιλάει εμένα, ποιος δεν μιλάει εμένα. Ότι τις ομπρέλες που τις βάζουν αυτοί, αύριο μεθαύριο, θα τις νοικιάζουν σε κάποιος άλλος. Και γιατί να τις αφήνουν το βράδυ και τις ομπρέλες.
1: Μην το ξαναπιάσουμε. Μην το ξαναπιάσουμε πάλι, γιατί τα είπα εγώ αυτά που ήταν. Μην το ξαναπιάσουμε εγώ, μου τώρα πάλι. Γιατί να τις βάζουν τις ομπρέλες και τα λοιπά. Άστο τώρα σου λέω, εμείς δεν χωράμε απλά.
2: Δεν έχουμε μπόρες, λίγο να βρέξει, να δροσιστούμε. Κυγόμαστε και δακαούμε ακόμα περισσότερο. Να δούμε, ας κάνουμε μια υπομονή αυτό το πεθύμερο να το περάσουμε.
1: Να το περάσουμε, αυτή τη μιζέρια να μην είχαμε. Αυτό το καλοκαίρι είναι να το περάσουμε. Και κρίμα είναι να περάσει αυτή η μέρα να φύγει. Αντί να τη ζήσουμε τη μέρα, να την ρουφήξουμε.
2: Θα είσαι Κυριακή.
1: Δευτέρα δεν θα είμαι. Δευτέρα θα είμαι. Την Κυριακή δεν θα είμαι. Το Σάββατο θα είμαι. Μόνο μέχρι τις 11. Ναι, την
2: Κυριακή.
1: Σάββατο.
2: Καλά, ρε Κώστα, μάντε, καλά.
1: Γεια σου, αγόρι μου, γόλι μου. Γεια σου, αγόρι μου, καλό. Μην το πιάνετε το θέμα τώρα, γιατί άμα το πιάσετε από και να το πιάσετε, αγγυλωθείς, θα ματώσεις. Τραγουδάκι για τον Μπιτσιρίκο, ο οποίος γιορτάζει με πολύ, πολύ αγάπη.

0: Έχω μία γραμμή τελευταία, παρακαλώ, ελάτε, για να πάω στη διαφημίση, έχω αργήσει, ορίστε.
1: Γεια σου Κωστά.
0: Γεια σου και σένα.
1: Από Απελέξη παίρνω, Παναγιώτη με.
0: Γεια σου ρε Παναγιωτάκη, γεια σου αγόρι μου.
1: Λοιπόν, θέλω να μου βάλεις ένα τραγούδι να γίνεται.
0: Τι τραγούδι αγόρι μου, τι να γίνεται.
1: Τη Μακεδονία με τον
0: Ταλάρα. Η Μακεδονία με τον Ταλάρα. Τώρα ξύπνησε, ήσουν να κοιμώσουν.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Λέω μήπως. Εντάξει, ρε Παναγιωτάκη, έγινε πασά μου. Έγινε αγόρι μου γλυκό. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλό απόγευμα. Μερικές φορές ανοίγουμε, ξυπνάμε από τον ύπνο τον απογευματινό και αντί να ανοίξουμε το ψυγείο, ανοίγουμε το ραδιόφωνο. Καταλαβαίνεις. Άρε Παναγιωτάκη, ψυχούλα. Πάμε σε διαφημισούλες. Τις χρωστάω, επιστρέφω.

0: Πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια? Μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Φέτος, ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel, ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2-3-10-55-55-56.
2: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
3: Όσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Έρωτας είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
6: Νεφέλες.
7: Διογένης Δασκάλου.
6: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
7: Αριστοφάνης.
6: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
7: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
6: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
7: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

τι ωραίο εστιοφόρο είναι αυτό. Τι ωραίο εστιοφόρο, φίλοι μου Τέρι. Με άσπρα, ολόλευκα, φουσκωμένα πανιά. Πώς το έλεγε ο Παυλίδης, μετά από μια έτσι ωραία, με ένα καλό, έτσι καλό μεθύσι. Ήθελα να είμαι εστιοφόρο. Πω, ωραίο τραγουδάκι, αλλά πολύ καταθλιπτικό. Τώρα μην πάθουν καμιά στοκαμψία. Ήδη παίζουμε μελωδίες. Την καλησπέρα μου και στη θιά τη Σουλτάνα. Γεια σου ρε Σουλτάνα, έχω ένα ωραίο τραγουδάκι με Σουλτάνα, ε. Η Σουλτάνα, όχι. Η Σουλτάνα η Φοφό, πώς το λέει το τραγουδάκι, είναι η Φοφό, δεν είναι η Σουλτάνα. Έχω ένα τραγούδι με Σουλτάνα, αλλά ποια είναι το τραγούδι με τη Σουλτάνα. Ένα τραγουδάκι με Σουλτάνα, σπάνιο όνομα το Σουλτάνα. Αντωνάκη μου, καλησπέρα και σε σένα, γόρι μου. Μην ακούς τις φιλοσοφίες. Σήμερα είπαμε με ό,τι περίσεψε. Από το καλοκαίρι θα την βγάλουμε την εκπομπή, την ονομάσαμε με ό,τι περίσεψε. Μας βγάλανε και το όνομα εδώ πέρα με την ανάρτηση που κάναμε, πιπέρον ο σοφιστής. Ωραίο. Σταμάτα βρε εσύ, σταμάτα με την ηρωνία σου. Νικολάκη καλησπέρα, στον Ιωάννη επίσης, τον κύριο Χρήστο. Στην Mary Mary, γεια σου Mary Mary. Στον Χάρι Χάρι και στην Πόπι Πόπι, Good Nabend.

Τώρα τα δελτία ειδήσεων λένε για τα ελληνοτουρκικά τώρα, για τις συμμαχίες που κάνουν οι άνθρωποι για να μπορέσουν να πούμε να η Σουλτάνα η Φοφό. Ναι, το ξέρω αυτό, λέω ένα τραγουδάκι. Αυτά λένε τώρα, αλλά απλά δεν θέλω να σας αγχώσω εγώ για το πώς μετακινήνουμε. Κάνουν τα κουμάντα τους. Επεμβαίνει ο Ερντογάν. Αναστατώθηκε αυτός. Βλέπω ότι τελειώνει ο χρόνος. Πόσο να ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Πόσο να ζήσει. Οι άνθρωποι δεν ζουν. Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι, λέει, στον κόσμο. Αυτοί, λέει, που ζουν σαν να μην πεθάνουν ποτέ, που δεν υφίσταται αυτό. Και υπάρχει και ο άλλος ο καημένος, ο οποίος πέθανε, λες και δεν έζησε ποτέ, ρε φίλε. Τώρα με όποιο τύπο ανθρώπου θέλεις, μπορείς να ταυτιστείς εσύ. Έτσι μιλάνε, για αυτά τα πράγματα μιλάνε τώρα. Το τι θα γίνει, το πώς θα γίνει, πώς εμείς έχουμε τις συμμαχίες μας, τους συμμάχους μας, τους ανθρώπους μας βοηθάνε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα αμυντικά μας, πώς τα ενισχύουμε, ξέρω εγώ, λες και ετοιμαζόμαστε για κάτι. Έγινε κάτι τώρα, φύσηξε άνεμος βουριάς. Τι έγινε τώρα δηλαδή. Τον πελά μας ζητάμε, τι θέλουμε τώρα δηλαδή. Ο Τούρκος σου λέει φταίει. Γιατί αυτό πήγε εκεί πέρα και έκανε αυτό το. Ποιος είναι κυρίαρχος. Δυο γάιδεροι μάλλον σε ξένο αχυρών. Δεν φταίει κανένας όμως. Ο Νευρός φταίει. Γιατί άμα δεν ήταν εκείνο το μικρό, αντί να μην το χαρακτηρίσω, να μην το κέρατο το βερνικωμένο, αν δεν ήθελε να φτιάξει εκείνο τον πύργο το μεγάλο για να τους μαζέψει όλους και να τους βάλει τον ένα πάνω στον άλλον και να το κάνουμε, ξέρω εγώ, πώς το λένε, εργατικές κατοικίες από τότε, τώρα θα μιλούσαμε όλη μια γλώσσα, δεν θα είχαμε σύνορο, θα ήμασταν όλοι μαζί, θα είχαμε ένα δήμαρχο, ένα πρωθυπουργό και δεν θα είχαμε διασπαστεί, ας πούμε, σε τόσες χώρες. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Από τότε ξεκίνησαν τα πράγματα, από την εποχή του Νευρόδ. Θα μου πεις τώρα εσύ ποιος είναι ο Νευρόδ. Αυτό θέλει τρεις εκπομπές τώρα.

0: Οχ, έχει ΠΑΟΚ σήμερα. Α, στον Ευρώ πάμε στον ΠΑΟΚ τότε. Κατερινιό, καλησπέρα και σε σένα την αγάπη μου. Σου άρεσε η εκπομπή, έτσι? Ό,τι περίσσεψε σήμερα.
1: Για τα λάθη της καρδιάς.
0: Είμαι προκλητικός, Αντωνάκη, λες, να το διορθώσω. Θα το διορθώσω, αγόρι μου. Θα γίνω καλό παιδάκι, καθαρό σε το παπάκι.

Έτσι είναι, ωραία. Ωραίες μουσικές, λέει ο Βασιλάκης. Πάμε για κλεισιματάκι. Θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί στις 6. Καλή ξεκούραση σε όλους, αν γυρίζει σπίτι τώρα, γιατί από το πρωί είμαστε κι εμείς. Από τις 6 ώρα είμαστε στο πόδι. Στο πόδι, στο χέρι, στον αγκώνα. Όλοι στον αγκώνα είμαστε. Σε έναν αγκώνα δεν ξέρω αν θα μας δικαιώσει ή όχι, αλλά ο αγκώνας είναι αγκώνας. Έτσι, όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος ο Χαρικλίν, ο αγκώνας τώρα δικαιώνεται. Μακάρι να δικαιωθεί ένας αγώνας, γιατί η ζωή δεν είναι τίποτα άλλο από έναν αγώνα. Έναν αγώνα με τον εαυτό σου. Αν καταφέρεις να προσπεράσεις τον εαυτό σου, έχει καλώς. Αλλιώς θα τρέχεις από πίσω και θα κλαις.

Πολύ σωστή η παροιμία, Νιώβη μου. Μη χτίζεις σπίτι στα 50, μη φυτεύεις δέντρο στα 60 και μη ράβεις ρούχα στα 70. Να το συμπληρώσω λίγο. Μη κλείνεις τριήμερο στα 80. Αύριο το πρωί στις 6 στο Επανακουίν.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιτά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κωμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ladies and gentlemen, please welcome. Celebon.
6: Τελεία GR.

Βαρκάδος Μασάδα. Για χαρά. Παραμονές Παρασκευής 20 Αυγούστου στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Σε λεμπονάτα και άξια. Ευχαριστούμε τον Κώστα Βαρμπαγιάννη. Πάντα, πάντα.

Θεσσαλονίκη, ακριβώς 6 λεπτά μετά τις 8. Η έξυπνη πόλη της Θεσσαλονίκης. 31 βαθμούς, θερμοκρασία εδάφους. Δεν το λες και καύσωνα. Τη μια 31, την άλλη 30. Ας πάρουμε την τελευταία. 30 βαθμοί λοιπόν.

Do you really love me? Do you really need me? Εδώ μεταξύ παρατηρείται, όχι σε μεγάλο βαθμό, είναι κάποιοι ρε παιδί μου οι οποίοι ενοχλούνται από τα δέντρα. Πώς να το κάνουμε? Και επειδή ενοχλούνται από τα δέντρα, χρησιμοποιούν κάθε είδους ανατριχιαστική ιδέα για να σκοτώσουν τα δέντρα. Βανδαλισμούς με χλωρίνη, με αλάτι, τσιμέντο. Και δεν είναι τα μόνα περιστατικά που έχουν καταγραφεί ως βανδαλισμοί από την Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έχουν καταγραφεί χλωρίνες, χημικά καθαριστικά, απόνερα πολυκατοικιών. Ακόμη και τσιμέντο έριξαν στις ρίζες των δέντρων. Ασυνείδητοι πολίτες, ντουρντουβάκια, προκειμένου να τα πεθάνουν τα δεδράκια. Σύμφωνα με τον κύριο Διαμαντάκη, τον αντιδήμαρχο Πρασίνου, εκτιμάται, λέει, πως κάθε χρόνο 80 έως 100 δέντρα ξεραίνονται σε όλες τις γειτονιές από τέτοιου είδους ενέργειες δημοτών. Εν τω μεταξύ, κύριε Διαμαντάκη, θα πρέπει και το κλάδεμα των δέντρων να γίνει από κάποιους ειδικούς. Όχι, πήραμε το πριόνι και αρχίζουμε και κόβουμε ό,τι λάχει και όπως λάχει. Κυνηγάτε τους ασυνείδητους να είμαστε λίγο προσεκτικότεροι. Και αν τους βρεις. Όλα αυτά ανακαλύπτονται αφού έχει πεθάνει το δέντρο. Κάθε χρόνο 80 έως 100 δέντρα μετρημένα ξεραίνονται σε όλες τις γειτονιές από τέτοιου είδους ενέργειες δημοτών. Πάντως ο κύριος Διαμαντάκης το λέει. Έχουμε μάχη, μια διαρκή μάχη. Θα τους κυνηγάμε τους ασυνείδητους, διότι κάποιοι δεν τα θέλουν τα δέντρα και μετράμε απώλειες λόγω βανδαλισμών. Όσο όμως κάποιοι επιμένουν να τα ξεράνουν, τόσο εμείς τα φυτεύουμε φρέσκα. Ξέραμε εσείς, φύτε μα εμείς.

ευχαριστώ τον αγαπητό φίλο τον Λάζαρο Γιαννούδη για το υλικό που μου έστειλε. Έτσι κύριε Λάζαρε μας. Νέα παιδιά είμαστε, τι να κάνουμε. Σάβα Καπαξή, σε ευχαριστώ επίσης για την απάντηση. Την Άννα Σαριάννη από την ΚΟ. Τον Οκτώβριο έχεις γενέθλια, έτσι. Σήμερα έχουν γενέθλια κάποιοι άλλοι φίλοι μου.

Ευχές πολλές στον συνεργάτη, φίλο και συνεργάτη, τον Γιάννη Πανέρα και διαφημιστής από την ΚΟ, ο οποίος έχει σήμερα γενέθλια. Να τα εκατοστήσεις, Γιάννη, για εκεί σε βλέπω. Όπως επίσης και τον Παντελή Τσιβουράκη. Τον συγγραφέα Αντώνη Νικολή για τα γενέθλια.

Εν τω μεταξύ, κύριε Ντένις Μωυσή, ακόμη στο Cleveland είσαι, έτσι. Σήμερα συνάντησα τον Αλέξανδρο, ο οποίος μου είπε ότι δεν κατέβηκες Κεφαλονιά. Με αυτή την εντύπωση έμεινα, σύμφωνα με το τελευταίο σου μήνυμα. Οπότε επιστρέφω τα χαιρετίσματα και πάλι στο Cleveland. Ψυχραιμία, τα μάθα τα νέα. Ψυχραιμία, και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να κατέβεις στην πατρίδα σου.

0: Λοιπόν, άκου τώρα πρόβλημα που έχουν οι περισσότερες εύπορες οικογένειες, οι οποίες προετοιμάζουν τη μεταβίβαση της περιουσίας τους έχοντας στο μυαλό τους τους φόρους, τις διαθήκες και τα καταπιστεύματα. Πολύ λιγότερες όμως απαντούν εγκαίρως στο δυσκολότερο ερώτημα: πότε πρέπει ο άνθρωπος που δημιούργησε τον οικογενειακό πλούτο να πάψει να τον ελέγχει? Η παράταση τώρα του προσδόκιμου ζωής μεγαλώνει. Σε συνδυασμό με τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης άνοιας ή νόσου Αλτσχάιμερ σε μεγάλη ηλικία, μετατρέπει τώρα το ζήτημα της διαδοχής σε μία από τις σημαντικότερες πηγές συγκρούσεων, βέβαια μεταξύ των πλουσιότερων οικογενειών. Και όχι μόνο. Μην νομίζεις ότι συμβαίνει στις πλουσιότερες οικογένειες. Και στις χαμηλότερες οικονομικά συμβαίνει αυτό το έσχος με το μοίρασμα των περιουσιών των γονέων. Οι σύμβουλοι διαχείρισης περιουσίας και οι δικηγόροι, οι οποίοι μίλησαν στο CNBC, το αμερικάνικο κανάλι, λένε ότι οι διαμάχες για τον έλεγχο επιχειρήσεων και περιουσιακών στοιχείων όσο οι γονείς βρίσκονται ακόμη εν ζωή, γίνονται ολοένα συχνότερες και σε ορισμένες οικογενειακές επιχειρήσεις μάλιστα αρχίζουν να καθιερώνονται υποχρεωτικά όρια συνταξιοδότησης ή ακόμη και αξιολογήσεις νοητικής ικανότητας για εκείνους που εξακολουθούν να βρίσκονται στο τιμόνι. Κύριε μου, νοητικά δεν είστε επαρκείς για να βρίσκεστε στο τιμόνι, οπότε νόμιμα και με νόμο τα παρατάτε τα εργαλεία σας στον επόμενο της οικογένειας και απολαύστε την άνοιά σας και το Αλτσχάιμερ σας μόνος και άνετα.
1: Now, here comes the music.
0: Άλλο πρόβλημα είχαμε, άλλο πρόβλημα μας προέκυψε.

παραμονές Παρασκευό Σαββατοκύριακου. Έτσι πάει.

μεγάλες παραδοξότητες ζούμε. Πριν από δύο μέρες παρουσιάστηκε και το ασιατικό ή μάλλον το αραβικο-μουσουλμανικό ΝΑΤΟ με το κοινό ανακοινωθέν Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Και τώρα σκέφτονται στο αμερικανο-ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ τι θα γίνει με την Τουρκία. Οι Ρώσοι ήδη τους χτύπησαν το καμπανάκι. Τους λένε, κύριοι, μην τυχόν και στείλετε όπλα στην Ουκρανία. Ένα δεύτερον, τώρα διαπίστωσαν οι Ρώσοι ότι η Τουρκία ανήκει στο ΝΑΤΟ και εφάπτεται με τα σύνορά σας. Ή όχι. Mind if I stay. Οι Ισραηλοί αγρίεψαν για τα καλά.

Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει, Άννα Νικολαίδου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φωτογραφία που μου έστειλες. Αυτή τη φωτογραφία πρέπει να τη στείλεις και στον Δήμο Θεσσαλονίκης για να δουν τα χάλια που συμβαίνουν όχι μόνο στο κέντρο και στην περιφέρεια. Μου στέλνει μια φωτογραφία με μια ελιά η οποία έχει περικυκλωθεί από ένα κατάστημα το οποίο έχει προεκτείνει το κατάστημά του κατακλέβοντας το πεζοδρόμιο, δηλαδή αυτό είναι άνω ποταμών, δηλαδή, για να μην πω κάτω τούμπα. Έχει αφήσει πεζοδρόμιο, παρακαλώ, 40 εκατοστά και κανονικά έχει χτίσει μία τζαμαρία, στο πούμε, μόνο και μόνο για να μεγαλώσει τι, δεν ξέρω τι είναι αυτό, εστιατόριο, ζαχαροπλαστείο, και δίπλα υπάρχει σουβλατζίδικο, το οποίο σουβλατζίδικο έχει βγάλει έξω ψυγείο, από ό,τι βλέπω, ψυγείο αναψυκτικών, και έχει περικυκλωθεί η ελιά. Και μου γράφει η Άννα: προσπαθώ από τις αρχές του Αυγούστου να σώσω αυτή την ελίτσα που οι ρίζες της είναι έξω. Και ακόμη τίποτα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τηλεφωνήσεις στο Δήμο, να δουν και αυτά τα χάλια, τα οποία βέβαια για αυτά ευθύνεται η πολεοδομία. Και μόνο. Αλλά τώρα που έφυγε η πολεοδομία από τους Δήμους, πού πήγε? Να ψάξουμε να τη βρούμε? Ίσως χρειαστεί να ψάξουμε να τη βρούμε. Αλλά αξίζει τον κόπο για κάτι τέτοιες παρανομίες, και πρέπει να επιληφθεί ο Δήμος αμέσα. Από χθες. Από χθες. Από χθες.

0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
1: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
2: Νεφέλες.
3: Διογέννης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών διπετέσσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου. Μια κομμωδία απλευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας

0: και είναι δίπλα σας.
1: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM. Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Telegr. Fine. Yes, I'd love to. Non-stop music.
3: Daddy. I could hear.

Όση ώρα είχαμε το διαφημιστικό διάλειμμα, μας επισκέφθηκε εδώ στο στούντιο ο αγαπητός φίλος ο Βαγγέλης από το Χαλάνδρι, ο κύριος Ευάγγελος Σιόζος. Και από ό,τι διαπιστώνω είχα μία κλήση εδώ από Δημήτρη Νίκου. Δεν σε πρόλαβα, Δημήτρια. Θεσσαλονίκη, 8 και 35 στον αέρα του κόσμου. Status 107.7. Every day.

Ήταν μια επίσκεψη που έπρεπε να ακούσει ο Ευάγγελος Γιώζος στο στούντιο. Εσύ όλα να τα ακούς.

μας ήρθανε και χαιρετίσματα από, από τον Αφλίο, Παλαμίδη, Μπούρτζη. Γεια σου Έαντα. Καλό βράδυ, καλή διασκέδαση. Έως τις 11 θα είμαστε παρούλα.

Δοκιμάζε με το νέο Super High Definition ήχο. Συμπληρώνει ο Δημήτρης Νίκου. Χαιρετίσματα στους γραβενιώτες.

Γιατί, κύριε Τέρι μου, σας φαίνεται παράξενο που υπάρχουν άνθρωποι που να μην τους αρέσουν τα δέντρα? Είδατε πόσοι πυρομανείς έχουν συλληφθεί για πυρκαγιές. Ζουν πολλοί νέρονες ανάμεσά μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Άλλο να σου λέω και άλλο να ακούς. Γιατί όχι, Δημήτρη, Νίκου,

Τους χαιρετισμούς μου και στον Αλέξανδρο Καραπουλητίδη που μου έστειλε μια υπέροχη εικόνα. Αλλά δεν μου γράφει τη λεζάντα. Τι βλέπω? Λίμνη πρέπει να είναι. Και στο στήλο επάνω τι είναι? Ένα πουλί, κόρακας, κάτι είναι.

Στην πιο πολύ συζητημένη ταινία του 20ου αιώνα πάντως, το The Matrix, φαντάζομαι είχε γίνει μόδα, την έχετε δει την ταινία. Ένας χάκερ υπολογιστών ονόματι Νίο ανακαλύπτει ότι ο κόσμος στον οποίο ζει και εργάζεται δεν είναι πραγματικός. Αλλά τι εννοούμε όταν λέμε «δεν είναι πραγματικός»? Είναι μια εικονική πραγματικότητα που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη. Εκείνη την εποχή η ιδέα φαινόταν σαν επιστημονική φαντασία, αλίμονο. Στα χρόνια όμως που ακολούθησαν, η ιδέα αυτή έχει γίνει μια ολοένα και πιο αξιόπιστη θεωρία, η υπόθεση της προσομοίωσης. Αυτή η θεωρία υποστηρίζει ότι, όπως και ο Νίο, τα ζωντανά όντα είναι χαρακτήρες μέσα σε μια προσομοίωση που δημιουργείται από υπολογιστή ή ένα, ας πούμε, μαζικό πολυπαιχνίδι βίντεο, όπου ο καθένας μας έχει το ρόλο του και έχει και κάποιες ζωές, έχει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη. Σε αυτή την υπόθεση, ο φυσικός κόσμος γύρω μας είναι στην πραγματικότητα ένα μέρος μιας εικονικής πραγματικότητας. Μια πραγματικότητα μέσα σε μια άλλη πραγματικότητα. Μια πραγματική πραγματικότητα μέσα σε μια εικονική πραγματικότητα. Αυτή κάπως είναι έτσι, η θεωρία προσομοίωσης, με εύκολες λεξούλες για να το καταλάβει κάποιος. Και αυτή η θεωρία γύρει ερωτήματα που κάποτε ήταν για μυστικιστικές και θρησκευόμενους. Τα ερωτήματα γιατί βρισκόμαστε εδώ. Υπάρχει στην πραγματικότητα κάτι περισσότερο από αυτό που μπορούμε να δούμε? Υπάρχει δημιουργός? Είμαστε κάτι περισσότερο από το φυσικό μας σώμα? Περιμένουμε απαντήσεις. Από ποιους? Από την επιστήμη και τεχνολογία. Μια άλλη πραγματικότητα μέσα στην εικονική πραγματικότητα. Έτσι που λέτε. Κρατάτε μερικά χρήματα στην μπάνκα, μετρητά, μυστικά, χωρίς να το ξέρει κάποιος. Λέμε σε περίπτωση που ενεργειακά χάσουμε το παιχνίδι, να έχουμε μια ελπίδα να επιβιώσουμε με όσα μετρητά μας έμειναν, μέχρι να επιστρέψει το ρεύμα και πάλι.

I can feel it. Πάντα έτσι ξεκινάμε. Από την έξυπνη πόλη της Θεσσαλονίκης και η ανάπτυξη μιας έξυπνης πόλης στο Τορόντο σε συνεργασία με την Google θα πρέπει να είναι η υλοποίηση της τεχνολογικής ουτοπίας που φανταζόμασταν. Έξυπνη πόλη πλήρης με ρομπότ, αυτόνομα αυτοκίνητα και την τελευταία τεχνολογία ενσωματωμένη στην ίδια την πόλη. Φαίνεται σαν οι κάτοικοι να είναι οι τυχεροί δικαιούχοι του Life 2.0. Η έξυπνη πόλη του Τορόντο, Google, με την υπογραφή της Google. Δηλαδή, σε λίγο οι πόλεις μας θα ανήκουν σε μία τεχνολογική εταιρεία. Η πόλη του Facebook. Η πόλη της Amazon. Η πόλη της Meta. Ψάχνουμε κι εμείς για νονό. Και όταν αυτό το έργο ανακοινώθηκε με μεγάλο ενθουσιασμό το 2017, φαινόταν ότι οι Καναδοί θα ήταν οι πιο τυχεροί, οι πιο προηγμένοι πολίτες στον πλανήτη. Η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με το έργο οδήγησε σε ανοιχτή αντίσταση από τους πολίτες, με ορισμένους που σχημάτισαν και μια ομάδα με τον τίτλο Blog Sidewalk. Παράλληλα, ο πρώην Επίτροπος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρετήθηκε, δηλώνοντας τα εξής καταπληκτικά. Μας φανταζόμουν ότι δημιουργούσαμε μια έξυπνη πόλη της ιδιωτικής ζωής σε αντίθεση με μια έξυπνη πόλη επιτήρησης. Μια πόλη πεντακάθαρη, με μηδέν εγκληματικότητα, με μηδέν σκουπίδια και με πολλά άλλα μηδενικά. Η περισσότερη τεχνολογία δεν είναι πάντα η απάντηση. Θα πρέπει να είμαστε και επιφυλακτικοί σχετικά με την διαφημιστική αυτή εκστρατεία, με αυτό που ονόμασαν έξυπνο αστικισμό. Smart City.

Ρίχνοντας και μια ματιά στο αστικό οδικό δίκτυο, είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Το ίδιο και στο περιαστικό, στο περιφερειακό. Green light. Η επιστροφή των εκδρομέων θα ξεκινήσει αυτή την Κυριακή, οπότε ελπίζουμε κάπως να κοκκινήσει λίγο σε κάποια σημεία το οδικό δίκτυο. Λόγω κίνησης, φιλαράκι, λόγω κίνησης. Λόγω κίνησης, και να πάμε και ένα βήμα παρακάτω, να γίνουμε κι εμείς έξυπνη πόλη, διότι υπάρχει ένα ερώτημα όσον αφορά τώρα τις έξυπνες πόλεις και γιατί έξυπνες. Η συζήτηση αυτή για τις έξυπνες πόλεις εγείρει περίπλοκα ερωτήματα σχετικά με τα κίνητρα πίσω από την κατασκευή της πόλης και την πιθανή κατεύθυνση του μέλλοντός της. Για παράδειγμα, υποπτευόμαστε ότι μια έξυπνη πόλη θα έχει μηδέν εγκληματική ζώνη. Μηδέν σκουπίδια. Τα πάντα θα γίνονται σε ένα ψηφιακό πλαίσιο. Τα σπίτια θα έχουν την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία θα κουμαντάρει όλα τα είδη ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες που έχουμε μέσα. Θα επικοινωνούμε μαζί τους. Θα μας θυμίζουν τι ακριβώς χρειάζονται. Για παράδειγμα, προσέξτε, μια έξυπνη πόλη που υποστηρίζεται από την Google έναντι μιας έξυπνης πόλης που υποστηρίζεται από τη Microsoft, έναντι μιας έξυπνης πόλης που υποστηρίζεται από το Facebook, θα χρησιμοποιούν διαφορετική τεχνολογία. Θα χρησιμοποιούν διαφορετικές διαπαφές. Και μπορεί να έχει και σαφώς διαφορετική εμφάνιση. Διαφορετική αίσθηση, διαφορετική κουλτούρα. Και πιθανότητα θα είναι και κόμβι για αυτές τις συγκεκριμένες εταιρείες και τυχόν δεδομένα, τα οποία συλλέγονται και θα ανήκουν στην εταιρεία που χρησιμοποιεί το λογισμικό που τα συγκέντρωσε, και οι συνέπειες αυτού, όπως καταλαβαίνεις, είναι τεράστιες. Βασικά, μια πολιτική άσκηση. Και μετά δημιουργούνται οι έξυπνες γειτονιές των 15 λεπτών. Μετά την έξυπνη πόλη δημιουργείται και η έξυπνη γειτονιά των 15 λεπτών. Είναι ένα καινούργιο σχέδιο αστικοποίησης. Οι συγγραφείς αναγνώρισαν ότι μια πόλη είναι ένας πολύπλοκος συνδυασμός πολιτιστικού, οικονομικού και προσωπικού, και οποιοδήποτε έλεγχος σε μια πόλη θα έχει φυσικά σημαντική πολιτική επιρροή. Φυσικά. Είναι δυνατόν. Αφού οι συγγραφείς το αναγνώρισαν και συνειδητοποίησαν ότι τελικά όποιος κυβερνά την πόλη, όποιος ελέγχει το λογισμικό που βουίζει μέσα της, όποιος μένει στα έξυπνα διαμερίσματά του και ίσως το πιο σημαντικό, όποιος μένει έξω, όποιος κρατείται έξω, πρόκειται να αποκαλύψει πολλά για τη δυναμική του, και αυτό δεν είναι κάτι που δεν πρέπει να εξεταστεί. Ευτυχώς, ίσως μπροστά σε σκάνδαλα στο Facebook και συνεχής παραβιάσεις δεδομένων, αυτό είναι κάτι που το κοινό έχει αντιληφθεί και αρχίζει να κινείται κάπως και να αντιστέκεται.

Αν ρίξετε μια ματιά τώρα στην σελήνη, η οποία φαίνεται καθαρά, καθότι δεν έχουμε καθόλου σύννεφα, θα διαπιστώσετε ότι είναι ακριβώς η μισή. Who's gonna love you?

Γεια σου Αλέξανδρε Καραπουλτίδη, τώρα είσαι πλήρης. Εκβολές γαλλικού ποταμού. Και πάνω στο στήλο είναι κορμοράνος, ε. Κορμοράν. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δημήτρης Ονίκου απόψε μας έκανε καμπάνα. Super sound. Τέλος και το δεύτερο ημιώρου. Everybody wants to be famous.

0: Είδες τι ακριβώς μας συμβαίνει. Τελέσιλα. Αυτό είναι hangover. Κάπως έτσι μοιάζει. Ακόμη στον άφλιο, απολαμβάνετε. Μπράβο σας κορίτσια, μπράβο σας. Όταν είσαι στον άφλιο χάνεις τις ημέρες. Λίγο, όχι λίγο, πολύ. Δεν τις υπολογίζεις ποια είναι. Ορίστε, φτάσαμε Παρασκευό Σαββατοκύριακο από αύριο. Όσο για το σύμφωνο το ασιατικό, πρέπει και ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα να ξεκαθαρίσει τα πράγματα με την Τουρκία. Δεν είναι το Ισραήλ στο ΝΑΤΟ. Αν ήταν το Ισραήλ στο ΝΑΤΟ, θα είχε ξεκαθαρίσει αυτό με την Τουρκία στο ΝΑΤΟ κτλ. Κτλ. Διότι είναι μια παραδοξότητα να έχει το ΝΑΤΟ, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις με την Αμερική, να έχουν σύμμαχο μια μουσουλμανική χώρα και κατευθείαν, στη συνέχεια βέβαια, αφού ξεσπάει ο πόλεμος με την Ουκρανία στη Ρωσία, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, έχει πάρει από τη Ρωσία πυράβλους S-400, τους οποίους δεν έχει εξοφλήσει ακόμη. Ο Λαυρόφ βγαίνει πριν από τρεις μέρες και λέει «Δεν ξαναστέλνετε όπλα στην Ουκρανία». Δηλαδή, κύριε Λαυρόφ, είχατε κι εσείς σύμμαχο την Τουρκία. Γιατί οι πολλές συμμαχίες τώρα έχει και μέσα Σαουδική Αραβία, έχει Πακιστάν και σε λίγο το Ισλαμονάτο θα γίνει μεγαλύτερο. Και μεγαλύτερο και μεγαλύτερο.
1: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
2: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
1: Και μετά?
2: Σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
3: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
5: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Ladies and gentlemen.
11: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Εν τω μεταξύ, τη σελήνη που βλέπουμε εμείς από εδώ, την ημισέλινο, ακρίβεια, μαγεία όπως το περιγράφει η Τελέσιλα, μπορείτε να τη δείτε από όποια πόλη της Ελλάδος ή νησί βρίσκεστε τώρα. Η νύχτα άπλωσε το πέπλο της στην Ελλάδα μας. Που όλοι τη ζηλεύουνε, γιατί χώρες που έχουν γαλανόλευκα χρώματα στις σημαίες τους δείχνουν μία ανωτερότητα. Τα μπερδεμένα χρώματα στις σημαίες είναι για τους εξωτικούς λαούς.

Όχι σιγά που θα ξέφευγες. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Τα ρομπότ δεν είναι ό,τι και ό,τι. Δεν παίζεις με τα ρομπότ. Στο ξενοδοχείο Venetian του Las Vegas, ανάμεσα στις γνωστές σειρές των slot machines, λειτουργεί ένα μπαρ με το εφάνταστο όνομα The Tipsy Robot. Η ατραξιόν του είναι δύο ρομποτικοί βραχίονες που παρασκευάζουν αυτόματα κοκτέιλ, εντυπωσιάζοντας τους ανθρώπινους επισκέπτες με περιστροφές και μια τελετουργική υπόκληση πριν παραδώσουν το ποτήρι. Πίσω όμως από το θεαματικό αυτό εφέ κρύβεται μια λεπτομέρεια που δημιουργεί όλο και μεγαλύτερη συζήτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαζί με το λογαριασμό, η μηχανή, το ρομπότ δηλαδή, ζητά και ένα τέλος εξυπηρέτησης 10%. Με απλά λόγια, το ρομπότ ζητάει φιλοδόρημα.

καλά, το καλύτερο μήνυμα που έλαβα στο Viber είναι από τον κύριο Θανάση Θωμόγλου, ο οποίος μου γράφει έτσι στο άσχετο: λίγη τύχη, τι ζητάμε, ένα γκολ για αρχή. Υποθέτω ότι πίστεψε ο κύριος Θωμόγλου ότι έστειλε το μήνυμα αυτό στον Απόστολο Αβδελά, ίσως.

Είδες τη ωραία θέση, Αλέξανδρε. Αμέσως το φωτογράφησες. Ωραία χρώματα. Μισό το φεγγάρι και κάθετο, παρακαλώ. Κάθετο. Λοιπόν, αυτό το φαινόμενο με τα ρομπότ σερβιτόρους, μπάρμεν και τα λοιπά, δεν περιορίζεται στο Las Vegas. Υπάρχουν παρόμοιες περιπτώσεις με ρομποτικούς μπαρίστες στη Νέα Υόρκη, ενώ σε αυτόματο ταμείο του αεροδρομίου Νιούαρκ προτάθηκε φιλοδόρημα ακόμη και για την αγορά ενός απλού μπουκαλιού νερό. Ναι. Για ένα μπουκαλάκι νερό. Επίσης, στο Portland του Oregon, πάλι ένα ρομπότ ανέλαβε να μεταφέρει το φαγητό στο τραπέζι, ενώ η παραγγελία είχε καταγραφεί από άνθρωπο. Η εμπειρία αυτή αναδεικνύει μια σύγχυση που όλο και περισσότεροι καταναλωτές βιώνουν. Όταν ο σερβιτόρος είναι άνθρωπος, το φιλοδόρημα έχει ένα σαφές νόημα και αποδέκτη βεβαίως. Όταν όμως πρόκειται για ρομπότ, για μηχανή, δεν είναι καθόλου βέβαιο ποιος τελικά εισπράττει τα χρήματα. Και για να εξηγούμαστε. Εταιρείες όπως η Tipsy Robot και η Artly Coffee διαβεβαιώνουν ότι το προσωπικό τους μοιράζεται όλα τα φιλοδορήματα και ότι η ίδια η επιχείρηση δεν κρατά τίποτε. Η Artly μάλιστα έχει πλέον απενεργοποιήσει τις σχετικές πρωτόπερες ύστερα από παράπονα πελατών. Οι ειδικοί ωστόσο προειδοποιούν ότι τέτοιες πρακτικές ενδέχεται να αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Η αναπληρώτρια καθηγήτρια πολιτικών επιστημών Χολώνα Ως στο Πανεπιστήμιο Λένι και συγγραφέας βιβλίου για τα φιλοδορήματα επισημαίνει ότι δεν υπάρχει ακόμη νομικό πλαίσιο που να καθορίζει σε ποιον ανήκουν τα φιλοδορήματα που δίνονται σε μηχανές. Και επίσης λέει πως δεν αποκλείεται ορισμένοι εργοδότες να κρατούν οι ίδιοι τα φιλοδορήματα που προορίζονται για τα ρομπότ. Εσύ τι λες να γίνεται δηλαδή? Κρατάνε τα ρομπότ το φιλοδόρημα μέχρι να τα απενεργοποιήσουν το βράδυ για να τα ενεργοποιήσουν το πρωί να ξεκινήσουν πάλι τη βάρδια? Και αν δεν τα κρατάνε, πού θα τα ξοδέψουν?

Μια άλλη καθηγήτρια όμως βρήκε έναν πολύ καλό λόγο για τα φιλοδορήματα στα ρομπότ. Τη λένε Κατερίνα Μπερεζίνα, αναπληρώτρια αυτή στο Πανεπιστήμιο του Μισισίπι. Το αντικείμενό της είναι τεχνολογία, η τεχνολογία στη φιλοξενία, και θεωρεί άδικο να κατηγορούνται όλες οι επιχειρήσεις με ρομπότ αποκλειστικά για κερδοσκοπικό κίνητρο. Διότι, όπως λέει η διοικήτρια, σε πολλές περιπτώσεις το επιπλέον τέλος, το μπουρμπουάρ δηλαδή, στο ρομπότ μπορεί απλώς να καλύπτει το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των μηχανών. Χρειάζονται συντήρηση. Ανταλλακτικά, μπαταριούλες. Τα φιλοδορήματα σε ρομπότ θεωρούνται απλώς ένας ακόμη τρόπος διατήρησης χαμηλών μισθών. Η αλήθεια αυτή είναι. Το πραγματικό αίτιο της έλλειψης προσωπικού στον κλάδο της εστίασης. Αυτό έρχεται να αναπληρώσει, διότι ο μισθός διαμορφώνεται στα 7,25 δολάρια την ώρα, αλλά πέφτει στα 2,13 δολάρια για εργαζομένους που αμείβονται κατά κύριο λόγο μέσω φιλοδορημάτων. Άρα σου δίνει 2,13 η επιχείρηση και τα φιλοδορήματα που παίρνεις συμπληρώνεις στα 7,25, ίσως να τα ξεπεράσεις κιόλα, αλλά μπορεί να μην τα ξεπεράσεις. One fair wage. Τα φιλοδορήματα σε ρομπότ θεωρούνται απλώς ένας ακόμη τρόπος διατήρησης χαμηλών μισθών. Αυτό είναι το πραγματικό αίτιο της έλλειψης προσωπικού στον κλάδο της εστίασης. Και η τελική έκβαση ποια θα είναι, θα κριθεί από τους ίδιους τους καταναλωτές. Το αν θα δέχονται να τους σερβίρουν ρομπότ σε ένα εστιατόριο ή σε ένα μπαρ. Με το που το διαπιστώνουν, γεια σας, ευχαριστούμε, πάμε στο επόμενο. Και μπορεί να πηγαίνει σε ένα μπαρ ή σε ένα εστιατόριο όπου εργάζονται άνθρωποι. Πόσο θα κρατήσει όμως αυτό? Πάντως πρόκειται για ένα παροδικό φαινόμενο, αν και ιδιαίτερα ενοχλητικό. Παροδικό, αν και ιδιαίτερα ενοχλητικό κεφάλαιο στην ιστορία της κατανάλωσης, του οποίου φαντάσου τώρα η διάρκεια παραμένει, όπως και το μέλλον της τεχνολογίας γενικότερα, αβέβαιη.

Μάλιστα. Να και μια άποψη εντελώς διαφορετική. Αφοριστική, αν θέλεις. Ανανίας Παπαδάκης μου στέλνει ένα μήνυμα το οποίο γράφει: ναι ρε φίλε, καλά τα λες. Αλλά εκείνοι που χρησιμοποιούν τα ρομπότ πρέπει να ρίξουν τις τιμές, γιατί μειώνεται το έξοδο κατά πολύ του υπαλλήλου. Του ανθρώπου υπαλλήλου. Το έξοδο. Εννοείς το ρομίσθιο. Το μεροκάματό του μειώνεται. Γιατί το ρομπότ μια φορά το αγοράζει και στη συνέχεια, αν πάθει κάποιο πρόβλημα, επισκευάζεται. Με τον άνθρωπο τι γίνεται? Έφυγε ο ένας σερβιτόρος, αντικαταστάθηκε από ένα ρομπότ. Σε λίγο θα φύγουν όλοι οι σερβιτόροι. Κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι θα μείνουν άνεργοι. Φαντάσου λοιπόν μια κοινωνία στην οποία παράγουν έργο τα ρομπότ και οι άνθρωποι είναι άπραγοι. Έχεις μείνει για πολύ καιρό άπραγος χωρίς να τρελαθείς? Χωρίς να αναζητάς κάποια αφορμή, κάτι να κάνεις, να κινηθείς, να δουλέψεις? Αυτό το πράγμα ποιος το έχει σκεφτεί, κύριε Ανανία Παπαδάκη? Έτσι εύκολα αφορίζουμε το έξοδο του επιχειρηματία για τον σερβιτόρο. Τι είναι ο σερβιτόρος, ρομπότ είναι? Όχι βέβαια, άνθρωπος είναι. Και έχει ορομίσθιο, το οποίο ορίζεται από το κράτος. 7 και τόσο. Το κατεβάσανε στα 2 και... και ό,τι μπουρμπουάρ μαζέψει το μαγαζί, τα μοιράζονται στο τέλος της βραδιάς. Που πολλοί επιχειρηματίες, σε πληροφορώ, δεν το κάνουν. Και είναι ένας λόγος πολύ σοβαρός που δεν μπορούν να βρουν τα μεγάλα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια κουλουπού κουλουπού, σερβιτόρους επαγγελματίες. Όχι, μαζέψαμε από τη γειτονιά 10 πιτσιρίγια και τα βάλαμε να σερβίρουνε. Επαγγελματίες σερβιτόρους.

Αυτό το πράγμα είναι που φοβούνται οι περισσότεροι πολιτικοί, κυρία Ανανία μας. Η κατάκληση των ρομπότ και η ασταμάτητη ανεργία των ανθρώπων, η οποία ξέρετε φαντάζομαι που οδηγεί όταν πεινάει ένας άνθρωπος και από πίσω του η οικογένειά του. Φαντάζομαι αντιλαμβάνεστε που οδηγεί όλο αυτό. Ενώ χτυπούν και τα καμπανάκια, διότι έχουν υπερδανειστεί οι εταιρείες, οι μεγάλες, οι τεχνολογικές και οι κατασκευαστές των ρομπότ, χωρίς να έχουν έσοδα, μετρούν τα έξοδα, μπαίνουν στα χρηματιστήρια και ζητούν περισσότερα λεφτά για καινούργιες ιδέες, οι οποίες δεν είναι χρήσιμες πουθενά, απολύτως.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνη.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
3: Ladies and gentlemen.
4: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Δώσαμε πολύ βάση στην τεχνητή νοημοσύνη, πιστεύοντας ότι είναι ο σωτήρας της ανθρωπότητας. Δεν είναι καθόλου ο σωτήρας της ανθρωπότητας. Είναι κάτι άλλο. Είναι το αντίθετο της βλακείας.

Το 1938 ο Λούι Λίον Θαρστόουν διατύπωσε την έννοια των πρωτογενών παραγόντων οι οποίοι συνιστούν την ευφυΐα του ανθρώπου. Και συγκεκριμένα είπε τη γλωσσική κατανόηση, τη συνειρμική ικανότητα, την αριθμητική ευχέρεια, την αντίληψη του χώρου, τη μνήμη, την ταχύτητα αντίληψης και την επαγωγική σκέψη. Πρόκειται για μια άποψη που στην εποχή των υπολογιστών δεν μπορεί πια να σταθεί. Σε όλες αυτές τις ικανότητες οι μηχανές είναι πια καλύτερες από εμάς. Καταλαβαίνουν γρηγορότερα, συνδυάζουν πολύ πιο έξυπνα, υπολογίζουν με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια. Αναζητούν πολύ πιο αξιόπιστα, θυμούνται με μεγάλη ακρίβεια και συμπεριφέρονται πολύ πιο λογικά από τους ανθρώπους. Και αν ακολουθήσαμε την κλασική έννοια περί ευφυΐας, τότε θα διαπιστώναμε ότι δεν έχουν μείνει πια έξυπνοι άνθρωποι στη γη. Για να μην μιλήσουμε για το απλό γεγονός ότι η ίδια η ανθρώπινη ευφυΐα θα ήταν ουσιαστικά περιττή. Safe and sound.

Στη σημερινή εποχή πάντως θα ήταν πολύ πιο λειτουργικός ένας ορισμός της ευφυΐας που θα έφερνε τους ανθρώπους σε προνομιακή θέση απέναντι στους υπολογιστές, σε ένα τουλάχιστον τομέα, σε κάτι δηλαδή που δεν θα μπορεί να μετρηθεί με ακριβία ούτε να εκφραστεί πιστικά με τη μορφή κάποιου δίκτυ ευφυΐας. Και μην ξεχνάμε το βασικότερο, ότι αυτές οι μηχανές χρησιμοποιούν τα λόγια και τις σκέψεις των ανθρώπων που τα αποστήθησαν μέσα από τα βιβλία τους. Τώρα όσον αφορά τον δίκτυ ευφυΐας, υπάρχουν κάποιοι τομείς που θα μπορούσε να είναι από τη μια η φαντασία και από την άλλη η ευαισθησία και να βγάλεις ένα μέσο όρο για το IQ. Απλοποιώντας τα πράγματα μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι ιδιότητες είναι αναγνωρίσιμες στο βαθμό πρωτοτυπίας, δημιουργικότητας και χιούμορ. Χιούμορ που χαρακτηρίζει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο και με δεδομένο ότι λόγω ευαισθησίας αυτό το συγκεκριμένο άτομο μπορεί να επιχειρήσει την κατανόηση άλλων ανθρώπων. Στο βαθμό του σεβασμού, της έγνοιας και της ανεκτικότητας που δείχνει απέναντί τους. Κάτι που δεν μπορεί να το αντιληφθεί αυτό το ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη. Και αντί λοιπόν να μιλάμε για βαθμούς ευφυΐας, καλό θα ήταν να μιλάμε σήμερα μάλλον για όγκο ευφυΐας.

στα χαιρετίσματά μας στην κυρία Κατερίνα Γεωργαλίδου από το Chroniken Γερμανίες, αν δεν απατώμε, η οποία μου γράφει δεν βλέπει τι γίνεται με τις ταμιακές, οι μεγάλα καταστήματα σαν τα χάπατα πάνε και τα κάνουν όλα μόνοι τους και χαίρονται κιόλας. Δεν σκέφτονται πόσος κόσμος έχασε τη δουλειά του όμως.

Ένα ρομπότ, μόλις το κατασκευάζεις, αγαπητέ φίλε Άρη Βαγγέλα, δεν μπορεί να κάνει τίποτε από μόνο του εάν δεν το μάθεις. Δηλαδή, αν δεν του ταΐσεις την συνταγή. Ψηφιακά. Με αλγόριθμους. Έτσι λοιπόν, το αν με ρωτάς, αν μπορεί ένα ρομπότ να κάνει λουκουμάδες. Εάν του δείξεις τον τρόπο πώς γίνονται, τα αποτυπώνει και δημιουργεί και αυτό τους λουκουμάδες και υπόψη, καμιά φορά όπως τα ρίχνουν μέσα στο καυτό το λάδι, καίγονται λίγο οι λουκουματζίδες, αλλά αυτό το απολαμβάνουν γιατί είναι μέρος της δουλειάς τους. Ξέρεις να καεί από το λάδι. Το θέμα είναι ότι όταν το βγάζουν το λουκουμά αυτόν με το τραγανό εξωτερικό περίβλημα και μέσα αφορά το απαλό με το μέλι ή με άλλα σιρόπια, είναι ονειρικό. Και φυσικά θα ευχαριστήσουν τον άνθρωπο δημιουργό που έκανε τη ζύμη, που έβαλε το κατάλληλο λάδι, την κατάλληλη θερμοκρασία για να ψηθούν έτσι. Κατάλαβες. Τι διαφορά υπάρχει τώρα να βάλεις ένα ρομπότ να κάνει το ίδιο πράγμα? Δεν θα έχει την ανθρώπινη ενέργεια επάνω του ο λουκουμάς. Θα έχει επαφή μόνο με μέταλλο. Γι' αυτό τώρα οι εταιρείες αυτές οι μεγάλες κατασκευών ρομπότ διαφόρων ειδών είναι έτοιμοι να τα προσθέσουν τεχνητή επιδερμίδα, η οποία καλλιεργείται στα εργαστήρια, πλησιάζει την ανθρώπινη επιδερμίδα, έχει και υδροτοποιούς αδένες, διότι θα υδρώνουν και όλα τα ρομπότ, ξέρεις, με την επιδερμίδα ζεσταίνονται τα σίδερα μέσα με τον φιστφαπ πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, κριτς κρατς, κάτι σαν αρθρητικά των μηχανών, ας πούμε. Ακριβώς αυτό, Άρη Βαγγέλα, δεν θα έχει αγάπη για αυτό που κάνει, διότι ένας λουκουματζής το φτιάχνει με αγάπη.

Α, Ολλανδία, ε. Δεν ξέρω, δεν μου απάντησε η κυρία Γεωργαλίδου. Νομίζω ο Κρόνιγκεν μου είχε γράψει και υπέθεσα του είναι από τη Γερμανία. Στην Ολλανδία, λοιπόν. Χαιρετίζω και τον Δημήτρη Λιάση από το σπίτι. Δεύτερη μέρα ανάρρωσης.

Α, τώρα το είδα, αγαπητέ Βαγγέλα. Τώρα είδα και τη φωτογραφία με τους σπιτικούς λουκουμάδες. Ε, ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι ακριβώς. Πάντως φαίνονται ωραίοι. Τραγανοί από έξω, μέσα αφράτη, μελάκι από πάνω, έτσι. Μελάκι, μελάκι.

Θα στείλω και τα χαιρετίσματα μου στην ΚΟ. Δεν είναι μακριά. Κοντά στα 600 χιλιόμετρα πρέπει να είναι. Ή παραπάνω. Εν πάση περιπτώσει, γεια σου, καπετάν Καΐσερλη.

Και από την άλλη, Βαγγέλα, από την άλλη, τα ρομπότ δεν θα αποκτήσουν ποτέ γιαγιά για να τα μαθαίνει. Γι' αυτό τις συνταγές των γιαγιάδων να τις κρατάτε γραπτές σε τετράδια από γενιά σε γενιά.

Γεια σου Αλέξανδρε Βουλγαρίδη, welcome to our company, Celebonati Company και τον Ευάγγελο Καρέτσα. I like you like Dixie Music.

Gonna lose your mind. Λοιπόν, η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι πολλοί από κάποιους ανθρώπους δεν επιθυμούν τίποτα άλλο πέρα από την αντιστροφή των όρων. Ωστόσο, η αξιολόγηση των ανθρώπων θα πρέπει να έχει κριτήρια ποιότητας. Να εφαρμόζονται ρητά μόνο εκεί όπου ο αξιολογούμενος είχε ή δεν είχε τη δυνατότητα να συμπεριφερθεί με τον Α ή με τον Β τρόπο. Και επειδή οι φτωχοί δεν έχουν κατά κανόνα δυνατότητα επιλογής, όταν τους κρίνουμε, είναι σαν να τους προσάγουμε σε μια δίκη χωρίς μάρτυρες. Μπορούμε άρα βάσιμα να υποθέσουμε ότι στα αποκαλούμενα κατώτερα στρώματα δεν είναι λίγοι αυτοί που πάσχουν από έλλειψη φαντασίας και ευαισθησίας. Γιατί τα μεσαία μπορούμε να έχουμε τουλάχιστον βάσιμες υποψίες για τα μεσαία στρώματα. Για τα ανώτερα όμως στρώματα μπορούμε να παρουσιάσουμε και αυτές αποδείξεις. Υπάρχουν μάλιστα κάποιοι που υποθέτουν ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη φαντασίας ακόμη και στο ανώτατο επίπεδο. Αγαπημένε μου Θεούλη, γράφει η μικρή Μαργκό σε ένα γράμμα από αυτά που συγκέντρωσαν στο βιβλίο τους «Γράμματα παιδιών στον Θεό» οι Αμερικανοί συγγραφείς Έρικ Μάρσαλ και Στιούαρτ Χάμπλ. Γράφει λοιπόν η μικρή Μαργκό, αγαπημένε μου Θεούλη, Χάμπλ. Ο μπαμπάς μου είναι πολύ έξυπνος. Δεν του ζητάς να σε βοηθήσει. Γράμματα παιδιών στον Θεό. Αγαπημένε μου Θεούλη, ο μπαμπάς μου είναι πολύ έξυπνος. Δεν του ζητάς να σε βοηθήσει. Και τώρα φανταστείτε ένα κουτί στο οποίο βάζετε σπέρμα και οάρια και 5 μέρες αργότερα βγαίνει ένα έμβριο.

Εύχου δυνατά. Δελφικό παράγγελμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Τελέ. Σε ευχαριστώ. Πάντως ακούτε συνεχώς, διαβάζετε μάλλον, για τους ηγέτες της τεχνητής νοημοσύνης που επιμένουν συνεχώς ότι έχουν κατά νου τα συμφέροντα της ανθρωπότητας. Αν θέλουμε να πιστέψουμε στα λόγια τους, τότε πρέπει να πούμε ένα πράγμα. Έχουν μια πραγματικά ατυχή συνήθεια να ακούγονται σαν να μην έχουν τίποτα άλλο παρά περιφρόνηση για την ανθρώπινη φυλή.

0: Ο ΣΕΟ πάλι, ο Σαμ Άλτμαν, ξαναχτύπησε. Και ξαναχτύπησε πολύ δυνατά. Εντελώς κουφά σχόλια. Ο ΣΕΟ της OpenAI αυτής, ναι. Σε μια εκδήλωση χαρακτήρισε άδικο να συγκρίνεται το ενεργειακό κόστος της εκπαίδευσης ενός μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης με το πόσο κοστίζει σε έναν άνθρωπο. Και εξηγεί ότι ο άνθρωπος χρειάζεται πολλή ενέργεια για να εκπαιδευτεί. Χρειάζονται περίπου 20 χρόνια ζωής και όλο το φαγητό που θα τρώει κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου πριν να γίνει έξυπνος. Και όχι μόνο αυτό, χρειάζεται και η πολύ εκτεταμένη εξέλιξη των 100 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που έζησαν ποτέ και έμαθαν να μην τρώγονται από αρπακτικά και να μαθαίνουν πώς να κατανοούν την επιστήμη και οτιδήποτε άλλο για να σας δημιουργήσουν. Μπείτε στο ταψί τώρα και χορέψτε. Και μάλλον, φίλε Άλτμαν, πιθανώς, σύμφωνα και με τις τελευταίες μετρήσεις, η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη φτάσει τους ανθρώπους σε επίπεδο ενεργειακής απόδοσης. Βεβαίως. Πόσο νερό χρειάζονται? Ψυκτικά μηχανήματα τα οποία δουλεύουν με ηλεκτρικό ρεύμα. Με ηλεκτρικό ρεύμα που δουλεύουν τα μεγάλα data center τα οποία εξαντλούν το ηλεκτρικό δίκτυο των πόλεων όπου είναι χτισμένα εκεί στην περιφέρεια και κοντά και μέσα.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
5: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Status 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ladies and gentlemen.
10: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.

Footsteps, Teardrops είναι ένα τραγούδι του Bobby Womack. Το ερμηνεύει ο Cliff Richard. 2013. Μουσική από ανθρώπους και ανθρώπους. Γεια σου Γιάννη Παπαζαχαρίου, τη Νίτσα Κεφαλιανού, τον Νίκο Χόνδρο, Νεοκλής Χαλκοπιός, ο Γιώργος Κουρούνης και ο κύριος Στέφανος Λαουμτζής στην παρέα μας από την Go. Ερχόμενοι, χαιρετίσματα. Γεια σας κυρία Θόμη Πετρούδη. Πάντα στη τύχη.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, κυρία Caroline Zuni, κυρία Betty Παναγοπούλου, ο Mehmet Jean, τον κύριο Παπαλεξανδράτο Γιώργο, τη Μαρία Κρασά, τη Μαρία Κουτσουράη, τον Νίκο Χόνδρο, τον Ιωάννη Καμπανή και τον Γιώργο Νούσια. Welcome and have a good time.

Η αλήθεια είναι πως κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η ανατροφή των ανθρώπων στη βιομηχανοποιημένη εποχή μας είναι δαπανηρή. Θα έπρεπε δηλαδή να κάνουμε ό,τι είναι ρεαλιστικά δυνατό για να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος και να σταματήσουμε να τρώμε τόσο πολύ κρέας, αλλά δεν το κάνουμε για μια σειρά από έτσι αποθαρρυντικούς συστημικούς λόγους, στους οποίους άστο σήμερα, άστο. Και ανεξάρτητα από αυτό, τουλάχιστον αυτό το κόστος πηγαίνει για να διατηρηθεί ο ανθρώπινος πολιτισμός σε λειτουργία. Έτσι, να συνεννοούμαστε. Όλο το νερό στη γεωργία θα κρατήσει κάποιους τρέφοντάς τους. Και τα ορυκτά καύσιμα που καίμε θα κρατήσουν κάποιους ζεστούς. Πού απασκοπεί η κατανάλωση λοιπόν ενέργειας των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης? Στη δημιουργία αναξιόπιστων ψεύτικων χρησμών, ίσως. Αλγορίθμων που παράγουν νόθες συγχωνεύσεις υπαρχόντων γραπτών και έργων τέχνης. Στο μαζικό πολλαπλασιασμό ψεύτικων εικόνων και παραπληροφόρησης. Αλγοριθμικών συντρόφων που θα σας οδηγήσουν στην αυτοκτονία. Ίσως η χρησιμότητα της τεχνητής νοημοσύνης, πέρα από την ψευδή δικαιολόγηση των μαζικών απολύσεων, να γίνει πιο ξεκάθαρη, καθώς η τεχνολογία προχωρά και η ομίχλη της διαφημιστικής εκστρατείας διαλύεται. Αλλά αυτή τη στιγμή η τεχνολογία δεν είναι καν κοντά στο να ανταποκριθεί στις υποσχέσεις της Silicon Valley σε μέγεθος κέντρου δεδομένων. Ενώ η βιομηχανία παραμένει απογοητευτικά αδιαφανής σχετικά με το περιβαλλοντικό κόστος.

Καμία εταιρεία μεγάλη η οποία διαχειρίζεται και κατασκευάζει τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει αποκαλύψει τους λογαριασμούς που πληρώνει για χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, νερού, για εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος.

Και ξέρεις γιατί. Αυτές οι κριτικές παραμερίζονται με έναν εφελώδη ισχυρισμό ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει στην επίλυση της κλιματικής αλλαγής και κάποιων άλλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο ανθρώπινος πολιτισμός, τα οποία έχουν γραφεί βέβαια από ανθρώπους, αλλά από αυτά τα βιβλία ταΐζουν την τεχνητή νοημοσύνη να μας τα πει αυτή η πυθία. Τώρα η νέα πυθία της ανθρωπότητας είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Nothing else, nothing more.

το κατάλληλο τραγούδι. Michael Jackson, 2014, A Place With No Name. Ένα μέρος χωρίς όνομα.

Έτσι προσπάει το πράγμα στο εγγύς μέλλον. Οι χρήστες θα είναι τόσο στενά συνδεδεμένοι με το διαδίκτυο, ώστε αναμένεται να δημιουργηθούν νέα έθνη από ανθρώπους που θα μοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα. Έτσι είναι πολύ πιθανό μέσα σε 50 χρόνια να μιλάμε για την απόλυτη ψηφιακή κοινωνία. Αποτέλεσμα των εικονικών εθνών θα είναι να ελαττωθεί η επίδραση των παραδοσιακών κρατών στους πολίτες εντός των συνόρων τους. Προβλέπεται ότι αυτή η συνδεσιμότητα θα κάνει τον κόσμο πιο ευαίσθητο και θα έχουμε ένα πιο ανθρώπινο ίντερνετ. Τι να σου πω, σε αυτό βέβαια συνηγορεί και η Magna Carta που ετοιμάζεται να αφήσει παρακαταθήκη ο πατέρας του παγκόσμιου ιστού, ο άνθρωπος που τον ανακάλυψε, ο Tim Berners-Lee, μέσω του ιδρύματός του. Έτσι, οι άνθρωποι του ανεπτυγμένου κόσμου θα νοιάζονται πολύ περισσότερο για αυτούς του αναπτυσσόμενου. Θα υπάρχει και η βίβλος. Ψηφιακή. Η βίβλος του Tim Berners-Lee. Πώς να διαχειρίζεσαι το ίντερνετ. Θα ενδιαφέρονται αν έχουν πρόσβαση σε φαγητό, περίθαλψη, πόσιμο νερό, μόρφωση. Και επιπλέον σε 50 χρόνια από σήμερα η διδασκαλία θα είναι πιο εύκολη από ποτέ. Έτσι λένε οι ειδικοί. Τα αποτελέσματα όμως είναι αποθαρρυντικά.

Ήδη λοιπόν έχουμε φτάσει στην εποχή όπου πολλοί εκπαιδευτικοί μπορούν μέσω του διαδικτύου να διδάσκουν σε ψηφιακά φροντιστήρια, σχολεία, δίνοντας την όποια πληροφορία στους μαθητές τους άνεση. Και επιπλέον θα είναι και πιο εύκολο να παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήματα, εκτός και αν χρησιμοποιεί ο νέος την τεχνητή νοημοσύνη. Το μέλλον του ίντερνετ φαίνεται λαμπρό. Της ανθρωπότητας σκοτεινό. Το μέλλον του ίντερνετ δεν θα περιοριστεί μόνο στη γη. Τρέχουν ήδη σχέδια για να υπάρχει ίντερνετ έως το 2030 στη Σελήνη και τον Άρη. Μπορεί να μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά η NASA έχει στα πλάνα της το διαπλανητικό ίντερνετ, που θα ωφελήσει φυσικά τις επιστημονικές έρευνες και μόνο.

Γεια σου Γιώργο. Δημητραγιός, βέβαια. Το μπαζίνα στο Σίδνεϊ, το Θοδωρή, την Άσα Μαρία Νταλίν στη Σουηδία. Welcome, Άσα. Το Γιάννη Ντινόρη. Καλώς σε βρήκα. Γεια σου Φώτη. Big Cab Driver. Μάριο Μπιόντι, stay with me. Δημήτρης Γρηγορίου, Ειρήνη Γιοργαλή και ο έξαρχος Σουρλίγας from Miami. Φτάσαμε και εκεί.

Έτσι είναι, εξαρχέ. Άλλα τα χρόνια εκείνα, έτσι. Υπήρχε τεχνολογία, αλλά στα πρώτα της βήματα. Χαίρομαι, φίλε. Άλλο ένα κατάστημα στο Μαϊάμι. Αυτό θα πει Λουκουμάδες.

Χαιρετίσματα επίσης στον Ευθύμη Χατζηστέργου, τον Γιώργο Χαρτοφίλη και τον Μιχάλη Πονίδη. Μαζί παρεούλα. Γεια σου, Ρίλι. Τον κύριο Λάζαρο Γεννούδη στην επανομή, το Μανχάταν. Και την κυρία Ευαγγελία. Ντάνης Μητρινιός και Πάνος Φωτιάδης together. Άκης Δημητριάδης. Και στον Εύωσμο Σαλόνικα τον κύριο Ισίδωρο. Μεγαλώνει η παρέα και ξαναμεγαλώνει.

Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr.

0: κομμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
1: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM. Ladies and
5: gentlemen. Σελεμπον. Με τον Γιάννη Ρέπη.
6: Music.
7: Music.
6: Music.
7: Music.
6: Music.
7: Music.
6: Opens your mind.

Ο κύριος Ευάγγελος Σιώζου να στέλνει χαιρετίσματα από το Αλέγκρο. Βλέπεις τη διαφορά, έτσι. Απόλαυσε το. Γεια σας κυρία Δέσποινα, την κυρία Στεργία Θεοδωρέλη, την κυρία Δέσποινα Μάρκου. Γεια σου Γιαννάρα, Παπα-Νικολάου, Υποκράτης. Η Πέννη Παπαστεριάδη, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αφού τη διαλέξατε θα μείνετε. Καλή διασκέδαση, Disco Chica.

Όπως έχετε καταλάβει βέβαια, δεν υπάρχει και καμία προστασία δεδομένων στο διαδίκτυο. Ακόμα περιμένουν οι πολιτικοί να θεσπίσουν ισχυρές πολιτικές για την επιβολή της ασφάλειας των δεδομένων των χρηστών. Όπου και αν μπεις, χρειάζονται τα δεδομένα σου. Τα πελατάκια. Εμείς είμαστε τα πελατάκια. Σου παραδίδω μια επιχείρηση με αέρα 200.000 σχολιαστές. Σου παραδίδω μια επιχείρηση με 2,5 δις ακολούθους και σχολιαστές. Και όλο αυξάνεται ο online χρήστης. Άρχισε να οριμάζει το έγκλημα πλέον και οι απάτες στον κυβερνοχώρο. Στο προσκήνιο οι φωνητικές απάτες με φωνές που μοιάζουν συγγενών. Και οι πολύ εύκολες απάτες, ειδικά στην τρίτη ηλικία, σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία εξοικείωση με όλα αυτά τα οποία συζητάμε. Είναι η άλλη, η παράπλευρη πραγματικότητα, αυτοί οι άνθρωποι. Πειρατεία, ηλεκτρονικό ψάρεμα. Ένας ομαλός σου στέλνει μήνυμα δίθεν από την Αμερική ότι κάποιος θείος σου σου άφησε κάποια εκατομμύρια στην τάδε τράπεζα. Δώστε μας τον αριθμό σας να σας τα εμβάσουμε. Και βέβαια το μεγαλύτερο είναι το οι τρομοχάκερς. Οι τρομοχάκερς οι οποίοι επιτίθενται σε διάφορα συστήματα κρατικά ως επιτοπλίστων. Οι επαγγελματίες της κυβερνοασφάλειας προβλέπουν ότι ένας πληθυσμός με χαμηλή μόρφωση ενδέχεται να προσφέρει μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για να δράσουν οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου. Αυτούς περιμέναμε, τους επαγγελματίες της κυβερνοασφάλειας, να μας το πούνε. Καθημερινά οι ειδήσεις είναι γεμάτες από τέτοιες απάτες κατά υπερηλίκων. Κατά συνέπεια, παιδιά, θα πρέπει οι οργανισμοί αυτοί να αναγκαστούν να καταρτήσουν ισχυρότερες πολιτικές για την προστασία των χρηστών. Και είναι και τόσοι πολλοί, ε. Καλά ήταν, νομίζω. Παίξαμε όσο παίξαμε, στείλαμε φωτογραφίες, δηλώσαμε διάφορες εκδρομές που πήγαμε. Δεν κουραστήκατε? Από το ένα μέρος στο άλλο, να καινούργιες φωτογραφίες, να το Πάσχα τα Αρνιά, να τα Χριστούγεννα. Έτσι δεν πάει, ρε Ευάγγελε, έτσι πάει.

Και σε λίγο έρχεται και αυτό. Βέβαια, έχει εφαρμοστεί σε διάφορες χώρες στη Βόρεια Ευρώπη, ειδικά στη Σουηδία. Πολλοί άνθρωποι είναι τσιπαρισμένοι, δεν έχουν ούτε ταυτότητες ούτε οτιδήποτε άλλο. Τσιπαρισμένοι με ένα μικρό τσιπ στον αντίχειρα. Έχει γίνει και η πρώτη δοκιμή με τσιπ στον εγκέφαλο για ανθρώπους με ακινησία πλήρη. Για να μπορούν να επικοινωνούν με τον υπολογιστή τους, να γράφουν κείμενα, να παίζουν παιχνίδια με άλλους χρήστες. Αλλά δεν μας είπανε πόσο τις εκατό αυτά τα συστηματάκια που μπαίνουν στο εγκέφαλο, σε τι ποσοστό μπορούν να χακαριστούν.

Μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα, οι επενδυτές θα δουν την εμφάνιση περισσότερων ψηφιακών νομισμάτων. Θα προωθήσουν συναλλαγές χωρίς χρεώσεις ή τέλη συναλλαγών, αρκεί να σας έχουμε πελατάκι. Και όπως έχετε διαπιστώσει στις μέρες μας, όλες αυτές οι τεχνολογικές αλλαγές, τεχνητές νοημοσύνες κτλ. Κτλ. Συμβαίνουν συνεχώς, καθημερινώς. Εξελίσσονται πολύ γρήγορα. Φαντάσου λοιπόν, σε 10 χρόνια από σήμερα, θα είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσουμε την ανθρώπινη συνείδηση από την τεχνητή νοημοσύνη.

Γιατί έτσι πως τρέχουν οι περισσότερες τεχνολογικές εξελίξεις θα αναγκάσουν τα περισσότερα καθήκοντα να αυτοματοποιηθούν. Τα ρομπότ δηλαδή θα αναλαμβάνουν σχεδόν το ίμιση όλων των διαθέσιμων θέσεων εργασίας, χωρίς πλάκα. Τώρα, όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα εφαρμοστεί, αν θα εφαρμοστεί για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων ή για την χειροτέρευση, δεν το ξέρει κανείς. Και χαίρονται όταν μιλούν για την κοινωνικοποίηση μεταξύ των ανθρώπων, η οποία θα αλλάξει βέβαια τώρα, διότι πολλοί θα έχουν και ρομποτικούς φίλους. Δέκα και 47 λεπτά. Φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο. Πάντως κάποιος θα είναι εκεί κοντά όταν τον χρειαστείτε άνθρωπος. Φαντάσου ότι σε 50 χρόνια ο παγκόσμιος πληθυσμός θα είναι πάνω από 10 δισεκατομμύρια. Η πλειοψηφία των ανθρώπων θα ζει σε πόλεις, οι οποίες θα είναι ολοένα και πιο πυκνοκατοικημένες. Και αυτό τι θα κάνει, θα κάνει τις αρρώστιες να είναι πιο συχνές. Από την άλλη, ο μέσος όρος ηλικίας θα έχει αυξηθεί κατά πολύ, αν δεν διακοπεί από κάποια μόλυνση, κάποιον ιό και πάλι.

Αυτά όσον αφορά την τεχνητή νοημοσύνη και άλλα πολλά. Αλλά όσον αφορά την υπερθέρμανση του πλανήτη, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η νεκρά θάλασσα θα γίνει πραγματικά νεκρή. Θα έχει σχεδόν στερέψει. Αυτό το καλοκαίρι θα μείνει στην ιστορία με τις υψηλότερες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη. Ακόμη και στον αρκτικό κύκλο. Και όσο αυξάνονται οι θερμοκρασίες, τόσο θα επιβαρύνεται η παραγωγικότητα των ανθρώπων στην εργασία τους. Υπολογίζουν ότι οι πυρκαγιές θα οκταπλασιαστούν μέχρι το 2070. Εντάξει, υπολογίζουν. Και κάποια μικρά νησιωτικά έθνη θα χαθούν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, που η στάθμη της θάλασσας ως γνωστό συνδέεται με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Σιγά σιγά μας το φέρνουν, σιγά σιγά μας το δίνουν το μήλον της έρηδος. Η σελήνη είναι αυτή.

Ευχαριστώ την Κατερίνα για το μηνυματάκι της. Ασφαλώς και θα πας για χαλάρωση, εγερτήριο, πολύ νωρίς. Το ίδιο σου εύχομαι, όμορφο ξημέρωμα και δύναμη.

τον κύριο Άγκο Βασίλη από Staten Island. Μεγάλη μας τιμή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι να δηλώνετε την παρουσία σας. Staten Island, Cleveland, New York, Manhattan, International Radio, please, please. Yes, I do. Στάτους 107,7, πέμπτη βράδυ, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Να σας ευχηθώ καλό ξημέρωμα.

Α, το πήρε στο περάσιμο Λευτέρη, το πήρε στο Ρέθυμνο. Εντάξει, δεν είναι τίποτα, γρατζούνισμένο.

Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Γιάννης Ρέπιτς. Τα λέμε αύριο στις 8. Γεια σας και όσοι θα την πέσετε, όνειρα γλυκά.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

0: απολαυτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
2: Νεφέλες.
3: Διογέννης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απλευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό, Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη.
4: Status 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα